λάθη. Νύχτες που μόνος μου θυμάμαι τα παλιά. Και εκεί που λέω αρκετά πως έχω πάθει, σκέφτομαι πάλι τη δική σου αγκαλιά. Όχι πως θέλω την αγάπη μας να κρίνω, μα με πονάει όλο μ' αφήνεις και

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

Νικόλας ο Στόχαστρο κάθε Σάββατο και Κυριακή πολύ νωρίς το πρωί μια διαφορετική ματιά στην ελληνική Ήπεθρο με εικόνες και ακούσματα που δεν θα σταπούν σε καμία άλλη εκπομπή.

Όλα στο στόχαστρο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή αχάραγα προσπαθούμε να ξυπνήσουμε μνήμες από ένα παρελθόν που μοιάζει μακρινό, είναι όμως αυτό μας χαρακτηρίζει ακόμη.

Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα. Ό,τι και αν κάνετε, ξεκινάει Σαββατοκύριακο. Μπαίνουμε στο ωραίότερο κομμάτι της εβδομάδας για όσους έχουν ειδικά πενθύμερη εργασία. Για τους υπόλοιπους όμως και για όλους είναι πολύ σημαντικό ότι Σαββατοκύριακο έρχεται. Ο καιρός κάνει κάποια περίεργα, κάποια παράξενα. Αλλά τι θα κάνει, θα φτιάξει και κάποιοι τυχεροί που είναι και κοντά, θα ξεφύγουν στις παραλίες από τα προβλήματά τους. Εμείς βρισκόμαστε εδώ, βρισκόμαστε κοντά σας, όπως κάθε Σαββατοκύριακο, γιατί στα περίπτερα έχουμε και άλλη παρέα αυτή το Σάββατο. Στα περίπτερα υπάρχει το περιοδικό Κυνήγι και Σκοποβολή, ένα ολόκληρο περιοδικό 100 σελίδων, έγχρωμο, ηλουστρασιών που λέγαμε παλιά, το οποίο διανέμεται δωρεάν μαζί με την πιο έγκυρη εφημερίδα του Σαββατοκύριακου, τα Παραπολιτικά. Πάτε στο περίπτερο από την Ορεστιάδα μέχρι την Καλαμάτα και από την Πρέβεζα μέχρι τη Ρόδο και ζητάτε τα Παραπολιτικά και σας δίνει μαζί και το περιοδικό και εσείς δίνετε 2 ευρώ. Αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει, το έχουμε ξαναπεί. Είναι μια απίστευτη προσφορά του εκδότη των Παραπολιτικών και είναι κάτι το οποίο πριν από λίγα χρόνια θα φάνταζε απίστευτο. Δείτε λοιπόν, δείτε πράγματα και θάματα στο περιοδικό συγκεντρωμένα, όλα αυτά που πέρασαν τον τελευταίο καιρό και έχουν σχέση με την ύπαιθρο, γραμμένα πάντα από επιστήμονες. Ποια είναι η διαφορά τώρα του συναισθήματος που έχει κυριαρχήσει στη χώρα μας από την πραγματικότητα? Είναι η επιστήμη. Αυτό που δεν αποδεχόμαστε στην Ελλάδα και το βλέπουμε, το είδαμε και σε πρόσφατη ανακοίνωση μιας αντικυνηγετικής ζωολαγνικής, θα την έλεγα εγώ, οργάνωσης, ισχύει ότι είναι και ομοσπονδία, αλλά είναι τα ίδια μέλη σε όλους τους συλλόγους. Η δικιά τους έλλειψη είναι ότι δεν υπάρχουν επιστήμονες για να στηρίξουν τα κείμενά τους, να στηρίξουν αυτά που λένε. Πάντα πρέπει να μιλάμε με την επιστήμη. Αλλιώς θα έβγαινε ο καθένας και θα έκανε, το κάνουμε αυτό στην Ελλάδα, και θα έκανε τα ξέρει όλα και μπορεί να έχει γνώμη για όλα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Κανείς δεν μπορεί να έχει γνώμη για πάνω από ένα πράγμα. Οτιδήποτε άλλο βλέπετε και ακούτε, να ξέρετε, σας κοροϊδεύουν. Παραπολιτικά 90,1, Status FM. Θεσσαλονίκη και Κεντρική Μακεδονία 107,7, συνδεδεμένοι άμεσα, και οι άλλοι σταθμοί σε όλη την Ελλάδα οι οποίοι να μεταδίδουν την εκπομπή. Και θα πρέπει εδώ να σας πούμε ότι και σήμερα έχουμε την κλήρωση κατά διάρκεια της εκπομπής, μόνο την κλήρωση για μια συσκευή α300 της Garmin αξίας 900 ευρώ για να μην χάνετε ποτέ το κυνηγό σκυλό σας, αλλά και το σκυλί σας, γιατί δεν είναι μόνο για τα κυνηγητικά, δεν κάνει διακρίσεις όπως κάνουν άλλοι, όλα τα βρίσκει. Παίρνετε λοιπόν, αφήνετε μάλλον SMS στο 693-669-4641, ονοματεπώνυμο και περιοχή, και παίρνετε μέρος στην κλήρωση μία συσκευή κάθε μήνα. Παραπολιτικά 90,1, όλα στο στόχαστρο, φτιάχνετε καφέ και ξεκινάμε, γιατί έχουμε πολλά και παράξενα να πούμε και στη σημερινή εκπομπή. Εδώ θα είμαστε.

0: Διαβάστε στην On Time Σαββατοκύριακο πως η δολοφονία του κοινοτάρχη στην Κρήτη ξυπνά την υπόθεση Γιακουμάκη. Ένας από τους Νταΐδες 11 χρόνια μετά βρίσκεται κατηγορούμενος για ανθρωποκτονία. Διπλοφωνικό στο Αίγιο. Ο Ιταλός σύντροφος, οι αντιφάσεις και τα χρήματα από το κτήμα. Οι 52.000 ευρώ που έδωσε στο γιο της φέρεται να όπλησαν το χέρι του Ιταλού συντρόφου και να σκότωσε μάνα και γιο. Το θαύμα που έσωσε το Γιώργο Μιλωνάκη. Η σύζυγός του Τίνα Μεσαροπούλου μιλά για αναγέννηση. Δανάη Μπάρκα, Φάνης Μπότσης. Σήμερα ο γάμος στη Μεσσηνία. James Dalamangas, πώς έκρυβε την πραγματική του ταυτότητα για 27 χρόνια. Η σχέση του με τον Γιάννη Μακρύ και οι κατηγορίες για δύο φόνους στην Αυστραλία. On Time Σαββατοκύριακο. Με 56 έγχρωμες σελίδες, γεμάτες ρεπορτάζ, κουσκούς και αποκαλύψεις.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα σωστόχαστρο, είμαστε εδώ κοντά σας, μαζί σας, ξημερώνει η μέρα σιγά σιγά, σιγά σιγά αρχίζει και χαράζει και εμείς είμαστε εδώ για να συζητήσουμε πράγματα και θάματα που έχουν ξαναπεί ότι δεν σας λένε οι υπόλοιποι, γιατί στην ελληνική περιραίωση ατμόσφαιρα έχει κυριαρχήσει.
3: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Και με το στρατό ακόμη και έχουμε φτάσει. Έχει επικρατήσει το συναίσθημα και έχουμε χάσει τη λογική και την επιστήμη. Αυτή είναι η μεγάλη πραγματικότητα. Γι' αυτό στο σημερινό τέφος που κυκλοφορεί με τα παραπολιτικά με 2 μόνο ευρώ σε όλη την Ελλάδα, είπαμε πάρτε διαγώνια από Κέρκυρα μέχρι Ρόδο, από Ορεστιάδα μέχρι Καλαμάτα, θα βρείτε σε όλα τα περίπτωτα της χώρας το περιοδικό μαζί με την εφημερίδα. Δεν κυκλοφορεί χωρίς, είναι μαζί το περιοδικό με την εφημερίδα και θα δώσετε μόνο 2 ευρώ. Στο τεύχος λοιπόν σήμερα θα δείτε ότι υπάρχουν και επιστήμονες οι οποίοι σέβονται τον τίτλο τους, σέβονται τις σπουδές τους, συνεργάζονται με τις κυνηγετικές ομοσπονδίες, δεν έχουν ταμπού αναχρονιστικά και συναισθηματικά και προσπαθούν να βρούνε την πραγματική διάσταση στην οποία βρίσκεται η ελληνική ύπαιθρος. Να ξέρετε, οι μόνοι που ασχολούνται πραγματικά με την ελληνική ύπαιθρο είναι οι άνθρωποι των κυνηγετικών οργανώσεων. Έναν από αυτούς, και έχουμε την τιμή να τον έχουμε επί σειρά ετών συνεργάτη από την εποχή του Έθνους Κυνήγη πριν από 40 χρόνια, υπερβολές το λέω έτσι για να γελάσουμε, τον Σωτήρη το Δημηρόπουλο, που πλέον είναι άνθρωπος των κυνηγετικών οργανώσεων, καθώς επανεκλέχθηκε και πλέον είναι Γενικός Γραμματέας Κυνηγετικής Ομοσπονδίας Μακεδονίας Θράκης. Καλή σου ημέρα, Σωτήρη.
4: Καλημέρα, Αντώνη. Καλημέρα σε όλη την Ελλάδα. Είναι συγκινητικό να δένεται κανείς με τα μέρη αυτά, με τα βουνά που τον που με γεννήσανε, Αντώνη.
2: Έτσι,
4: και να δένεται μαζί τους και με αυτή την πλευρά. Ναι, η έννοια της επιστήμης βέβαια δεν είναι μόνο όταν αναφερόμαστε στα βουνά να μιλάμε και αποκλειστικά για βιολογία, δασολογία, είναι και οικονομία, Αντώνη.
2: Όλα μαζί, επιστήμη είναι επιστήμη.
4: Έτσι ακριβώς, έτσι. Και αυτό και μια άλλη λέξη ακόμα, η λέξη διαχείριση, η οποία λέξη είναι ξεχασμένη. Αντώνη, ένα πράγμα θα πω για τις κυνηγητικές οργανώσεις και βέβαια αυτό που ζω, την Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Τεράστια προβλήματα, αλλά πολύ όρεξη. Έτσι, και σήμερα και δύο παιδιά επιπτυχίου φοιτητές της δασολογίας, τα οποία έχουν διαλέξει να κάνουν την πρακτική τους σε μια κυνηγητική οργάνωση.
2: Γιατί απασχολούν επιστήμονες οι κυνηγητικές οργανώσεις,
4: ακριβώς,
2: να το τονίσουμε αυτό. Δεν απασχολούν μόνο συγγραφείς και δακρύβρεχτες κυρίες, εντάξει, έχει διαφορά.
4: Έτσι. Μιλάμε για δύο καθηγητές πανεπιστημίου, οι συγκεκριμένοι, η Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, ένα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στη Δασολογική Σχολή, και ένα στο Απουθού, έτσι, στο Αριστοτέλειο, και αρκετούς επιστημονικούς συνεργάτες, έτσι, επιπέδων δασολόγων και δασοπών, οι οποίοι οργώνουν κυριολεκτικά το πεδίο. Ξέρεις, υπάρχουν δύο ειδών επιστήμονες, οι επιστήμονες του γραφείου και οι επιστήμονες της καθημερινής δράσης. Αυτό που λέμε εφηρμοσμένη επιστήμη. Αυτό λοιπόν είναι η κομμάτ. και είναι καθημερινή. Και αυτά τα παιδιά, έτσι περήφανα, σε μια ηλικία, ας πούμε, αρκετά κάτω από τα 30, έτσι, βγαίνουν στο Κοτζάουρμαν. Όσοι ξέρουν τώρα, Κοτζάουρμαν είναι το δάσος των εκβολών του Νέστου, εκεί απέναντι από τη Θάσο. Βγαίνουν στην λίμνη Λαγκαδά και στη λίμνη Βόλβιο, εδώ δίπλα στη Θεσσαλονίκη, και στη Δαδιά, Αντώνη μου, στην Καμένη Δαδιά, αλλά και στην πολλά υποσχόμενη Δαδιά του Εύρου.
2: Πού θα αναγεννηθεί, το ξέρουμε αυτό.
4: Ναι, ναι, ναι. Όλα κυλάνε, εντάξει, είπαμε, τα προβλήματα υπάρχουν, οι υπερπληθυσμοί βαίνουν καλώς. Εντάξει. Τα τελευταία της περιοχής μας στη Βόρεια Ελλάδα είναι ότι έχει μετά τέλος πάντων τώρα που φτιάχτηκε και ο καιρός, τα προβλήματα με τις αρκούδες είναι τεράστια. Εντάξει. Δεν είναι απλά επιθέσεις, είναι και προσεγγίσεις σε αστικές περιοχές. Οι αριθμοί είναι πάρα πολύ σκληροί και δυστυχώς όλα αυτά δεν αντιμετωπίζονται ούτε με ευχολόγια, ούτε με κοινές υπουργικές αποφάσεις που έχουν σαν μέτρο και μέσο τις φωνές, τη μουσική και άλλα πράγματα τα οποία είναι αδόκιμα απέναντι σε αυτό το πρόβλημα.
2: Εδώ να πούμε ότι την εβδομάδα που πέρασε, και θέλω το σχολιασμό σου σε αυτό, ναι, το έχεις ξανακάνει, αλλά πρέπει να το τονίζουμε κάθε φορά για να αποφύγουμε αυτές τις ιστερίες, γιατί περί ιστερίων πρόκειται, βγήκε πάλι γνωστή αυτή η ζωοφιλική ομοσπονδία, ο Θεός να την κάνει, και είπε ότι μάλιστα πήγε λίγη στον εισαγγελέα και έκανε καταγγελία. Απορώ ότι θα την κάνει ο εισαγγελέας την καταγγελία. Στην οποία αναφέρει ότι είναι εντυνόμενη, λέει, η αρθρογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των κυνηγών κατά, λέει, των λύκων που έχουν αρχίσει και εμφανίζονται όλο και πιο κοντά στις πόλεις και στους ανθρώπους, και ότι αυτό, λέει, δεν γίνεται τυχαία. Είναι, λέει, σχέδιο γιατί θέλουν να τους σκοτώσουν. Να πούμε εδώ πέρα ότι θα πρέπει, και θα το κάνετε εσείς αυτό, και είναι μια ευκαιρία, Σωτήρη, και στην επόμενη Γενική Συνέλευση Κυνηγητικής Συνομοσπονδίας Ελλάδος να αναφερθεί ξεκάθαρα, ας δημιουργήσουν ειδική υπηρεσία. Δεν πρέπει εμείς να εμπλακούμε σε αυτό το πράγμα σε καμία περίπτωση. Έτσι δεν είναι?
4: Έτσι ακριβώς, σε καμία των περιπτώσεων, ο κυνηγός δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος θα εμπλακεί σε αυτή την ιστορία. Αυτό έχει τεράστιους κινδύνους, και το πιο βασικό απ' όλα είναι ότι υπάρχει συντεταγμένη πολιτεία. Για όλα αυτά ο κυνηγός μπορεί να βοηθεί στον πληθυσμό των αγριογούρουνων, αλλά είναι διαφορετική η περίπτωση του αγριογούρουνου και διαφορετική η περίπτωση του λύκου. Εδώ, εντάξει, τώρα όλη αυτή η ιστορία είναι, ξέρεις γιατί, Αντώνη, γιατί βλέπουν το τέλος να πλησιάζει. Δεν είναι χαζοί όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Βλέπουν ότι οι πληθυσμοί είναι τεράστιοι και τα προβλήματα είναι μεγάλα. Και βλέπουν ότι κάποια στιγμή που μπορεί να φτάσει. Είναι η έσχατη άμυνα, αυτά είναι αυτές οι ανακοινώσεις, είναι η έσχατη άμυνα του ανθρώπου ο οποίος χάνει κεκτημένα. Γιατί όλη η ιστορία είναι, βασίζεται σε κεκτημένα. Έτσι. Δεν λύνεται. Δεν είναι μόνο ο λύκος, βέβαια, είναι και το τσακάλι. Είναι γενικά, έχουμε επέμβει στην κρίση σαν κοινωνία με διάφορους τρόπους, και αυτοί οι τρόποι οδήγησαν σε αυξήσεις πληθυσμών, που κατά βάση βέβαια η πολιτεία είναι αυτή η οποία κανονίζει. Και όταν λέω πολιτεία, να σας πω και κάτι άλλο, έτσι να το λύσουμε έτσι από την αρχή. Δεν είναι μόνο η κάθε κυβέρνηση, αυτό το λάθος γίνεται. Υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη πάνω στη φύση, η οποία είναι το τελευταίο μισό αιώνα, έτσι. Δηλαδή, για να φανταστείτε ότι έχουμε τον δασικό κώδικα του 1968. Από τότε έχουν περάσει 57 χρόνια. Δεν είναι απίθανο το νούμερο. Έτσι, δεν έχουμε κάποια αλλαγή. Ακόμα και σε πολλά σημεία έχουμε αναφορά στο δασικό κώδικα του 1968.
2: Και να πούμε εδώ και να το πεις αυτό, ότι αυτός ο δασικός ναι. κώδικας ήταν σε μια εποχή που ήταν υπερκατοικημένη η ελληνική Ήπεθρος. Είχαν λυθεί τα προβλήματα. Είχε αντικαταστήσει τον προπολεμικό δασικό κώδικα που έτσι. Ανέφερε, θυμάσαι, που ανέφερε ναι. ελίκους, τσακάλια, αμοιβές για όποιον τα σκοτώνανε ναι, και όλα αυτά. Πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα και ξαναγυρίσαμε πάλι στην προπολεμική εποχή στην ελληνική Ήπεθρο.
4: Εδώ αυτό που είναι σημαντικό, ας πούμε, θα πάρουμε διάφορες περιοχές. Εγώ θα σου πω το νομό Καστοριάς. Έτσι, ο νομός Καστοριάς έχει 46.000 κατοίκους έχει σήμερα. Και από αυτούς η συντριπτική πλειοψηφία, το 90% είναι σε δύο αστικά κέντρα. Δύο. Όλα τα άλλα δεν έχει ερημωθεί, δεν υπάρχει. Και εδώ τώρα, ας πούμε, βλέπουμε κάτι το είναι, δεν ξέρω, είναι ασύλληπτο αυτό. Επειδή τα παρακολουθώ από συσκέψεις, από διάφορους τρόπους, γιατί αναγκαστικά, ας πούμε, κάποια στιγμή οι ομοσπονδίες, οι κυνηγητικές οργανώσεις, οι τοπικοί κυνηγητικοί συλλογοί καλούνται, γιατί είναι διαφορετική η εκτίμηση των τοπικών κοινωνιών απέναντι στους κυνηγούς από ό,τι είναι στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη ή στις μεγάλες πόλεις. Εδώ θα σου πω ότι έχει 21 περιστατικά αρκούδας, 21 περιστατικά αρκούδας από 5 Φεβρουαρίου μέχρι τέλος Μαΐου. Για 4 μήνες μιλάμε τώρα. Αυτό που λέμε το τρέχον έτος. Από τα 21 περιστατικά αρκούδας, τα 12 είναι στην πόλη της Καστοριάς. Πρόσεξε, όχι περιαστικά, στην πόλη της Καστοριάς. Γιατί περιοχές, ας πούμε, όπως αναφέρονται, Λίβ και τα Καλυθέα, Χλόη, όσοι ξέρουν.
2: Έχουμε και μετά, γιατί να ξέρεις ότι η τελευταία που εμφανίστηκε προχθές ήταν έξω από το σπίτι του φίλου μας, του Μάτου Μπατσέλα. Αν λέμε έξω από το σπίτι, η οποία κάθισε κάτω. Θα μας τα πει βέβαια ο άνθρωπος, κακώς τα λέμε τώρα στους ακροατές, θα γελάσουν. Κάτσε κάτω και αφού έφαγε όλα τα πεσμένα μούρα, τότε έφυγε. Αδιαφορούσε για τα κορναρίσματα. Πρόσεξε, το φοβερό ποιο είναι. Το φοβερό είναι ότι ρίχνουν κροτίδες με παρότριση της αστυνομίας. Εδώ είναι το αστείο. Η αστυνομία το Πάσχα έπιανε όποιο παιδάκι, κρατούσε κροτίδα, εντάξει.
4: Κοιτάξτε, κύριε, τώρα, σε τοπικό επίπεδο, είτε είσαι υπεύθυνος του δασαρχείου, είτε είσαι διοικητής αστυνομίας σε τοπικό επίπεδο, είτε είσαι αντιπεριφερειάρχης, προσπαθείς με κάθε τρόπο και με τρόπους που καμιά φορά, εντάξει, είναι οριακή, προσπαθείς να, αλλά είναι τρόποι οι οποίοι προβλέπονται μέχρι ένα σημείο από αυτές τις σκιά, προσπαθείς να σώσεις την κατάσταση. Δεν σώνεται. Εγώ όμως θα πω κάτι, εντάξει, το ταπείο εδώ, εγώ θα πω κάτι που μου έκανε φοβερή εντύπωση διαβάζοντας πρακτικά έτσι, τέτοιων συγκεντρώσεων υπευθύνων αργών. Λέει, ας πούμε, ένας αστυνομικός διευθυντής, έτσι. Να πραγματικά σου πω. Κάτι που με έκανε φοβερή εντύπωση, λέει ο άνθρωπος. Πώς μπορούμε να αποτρέψουμε, λέει ο αστυνομικός διοικητής αυτό, πώς μπορούμε να αποτρέψουμε καταστάσεις αυτοδικίας των πολιτών όταν βγαίνουν οι δημόσιες υπηρεσίες, εντάξει, και εδώ έχει βγει, δηλαδή το λέει, ας πούμε, ο δασάρχης, ας πούμε, και λένε ότι δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος. Πώς μπορούμε λοιπόν οι πολίτες να αποτρέψουμε τους πολίτες σε καταστάσεις αυτοδικίας? Διότι όταν γίνεται κάτι, παίρνει ο πολίτης, έρχεται ένας ληστής, ένας δολοφόνος, κάτι, η ζωή του, ας πούμε. Παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία, παίρνει τηλέφωνο την πυροσβεστική σε ένα ατύχημα. Έχει κάπου να πάρει. Και θα ανταποκριθεί, ας πούμε, το κράτος. Λοιπόν, πώς γίνεται όταν λέμε ότι αμάν δεν γίνεται τίποτα? Τι περιμένουμε να κάνει ο πολίτης? Ακούγεται πραγματικά, ακούγεται σαν κάτι αληθινό. Και δεν το λέει ο τελευταίος πολίτης, το λέει. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους λέμε ότι ξέρετε πάμε σε αυτοδικίες και τα λοιπά. Αλλά ελάτε στην ψυχολογία του πολίτη. Ή λέει, ας πούμε, άλλος από οργάνωση αυτές τις ΜΚΟ, λέει λύση: να γίνουν ομάδες συγκομιδής καρπών. Είναι φοβερό. αυτό που είπες για τα μούρα τώρα, έτσι.
2: Ναι, ναι.
4: Λοιπόν, τι πρέπει να κάνουμε, και προτείνουμε εδώ, να κάνουμε ομάδες, οι οποίες ομάδες, και προφανώς αυτές οι ομάδες και όλα τα άλλα, δεν είναι εθελοντές, είναι το συντεταγμένο κράτος.
2: Δεν καθορίζει, δεν καθορίζει άσπρα μούρα ή μαύρα μούρα, όπως λέει και το τραγούδι.
4: Να βγει να ματέψει έχουν ενοχοποιήσει τους καρπούς ή λένε, κάγκελα, μου λέει ο συγχωρεμένος ο Πανούσης. Κάγκελα, παντού κάγκελα. Λοιπόν, κάντε κάγκελα, βάλτε κάγκελα. Έτσι.
2: Βάλτε κάγκελα σε όλα τα χωριά.
4: Ναι, αλλά εδώ θα σου πω ότι τι γίνεται τώρα. Έχουμε 21 περιστατικά σε 4 μήνες και από αυτά τα 12, το ξαναλέω, είναι μέσα στην πόλη της Καστοριάς. Αυτό τι, και ας πούμε στη δικιά μας την περιοχή πάνω στο Δήμο Νεστορίου, όπου έχουμε 3,5 κατοίκους σε τετραγωνικό χιλιόμετρο, 3,5 κατοίκους, η πόλη της Καστοριάς έχει 286 κατοίκους σε τετραγωνικό χιλιόμετρο.
2: Σωτήρη,
4: και έχει ένα επεισόδιο.
2: Σωτήρη, επειδή έχουμε και το Θωμά και τα ξέρει καλύτερα.
4: Όχι,
2: όχι, τα ξέρει καλύτερα. Θέλω, ναι, ναι. Εσύ θέλω να πεις κάτι σημαντικότερο. Ναι. Εσύ είσαι στη Θεσσαλονίκη, είτε στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη πιο πολύ.
4: Ναι, ναι,
2: και συναντάς τον αντιπεριφερειάρχη, συναντάς τον βουλευτή, τον υποψήφιο, ναι, πολιτευτή, τον. Τον δήμαρχο, ναι, της κάθε
4: ειδικά
2: περιοχής.
4: Ειδικά το τελευταίο καιρό, από εδώ και πέρα, έτσι, από εδώ και πέρα έχουν πυκνώσει
2: όλα. Η απορία η δική μου είναι ότι στις
3: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
2: Ότι όχι, ότι έχουν πέσει θύματα αυτής της υποκουλτούρας των ζωόφυλων και δεν αντιμετωπίζουν σωστά τα προβλήματα.
4: Αυτό είναι όλο το χειμώνα. Έχω πάει 4 φορές στη Βουλή και ταυτόχρονα στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όχι, δεν το συναντάς, επιδιώκουν να σε συναντήσουν πλέον. Διότι έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο.
2: Και σου λένε ότι ξέρουμε ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί ο λύκος και η αρκούδα, αλλά ποιος θα αντιμετωπίσει τους ζωόφυλους, το λένε. Τους φοβούνται τους ζωόφυλους. Τους φοβούνται τους ζωόφυλους.
4: Αυτός είναι ο φόβος. Δυστυχώς δεν έχει. Είναι ένας φόβος ο οποίος όμως κακώς υπάρχει. Τον φτιάξαμε αυτόν τον φόβο.
2: Καλλιεργήθηκε χρόνια.
4: Σαν κοινωνία το φτιάξαμε αυτό το φόβο. Έτσι. Δηλαδή, μόλις πάει στο κόμμα, μόλις γερεί να μιλήσει. Βέβαια γίνονται και διάφορα άλλα, τα οποία χρησιμοποιούν από προχθές, ας πούμε, ένας ηλίθιος, δεν περί ηλίθιου πρόκειται, πυροβόλησε μια αρκούδα, ας πούμε, 2 χρονών. Έτσι. Τώρα, αυτό μπορεί να μην είναι κυνηγός, μπορεί να είναι κάτι άλλο. Εντάξει, το σίγουρο είναι ότι το έγινε αυτό το πράγμα. Αυτό χρησιμοποιείται έτσι και δημιουργεί όλη αυτή την κατάσταση.
2: Η ζημιά έγινε, βέβαια.
4: Βέβαια, αυτό. Τι γίνεται τώρα. Αυτό φοβούνται. Δηλαδή, μπορεί ο καθένας να βγει σε μια τηλεόραση και να πει 2 κουβέντες εναντίον αυτού. Είναι πολύ δύσκολο όμως να βγεις και να επιχειρηματολογήσεις γιατί υπάρχει κίνδυνος και τι πρέπει να γίνει. Ενώ κατά μόνας το κατανοούν, ενώ υπάρχει βουλευτής του κυβερνώντος κόμματος που είμαι στην περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας.

0: έχουμε και ο χρόνος ο ραδιοφωνικός και είναι δύσκολος. Θα σε περάσω στην επόμενη ερώτηση.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι αυτοί που συναντάς θα τολμήσουν ποτέ να βγουν δημόσια και να πούνε ότι παιδιά δεν πάει άλλο, ή φοβούνται να ξαναεκλεγούν?
1: Κοίταξε Αντώνη, αν μπορούσαν να ζυγίσουν τα συν και τα πλην, πολλές φορές δεν είναι και ικανότεροι. Αυτό είναι μια άλλη τάξη πραγμάτων για την οποία επίσης στέει η κοινωνία μας. Δεν κατηγορώ συγκλήπνιν όλους, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι δυστυχώς αυτοί που μπορούν δεν ασχολούνται με τα κοινά.
0: Αυτό γίνεται χρόνια, ειδικά στην τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Αυτό όμως, και υπάρχουν οι περίφημες ρίζες των αρχαίων Ελλήνων, ότι λένε ότι αυτή είναι και η ευθύνη. Όταν δεν συμμετέχει στα κοινά, δεν μπορείς μονίμως να κατηγορείς. Λοιπόν, αυτοί οι άνθρωποι για να φτάσουν σε αυτό το σημείο θα πρέπει να έχουν ζυγίσει την πραγματικότητα. Να έχουν συνεχή πληροφόρηση, να έχουν κρίση. Δεν έχει αποδείξει ότι πολλοί από αυτούς έχουν την κρίση που αρμόζει ειδικά στις παρούσες περιστάσεις. Έτσι, αυτό είναι. Δημιουργούνται διάφορα προβλήματα. Και σου λέω άλλους, εγώ θα τα λύσω. Άσο, είναι, πιάνει ρε παιδί, πιάνει την κοινή γνώμη να λες εγώ το αρκουδάκι. Πιάνει την κοινή γνώμη να λες ότι ο Λύκος ας πούμε. Τώρα ας πούμε με τον Λύκο Ρησία, Αντώνη, πάει. Το πρόβλημα θα το λύσει η ίδια η Δύση, σκέφτομαι ορισμένες φορές. Βλέπεις την Πάρτιζαν τώρα, μοίρα λέει 20 ελάφια, 30 ελάφια.
0: Ούτε τόσα πολλά. Και όλα είναι αρσενικά γέρικα με τα πάρα πολλά κέρατα.
1: Ναι, εδώ όμως είναι αυτή η έννοια της ρεζέρβας στο μυαλό τους. Μία από τις λύσεις που έχουν προτείνει είναι να κάνουν να τα περιβράξουν και τελειώσαμε. Εδώ θα πω και να κάνουν και αναπαραγωγή. Μα δεν είναι αυτό το οποίο θα βγει από αναπαραγωγή μετά από λίγο καιρό. Τελειώσαμε. Δεν θα έχει τις στάσεις που πρέπει. Θα έχει στην ουσία βιάσει τη φύση. Αυτό που 3.000 χρόνια, 4.000 χρόνια υπήρχε, να μην υπάρχει. Δεν τους ενδιαφέρει. Γιατί δεν τους ενδιαφέρει? Γιατί τους ενδιαφέρει μόνο η δική τους προσωπική επόμενη μέρα. Όλων αυτών των
0: να ξαναεκλεγούν όπως πάντα, όπως όλοι οι πολιτικοί.
1: Ναι, όλο αυτό.
0: Σωτήρη, να σε ευχαριστήσουμε. Εμείς θέλουμε από εσένα να συνεχίσεις να τους μιλάς κατηδίαν και να τους εξηγείς την πραγματικότητα, και θέλουμε με την εκλογή σου, με την επανεκλογή σου μάλλον στην Κυνηγητική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης, να δώσεις, να συνεχίσεις αυτό το πολύτιμο έργο της επιστημονικής διάστασης του κυνηγίου. Το κυνήγι εξάγεται με επιστημονικά στοιχεία. Συνεχίστε
1: Αντώνη,
0: το αυτό.
1: Είναι μονόδρομος. Αν θα σταματούσα, δεν θα μπορούσα να ζήσω. Αλλά πρόσεξε να δεις, δεν έχω σκοπό να λιώσω την καρέκλα. Είναι η τρίτη διετία. Νομίζω ότι είμαστε σε καταστάσεις οριακές.
0: Είσαι μικρός ακόμη, έχεις δρόμο μπροστά σου. την καλημέρα μας.
1: Καλημέρα.
0: Στάτους 107,7 FM, σε ακούνε ζωντανά όλοι οι γειτονές σου και όλη η Κεντρική Μακεδονία. Να είσαι πάντα καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Τηλέμαχος Αντωρινέος.
0: Παραπολιτικά.

0: Καλημέρα σας, καλή σας ημέρα, όλα στο στόχαστρο και δεν έχουμε τρελαθεί. Βάλαμε το πολύ ωραίο αυτό τραγουδάκι, το οποίο βέβαια μιλάει για κάτασπη αρκούδα. Εμείς δεν έχουμε άσπες αρκούδες, έχουμε καφέ αρκούδες, οι οποίες τι κάνουνε, λες και το έφερε, πως λένε, σπασοδιάολο στο ποδάρι του. Πάνε και κατσικώνονται. Δεν ξέρω αν είναι σωστό οι αρκούδες να κατσικώνονται, αλλά έτσι γίνεται, έξω από το σπίτι του συνεργάτη μας. Δηλαδή, αν αυτό δεν είναι σχέδιο των αντικυνηγών, τι άλλο να υποψιαστείς ότι κρύβεται πίσω αυτή την ενέργεια? Πώς γίνεται η αρκούδα από όλη την πόλη της Καστοριάς? Γιατί πλέον οι αρκούδες, όπως σας είπε και πριν Σωτήρης ο Δημηρόπουλος, κάνουν πάρτι μέσα στην πόλη. Έχουν πλέον, μπαίνουν στην πόλη, ψωνίζουν, καφέ δεν πίνουν ακόμη, θα μας τα πει ο Θωμάς. Αλλά από όλα τα σπίτια και κοντά στο αστυνομικό τμήμα κιόλας, επιλέγουν το σπίτι του συνεργάτη μας, του Θωμά του Μπατσέλα, εσκεμμένα βάσει σχεδίου. Εδώ πρέπει να οι επιστήμονες εξειδικευμένοι να πούνε πώς το καταφέρουν αυτό οι αντικυνηγοί και οδηγούν την αρκούδα στο σπίτι του αρθρογράφου μας και συνεργάτη της εκπομπής, γιατί αυτό δείχνει ότι τελικά υπάρχει επαφή μεταξύ ζωοφιλικών οργανώσεων και ζώων. Έτσι δεν είναι, Θωμά? Κάτι δεν γίνεται?
1: Καλημέρα, Αντώνη.
0: Αρχίσαμε το κόμικ, το μετατρέψαμε σε κωμωδία, αλλά νομίζω αξίζει τον κόπο. Δεν συμφωνείς?
1: Εντάξει, έχει καταντήσει γελίο λίγο πιο πέρα και από την κωμωδία. Έχει ξεπεράσει πλέον το όριο της κωμωδίας αυτό που γίνεται. Και είναι εντάξει, έχουμε φτάσει πλέον στο γελίο της υπόθεσης όλη αυτή η ιστορία με τις αρκούδες. Ναι, εντάξει.
0: Δεν μου λες, πάλι εμφανίστηκε στη γειτονιά σου, πάλι απέναντι από το σπίτι γνωστή?
1: Όχι απέναντι. Πόρτα μας.
0: Στην πόρτα σου.
1: Αυτό εκεί δεν... που παρκάρουμε το αυτοκίνητο και τώρα δεν το παρκάρω.
0: Σίγουρα ήταν αρκούδα, δεν ήταν ντυμένος και δεν ήταν ντυμένος ζωόφιλος σαν αρκούδα. Το ψάξατε.
1: Είναι αρκούδα γιατί δεν εμφανίζεται μόνο εκεί, παρόλο που πεις έρχεται μόνο εδώ. Εδώ έφτιαγαν τα μούρα. Έτσι, άσπρα μούρα για να πούμε.
0: Άσπρα μούρα. Άσπρα μούρα, μαύρα μούρα.
1: Μαύρα μούρα, ναι. Είναι άσπρα τα μούρα που είναι εδώ.
0: Ναι, και ήρθε και τα έφαγε και μετά έφυγε.
1: Την ενόχλησαν. Προφανώς έχουμε τώρα πλέον εκεί πρέπει να επέμβει η πολιτεία, διότι εμποδίστηκε η αρκουδίτσα να φάει τα μούρα και αυτό κι άμα δεν είναι κακοποίηση του ζώου.
0: Δεν μου λες μια πρόταση να κάνουν πίτες με μούρα ή και οι νοικοκυρές της περιοχής, την έριξε κάποια οργάνωση? Να προσφέρετε πίτες με μούρα από τα σπίτια, να βγαίνετε στα μπαλκόνια και τους πετάτε?
1: Στα μπαλκόνια βγαίνουν καημένοι γονείς που περιμένουν τα παιδιά τους 10 να γυρίσουν.
0: Και σου λέει θα γυρίσουν με ασφάλεια. Πού να τα, να σου πω κάτι. Νορβηγία, προχθές. Και μάλιστα εσκεμμένα το έδειξα και σε συναδέλφους δημοσιογράφους για να πάρω τη γνώμη τους, η οποία και θα στην πω και τη γνώμη τους. Μπήκε μία άλκη. Η άλκη είναι, φανταστείτε, ένα τεράστιο.
1: Μια αγελάδα, για να καταλαβαίνω.
0: Μια τεράστια αγελάδα που μοιάζει με ελάφι. Αλλά δεν είναι ελάφι, είναι αγελάδα. Αλλά ζυγίζει 800 κιλά. Μπήκε μέσα λοιπόν σε μία μεγάλη πόλη και άρχισε να περιφέρεται ανάμεσα στον κόσμο. Αμέσως πήγε της δασικής υπηρεσίας υπάλληλος και την τουφέκισε. Και πήρε και μετά και ειδικό όχημα και πήρε το ζώο και το πήγε κατευθείαν σε κρεοπωλείο για να τεμαχιστεί και να μοιραστεί σε ιδρύματα. Και λέω εγώ τώρα, και ρώτησα και τους δημοσιογράφους, τους συναδέλφους που ήταν στο γραφείο και βλέπαμε την είδηση. Συμφωνείτε σε αυτό ή διαφωνείτε? Και ξέρετε τι μου είπαν αμέσως? Δεν έχουν, μου λέει, αναισθητικά όπλα τόσο πλούσια χώρα η Νορβηγία. Φαντάσου πόσο βαθιά δηλαδή έχει γίνει η διαστρέβλωση της πραγματικότητας που θέλαν ακόμη και το 800 κιλών ζώο, το οποίο εκείνη την ώρα ήταν σε μια κατάσταση, γιατί έτρεχε ανεξέλεκτο μέσα στους δρόμους, δηλαδή θα μπορούσε να σκοτώσει κάποιον, είχε αφηνιάσει, να το πούμε λαϊκά. Θέλανε όχι να βρεθεί εξειδικευμένος σκοπευτής με όπλο, με το οποίο θα έχει αναισθητικά φυσίγγια, για να ρίξει σε τόσο μεγάλο ζώο που δεν υπάρχει. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει τρόπος να καταβάλεις 800 κιλά. Εδώ πέρα γίνεται ολόκληρη διαδικασία για τους λύκους που πήραν κάτι όπλα και στις ζωοφιλικές αλλά και στις κυνηγετικές οργανώσεις, κάποια αναισθητικά όπλα έχουν όριο κιλών. Τι θα ρίξει στα 800 κιλών αφηνιασμένο ζώο? Και όμως η ατάκα ήταν γιατί το σκοτώσαν. Είναι όμως η Νορβηγία.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Αυτό παίζω.
1: Κοιτάξτε, εδώ σε εμάς, εγώ απλώς θα σου αναφέρω αυτές τις μέρες όλα τα περιστατικά. Στην Κλεισούρα, ένα χωριό που είναι ορεινό, επιτέθηκε η αρκούδα σε έναν πολίτη πέρα μεσημέρι μέσα στο χωριό. Πήγαινε ο άνθρωπος στο σπίτι του. Τον επιτέθηκε, τον έριξε κάτω, γλίτωσε με λίγες αμοιχές και τραύματα, γιατί προφανώς έφυγε η αρκούδα προς τα μικρά της. Οι αρκούδες περπατούν μέσα στο Άργος, μέσα στη Μεσοποταμία, μέσα στην Καστοριά, όπου είναι το 90% του πληθυσμού του νομού. Έτσι. Αυτή η αρκούδα τώρα εδώ χτες ήρθε έξω από το σπίτι μας, μια κυρία που μένει πάνω από εμάς, εκείνη την ώρα γύριζε στο σπίτι της και βρήκε την αρκούδα έξω από την πόρτα της. Εντάξει, τα δύο παιδιά της είναι έξω στην πόλη και θα γυρίσουν από την ίδια διαδρομή μέσα. Παίρνει ένα τηλέφωνο στους αρμόδιους της ελληνικής πολιτείας. Και ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Μηδέν. Εμφανίστηκε καθόλου κράτος? Όχι.
0: Δεν ήρθε το περιπολικό αυτή τη φορά?
1: Πρόσεξε. Από την άλλη, κάποιος πολίτης τηλεφωνεί ότι βλέπει σε ένα ερημωμένο οικόπεδο να αφήνει ένας πολίτης 9 γατάκια.
0: Τηλεφωνεί
1: το κράτος και τρέχουν όλοι μαζί, τον συλλαμβάνουν σαν κακούργο, τον οδηγούν με χειροπέδες στο αστυνομικό τμήμα, δεν ξέρω πού αλλού. Μαζεύονται όλα τα όργανα της πολιτείας και του βάζουν πρόστιμο 270.000 ευρώ γιατί πήρε τα γατάκια από το ένα οικόπεδο.
0: Είναι 30.000 για κάθε γατάκι.
1: Και τα μετέφερε στο άλλο. Άρα, η αίσθηση ότι υπάρχει ένα κράτος, να μην πω καμιά λέξη, είναι απλώς ένα γελίο, γι' αυτό που έχουμε ξεφύγει από την κωμωδία, που δεν ασχολείται καθόλου με τους πολίτες τους. Η αίσθηση στον κόσμο είναι τρομακτική αυτό. Οπότε από τη μια μεριά το κράτος κινητοποιεί όλους τους μηχανισμούς του, συλλαμβάνει έναν πολίτη, ο οποίος δεν σκότωσε, δεν γλώτσισε, δεν μαχαίρωσε, τίποτε. Πήρε κάποια γατάκια από εδώ και τα μετέφερε πέρα. Και όχι απλώς το συλλαμβάνει, όχι απλώς ασχολούνται όλοι. Του βάζουν και 300.000 πρόστιμο. Και όταν ένας πολίτης παίρνει τηλέφωνο ότι κινδυνεύει επειδή οι αρκούδες είναι έξω από την πόρτα του, δεν
0: και περιμένει και παιδιά να επιστρέψουν από τα φροντιστήρια.
1: Ναι. Τα φροντιστήρια. Η αρκούδα είναι έξω από τις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου περνάει. Δηλαδή και δεν εμφανίζεται κανείς. Άρα ο πολίτης τι αίσθηση πρέπει να έχει για το κράτος το οποίο ζει και θα πρέπει να υπηρετήσει? Αυτά τα παιδιά θα τα καλέσουν αύριο και θα μπουν ελάτε στο στρατό να υπερασπίσετε τη χώρα σας. Ποια χώρα μπουρδέλο να υπηρετήσουν?
0: Είναι πολύ σωστή η αγανάκτησή σου, γιατί για τον αστό που το ακούγεται ωραία ιστοριούλα ότι η αρκούδα έφαγε τα μούρα του έξω από ένα σπίτι, του φαίνεται σαν να βλέπει παιδική εκπομπή. Εσύ όμως ξέρεις πολύ καλά ότι θα μπορούσε άνετα να έχει σκοτώσει ένα παιδί που γίνεται από το φροντιστήριο.
1: Μα τον άλλον τον όρμησε, τον έριξε κάτω, τον πάτησε με τα νύχια.
0: Δεν το σκότωσε όμως, θα σου πούνε έτσι. Θα σου πούνε ζώφιλ. Θα σου πούνε ζώφιλ, ορίστε.
1: Άρα εντάξει, να κοιμηθούμε ήσυχοι. Δηλαδή εντάξει τώρα. Και αν τυχόν αντιδράσει κανείς πολίτης για να σωθεί, θα βρει και τον πελάτο, θα συλληφθεί. Τι θα κάνουμε δηλαδή?
0: Δεν μου λες, δεν ήρθε καν το περιπολικό?
1: Όχι, έστειλαν έναν ταλέπορο. Ήρθε ένας ιδιώτης. Ήρθε ένας ιδιώτης που εκπροσωπεί αυτούς τους περίεργους όλους τους.
0: Α, από αυτές τις οργανώσεις.
1: Εγώ τον ξέρω εδώ και 30 χρόνια. Ήταν ένας άνθρωπος, τον άρεσε η φύση, έπαιρνε το ποδήλατό του, ανέβαινε στο βουνό. Ήρθε εδώ να ρίχνει κάποιες αρκούδες και την άλλη να ρίχνει κροτίδες το βράδυ. Έδιωξε την αρκούδα από το δικό μας το σπίτι και προφανώς αυτή πήγε σε κάποιο άλλο σπίτι. Μπορεί και να κάνει το ζώο. Έφυγε από εδώ, πήγε παραπέρα, πάλι μέσα στην πόλη. Και την άλλη μέρα ήρθε να βάλει μια κάμερα σε ένα σημείο που έβγαινε η αρκούδα. Εντάξει, αυτά ήταν η δράση και η επέμβαση της επίσημης πολιτείας για να προστατέψει τους πολίτες. Το κλίμα είναι πολύ άσχημο, που δεν φαίνεται, αλλά αυτό μέσα στην κοινωνία υπογείως δουλεύει. Δηλαδή όταν το κράτος έχει παρατήσει τους πολίτες του και ασχολείται με βλακίες, να βάζει πρόστιμο 300.000 ευρώ επειδή ένας μετακίνησε τα γατάκια από τη μια μεριά αυλή και τα πήγε έξω από την άλλη. Και εδώ δεν ασχολείται κανένας, κυριολεκτικά κανένας. Και έρχονται τώρα κάποιοι τύποι εκεί που είναι, το παίζουν και οι ειδικοί για τις αρκούδες. Πληρώνουμε ένα σωρό εκατομμύρια για να βάλουμε μπάρες να τις προστατεύσουμε τις αρκούδες, να μην τις πλησιάζουν οι άνθρωποι στο γράμμο, και την ίδια ώρα δεν μπορούμε αυτές να τις βγάλουμε μέσα από τις αυλές των σπιτιών μας. Τι να πω, εντάξει. Δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτό, αλλά τέτοιες ενέργειες όταν υπάρχουν από το κράτος υποσκάπτουν από κάτω βαθιά τα θεμέλια της κοινωνίας, και όταν σε κάποια φάση μετά θα εμφανιστούν κάποιοι τύποι οι οποίοι θα αρχίσουν να λένε διάφορα περίεργα και τρελά, γιατί θα φτάσουμε. Αυτή η ανοχή στην κάθε παλαβομάρα στο τέλος θα οδηγήσει την αντίδραση της κοινωνίας στο άλλο άκρο. Εντάξει, εννοείται. Και δεν είναι μόνο που θα πέφτει το ξύλο της αρκούδας, στις αρκούδες. Δεν θα φταίνει και κάποιοι καημένοι. Αυτός ο ταλέπορος τώρα που ήρθε εδώ πέρα δεν φταίει σε κάτι. Εντάξει, το έχουν το παιδί.
0: Και θα φύγουν, να σου πω κάτι, και θα φύγουν και οι τελευταίοι από τα χωριά, έτσι δεν είναι? Άμα ξέρει ο άλλος ότι μπορεί, αν χρειαστεί το απόγευμα, να βγει έξω να του επιτεθεί η αρκούδα, θα πει στα παιδιά του: έρχομαι Θεσσαλονίκη, θα φύγει. Θα φύγει από το χωριό του.
1: Το πρόβλημα όμως ποιο είναι? Ότι αν φύγουμε εμείς από εδώ, θα φύγουν και οι αρκούδες.
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Άρα δεν υπάρχει άλλη λύση αυτή. Εντάξει. Το θέμα δεν είναι όμως ότι τι κάνουν 5 τυχαίοι ιδιώτες που βρήκαν έναν τρόπο για να επιβιώνουν και να πληρώνονται. Το θέμα είναι, εδώ είναι θέμα καθαρά της επίσημης πολιτείας. Δηλαδή οι επίσημοι θεσμοί που έχουν την αρμοδιότητα και την ευθύνη και την υποχρέωση να προστατεύουν τους πολίτες τους. Δεν χρειάζεται να επικεντρωνόμαστε σε ποια υπηρεσία θα είναι. Θα είναι η αστυνομία, θα είναι το ασταρχείο, θα είναι η περιφέρεια, η κυβέρνηση, η δικαιοσύνη, η εκκλησία, ο στρατός. Κάποιος τέλος πάντων κρατικός φορέας δεν θα ενδιαφερθεί για τους πολίτες του. Που κινδυνεύουν.
0: Όχι. Όχι, μπορώ να σε βεβαιώσω γι' αυτό. Αυτό ακριβώς, δεν ξέρω αν το άκουσες. Αυτό ρώτησα και πριν από λίγο και το Σωτήρι το Δημηρόπουλο. Αυτή ήταν η ερώτηση. Ότι όταν του συναντά κατηδίαν, τι σου λένε? Όταν η κατάσταση είναι δύσκολη, θα κάνουν κάτι? Και μου λέει όχι, δεν θα κάνουν τίποτα.
1: Εννοείται.
0: Θα επικρατήσει το συνέστημα, η ζωοφιλία, 30.000 ευρώ για το κάθε γατάκι. Μάλιστα, πρόσφατα, αυτή η κοπέλα που ήταν μαζί με τον άτυχο τραγουδιστή που σκοτώθηκε στο τροχαίο δυστύχημα που είχε γίνει στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης πριν από λίγα χρόνια και τέλειωσε η δίκη της προς την ασφαλιστική εταιρεία, είπε πολύ σωστά ότι εμένα με εκδικάστηκαν 39.000 και για τα 9 γατάκια 270.000. Ποια ζωή έχει περισσότερη σημασία? Γιατί η ασφαλιστική με τα δικά της κόλπα στο δικαστήριο μείωσε όσο μπορούσε, παρότι είχε τραυματιστεί άσχημα η κοπέλα, ήταν ένα χρόνο στα νοσοκομεία, της έδωσε 39.000. Το γατάκι όμως είχε πάει 30.000 το ένα. Όχι να το σκοτώσεις, να το μετακινήσεις.
1: Γι' αυτό σου είπα ότι αν αυτά τα. Από μόνο του το καθένα έχει διαφορετική σημασία. Δηλαδή, όταν ακούσεις ότι εντάξει, έβαλα πρόστιμο σε έναν πολίτη 270.000, που σημαίνει ότι κινητοποιήθηκε όλος ο μηχανισμός, έχει μια επιρροή. Άλλος μπορεί να γελάσει, άλλος μπορεί να κλάψει για την κατάντια μας. Αν την ίδια ώρα εσύ τους τηλεφωνείς και τους λες: παιδιά, εδώ έχει μια αρκούδα έξω από το σπίτι μου και δεν μπορώ να βγω, και δεν εμφανίζεται κανείς, ή και όταν εμφανίζονται σου λένε: εντάξει, θα τη διώξουμε τώρα. Και δεν είναι ένα επίσημο όργανο της πολιτείας.
0: Δηλαδή, και φοβάμαι ότι στο αστυνομικό τμήμα κάποιος, ανώτερος αστυνομικός, τους έχει πει ίσως να μην πηγαίνετε, για να μην, ίσως να μην καταγράφετε στο αστυνομικό δελτίο υπόθεση.
1: Έχουν σταματήσει όλοι πλέον να ενημερώνουν. Δηλαδή σε κάθε ένα περιστατικό που ακούμε, συνήθως πέφτει σε κάποιον πολίτη, επειδή τώρα όλοι έχουν τα κινητά, βγάζει ένα βίντεο με το κινητό της, με το αυτοκίνητο. Άλλα 20 είναι τα οποία γίνονται ταυτόχρονα την ίδια περίοδο και ούτε καν φτάνουν στην δημοσιότητα. Από την άλλη όμως, τι θα γίνει? Χτες διάβαζα ότι σε ένα από τα χωριά του Βοΐου, εκεί πάνω στα δάση μέσα στις ερημίες, βρέθηκε μια αρκούδα απειρούλημένη. Τι θα κάνει ο πολίτης εκεί που ζει μέσα εκεί?
0: Ναι, θα περάσει
1: από ποιον θα βρει σωτηρία?
0: Θα περάσει την αυτοδικία, το ξέρουμε αυτό. Και θα έπρεπε οι ίδιοι οι ζωόφιλοι να θέλουν να μην γίνεται αυτό. Να βρουν τρόπο να μην γίνεται.
1: Από την άλλη, πώς το παρουσιάζουν αυτοί? Τι εμφανίζεται μέσα? Ένα αρκουδάκι 2,5 ετών. 2,5 ετών δεν είναι ένα αρκουδάκι.
0: Όχι,
1: είναι μια αρκούδα.
0: Είναι μια αρκούδα όρημη. Από τον πρώτο χρόνο είναι όρημη αρκούδα.
1: Είναι μια αρκούδα η οποία μπορεί να να συσχίσει τα δύο. Δεν είναι ένα. Και ναι, είναι επικίνδυνα, δεν την προστατεύουμε. Και από την άλλη, ακούμε τα ίδια χαζά. Ναι, μην πετάτε αυτό. Προσέξτε τα λαχανικά σας, προσέξτε τα σπίτια σας. Τις γνωστές βλακίες. Δεν ξέρω πού θα οδηγήσει. Αυτό πάντως δεν είναι σοβαρή συμπεριφορά από ένα κράτος αυτό προς τους πολίτες τους, και αυτό δεν θα βγει σε καλό για όλο το σύστημα. Αυτό δεν είναι απίστευτο τώρα μόνο η κυβέρνηση. Εδώ δεν κινείται κανείς. Οι άλλοι της αντιπολίτευσης είναι ακόμα χειρότεροι. Τι να πούμε. Δηλαδή είναι ένα φοβερό αυτό που γίνεται με τα ζώα. Όταν τα λέγαμε εμείς οι κυνηγοί ότι αυτός ο νόμος είναι βλακώδης, γελούσαν όλοι. Τώρα που το βλέπουν όλοι, το ζουν, ότι έχουμε φτάσει σε ένα αδιέξοδο και αντιμετωπίζουν τρελά πράγματα με αυτά που γίνονται. Αρχίζουν όλοι, λένε ότι κάτι δεν πάει καλά, ειδικά αυτό που έγινε τώρα με τις... βάλανε τον άνθρωπο 280.000 πρόστιμο, δηλαδή αυτό είναι όχι απλώς παλαβό. Τι να πεις, δηλαδή. Με ποιο μυαλό, με ποιο σκεπτικό κάποιος έβαλε 270.000 πρόστιμο.
0: Θωμά, επειδή ο παραλογισμός.
1: Θα μπορούσα να βάλει 5.000.
0: Μα γιατί του βάλει 1.000.000 ευρώ, το ευχαριστηθεί, ρε παιδί, γιατί κάθεται.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Α, έλεγε 5 δισεκατομμύρια, ναι. Να είναι λίγο πιο.
0: Να έλεγε ένα ποσό, ναι. Έτσι, ναι. Γιατί έχει να πληρώσει αυτό το ποσό, το άνθρωπο δεν το έχει.
1: Και,
0: Θωμά, σήμερα όμως, σήμερα στο σημερινό τεύχος, θα το βρει ο κόσμος στα περίπτερα μαζί με την εφημερίδα Παραπολιτικά, θίγεις και όλο αυτό το όργιο των αποφάσεων για το γράμμο των απαγορεύσεων, έτσι δεν είναι?
1: Να
0: το ξέρει αυτό ο κόσμος. Είναι μια καλή ευκαιρία για όσους αμφισβητούν ίσως ότι εμείς οι κυνηγοί τα λέμε όπως μας βολεύει, να διαβάσει το σημερινό άρθρο του Θωμά Μπατσέλα στο Κυνήγι και Σκοποβολή στα Παραπολιτικά, για να δει τι κωμικοτραγικά αποτελέσματα έχουν προκαλέσει όλες αυτές οι αποφάσεις για το γράμμο από μελετητές τα τελευταία χρόνια. Αξίζει λοιπόν να το δούμε αυτό. Να, και τώρα μάλιστα να το πούμε online. Η ΕΡΤ μεταδίδει ότι 2 κτηνοδίες μέσα σε λίγες ώρες στην Κοζάνη, νεκρές αρκούδες από πυροβολισμούς. Είναι αυτοδικία. Έπρεπε να πει ότι αυτοδικία στην Κοζάνη από αγρότες, από κτηνοτρόφους, από ανθρώπους που βρεθήκανε αντιμέτωποι με τις αρκούδες. Αλλά ποιος θα το πει αυτό, κανένας? Θωμά μου, την καλημέρα μας. Μάζεψε τα μούρα να μην ξανάρθει. Μάζεψε τα μούρα, τι κάθεστε? Θα σας κατηγορήσουν οι ζωόφιλοι. Μάζεψε τα μούρα να μην ξανάρθει. Ή φτιάξτε μια πίτα και αφήστε τι απ' έξω.
1: Τα κοτσίφια εδώ και τα μαυροπούλα και τρώνε τα μούρα.
0: Μια μεγάλη καλημέρα στην Καστοριά. Κρατήστε άμυνα. Μην αφήστε τον ομό να ερημώσει. Κρατήστε άμυνα. Να είστε όλοι καλά.

Ήταν εκπομπή όλα στο στόχαστρο. Εσείς πηγαίνετε στα περίπτερα και παίρνετε το περιοδικό μας. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί αύριο για να συνεχίσουμε ιστορίες όχι για αρκούδες, αλλά για την περίεργη ελληνική πραγματικότητα. Καλημέρα σας.

0: τώρα είναι 6. Ώρα να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας με το πρόγραμμα χρηματοδότηση ενεργειακής εξοικονόμησης από την Alpha Bank.
1: Σε ποιον λέγεται παρακαλώ?
2: Ναι, από το 35 καλό. Δεν βρίσκουμε το τηλεκοντρόλ του κλιματιστικού.
1: Και δεν χαίρεστε. Ευκαιρία για φυσική δροσούλα.
2: Μα έχει 45 βαθμούς. Τι μου λέτε?
1: Εντάξει, εντάξει, σας το φέρνω. Oh. Η Alpha Bank έχει καλύτερη λύση για να μειώσετε το ενεργειακό κόστος της επιχείρησής σας. Με το πρόγραμμα Χρηματοδότηση Ενεργειακής Εξοικονόμησης για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις, επενδύετε σε φωτοβολταϊκά με χρηματοδότηση έως 80% και επωφελείστε από τη μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Affirmative, changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παρακολουθικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Και είχαν μαζευτεί, Θανάση, επιστήμονες και κοιτάγανε τη θάλασσα γιατί ταράζε τη θάλασσα. Και φταίγανε οι ατζούγες, λέει.
1: Αυτό.
0: Φοβερό. Γιατί όμως, γιατί τάραζαν τη θάλασσα οι ατζούγες, ξέρεις. Κάνανε, λέει, σεξ. Τι να πω, ρε παιδί μου, τις τιμώρησαν μετά και τις έβαλαν στην πίτσα. Τρώγανε πίτσα ματζούγια. Δεν μεταξύ ρε εσύ. Τι είναι αυτό τώρα, πίτσα ματζούγια τρώνε οι Αμερικάνοι. Μιγά, πολύ προβληματική ρε παιδί μου τώρα. Δεν ξέρουν να φάνε αυτοί οι άνθρωποι πίτσα ματζούγια ή το άλλο πίτσα μανανά. Έχεις ακούσει για νανά. Αβοκάντο. Τι ανοσυγήματα είναι αυτά ρε παιδιά. Δηλαδή έλεος πρωί πρωί δηλαδή. Έλεος. Οι άλλοι τώρα σοβαροί επιστήμονες τι κάνανε, βάλανε λέει παντελόνια στους αρουραίους. Ναι. Ο Αιγύπτιος ουρολόγος Αχμεντ Σαφίκ ήθελε να δει λέει πως τα διαφορετικά υφάσματα επηρεάζουν τη λίβιντο. Ωραία, γιατί δεν φόραγε να πούμε στον κόσμο, σε άντρες ουροκανονικούς να βάλει. Πήγε λοιπόν σε αρσενικούς αρουραίους λέει και φόρεσε μικροσκοπικά παντελονάκια σε 75 αρσενικούς αρουραίους. Δηλαδή πάμε καλά. Κάποιοι λέει φορούσαν 100% πολυεστέρα, άλλοι βαμβάκι και άλλοι μαλλί. Το αποτέλεσμα, οι αρουραίοι με τα πολυεστερικά παντελόνια παρουσίασαν κατά κόρυφη πτώση στη σεξουαλική τους διάθεση λόγω του στατικού ηλεκτρισμού που δημιουργούσε το ύφασμα, ενώ οι αρουραίοι με τα βαμβακερά ήταν ασταμάτητοι. Με τζινάκι θα κυκλοφορούμε μόνιμα, έτσι, και όχι και πολύ στενό. Ναι. Τι να πω, ρε, τι κάθονται και ασχολούνται τώρα. Ο άλλος, ας πούμε, φόρεσε παντελόνια στους αρουραίους. Ο, πώς το είπαμε, Αχμεντ Σαφίκ. Τι να πω, ρε, παιδί μου. Βέβαια, ξέρεις, όλα αυτά οι αρχαίοι μόνοι προγόνοι τα είχαν. Μπορεί γιατί τα είχαν τώρα. Το ξέρεις ότι είχαμε. Από εμάς ξεκίνησα λέει, τα ερωτικά βοηθήματα, το ξέρεις αυτό έτσι. Δηλαδή και τα έλεγαν, είχαν και όνομα συγκεκριμένο, τα έλεγαν όλυσβους. Ο όλυσβος λοιπόν κατασκευαζόταν στη Μίλητο, κρασία. Από δέρμα, δεν ξέρω αν το χάιδευες και γινόταν βαλίτσα, ξέρω, τσαντάκι και το... Λοιπόν, που λέγεται το ανέκδοτο, το ήταν λέει γεμισμένο με μαλλί λινό. Από ξύλο και πέτρα ή από ξύλο και πέτρα και χρησιμοποιούνταν λέει τόσο από γυναίκες όσο και από άντρες. Κάτσε γιατί εδώ τώρα περιπλέκεται το πράγμα. Αμάν. Μάλιστα λέει το αναφέρουν συχνά σε κωμωδίες του Αριστοφάνη όπως στη Λυσιστράτη. Να ξέρεις για τους όλυσβους εκεί παίζανε με τον όλυσβο. Ολυσβερίσι να γίνεται Θανάση. Λοιπόν, καλημέρα αδέρφια μου, καλημέρα, καλώς ήρθατε. Είναι Σάββατο 13 Ιουνίου, είναι 164η μέρα του έτους. Ανατολή ηλίου είχαμε πριν από 6 λεπτά. Δύση θα έχουμε στις 20:49. Διανύουμε τις μεγαλύτερες ημέρες της χρονιάς. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα ευαισθητοποίησης για τη λευκοπάθεια. Σήμερα με το Θανάση θα τιμήσουμε και τη Διεθνή ημέρα ρήψης τσεκουριού. Μόλις τελειώσουμε από εδώ θα πάρουμε ένα τσεκούρι και θα αρχίσουμε να τα πετάμε τα τσεκούρια από εδώ δεξιά αριστερά σου. Εντάξει, που σκοτώσουμε και κανέναν. Το θέμα είναι να είναι και κάποιος ας πούμε, ο οποίος να αξίζει τον κόπο. Είναι η μέρα των εφευρετών στην Ουγγαρία. Σε ανάμνηση της κατάθεσης της αίτησης από τον ιατρό και νομπελίστα Άλμπερτ Σεν Γιόρκι στις 13 Ιουνίου του 1941, μεσούντος του πολέμου, για την απόκτηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας. Ο κόσμος και εγώ ήταν και αυτός πήρε δίπλωμα ευρεσιτεχνίας. Κατέθεται τέτοιο. Τέλος πάντων, πολύ σημαντική ανακάλυψη. Τι ανακάλυψε, το ασκορβικό οξύ. Τι είναι το ασκορβικό οξύ, θυμίσου τώρα, σκορβούτο. Τι είναι το σκορβούτο. Είναι η έλλειψη της βιταμίνης C. Λοιπόν, ανακάλυψε ο συγκεκριμένος ο Άλμπερτ Σεν Γιόρκι τη βιταμίνη C. Μεγάλη ανακάλυψη, σπουδαία ανακάλυψη και συγχαρητήρια. Πολλά συγχαρητήρια. Καλά, δεν νομίζω να εκεί που είναι τώρα ο άνθρωπος, έτσι. Είναι σε αυτό, έχει περάσει πίστα. Έχει περάσει άλλες πίστες. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πούμε στον Αντίπατρο και στην Ακυλίνη. Η Ακυλίνη ήταν από πλούσια οικογένεια, για να ξέρετε, επί Διοκλητιανού. Αυτός ήταν, μιλάμε, διώκτης, όχι απλά διώκτης των Χριστιανών, ήταν άλλο πράγμα. Σε ηλικία μόλις 5 ετών βαφτίστηκε από τον επίσκοπο Ευθάλιο και από πιτσιρικάκι άρχισε να κηρύττει και να διδάσκει το λόγο του Θεού, προσελκύοντας στο χριστιανισμό συνομήλικές της κόρες ειδωλολατρών. Η δράση της καταγγέλθηκε στον αρχίπατο Ουλοσιανό, ο οποίος, αφού τη συνέλαβε, προσπάθησε με κάθε τρόπο να την αναγκάσει να απαρνηθεί την πίστη της. Η Ακυλίνη όμως αντιστάθηκε στεναρά και τότε εξοργισμένος ο αντίπατρος γιορτάζει, είπαμε, τη χτύπησε βία στο πρόσωπο με αποτέλεσμα το νεαρό κορίτσι να πλημμυρίσει από αίματα. Στη συνέχεια την υπέβαλε σε φρικτά βασανιστήρια. Και στο τέλος, αποκαμωμένος από αυτά που της έκανε, φανταστείτε τώρα έτσι, και καταντροπιασμένος ο Λοσιανός, που δεν κατόρθωσε να κάμψει την πίστη ενός αδύναμου κουριτσιού, διέταξε τον αποκεφαλισμό της. Αυτά ως ξεκίνημα, θα τα πούμε για τις ειδήσεις της ημέρας. Θέλω να σας πω όμως να ξεκινήσουμε έτσι με τα του καιρού, γιατί από ό,τι φαίνεται είναι... τουλάχιστον εν Αθήνες πολύ πολύ καλός. Αρχίζει να ανεβαίνει η θερμοκρασία, να ξέρετε, σιγά σιγά. Βέβαια θα παραμείνει αυτή η αστάθεια. Σε γενικές γραμμές πάντως έχουμε φτάσει, Θανάση μου, στα μέσα του Ιουνίου και ακόμα ο υδράργυρος 33-34, ας πούμε, δεν έχει δείξει εδώ στην Αττική. Πολύ ωραία, δηλαδή έχουμε ένα κανονικό έτος. Έτος. Δηλαδή, αν το πάρουμε από το Σεπτέμβριο μέχρι τώρα, και τις βροχούλες μας είχαμε και γεμίσανε τα, πώς το λένε, οι φυσικοί ταμιευτήρες και οι τεχνητοί ταμιευτήρες, και γενικά δεν είχαμε extreme φαινόμενα καιρικά. Πολύ καλό αυτό. Νομίζω ότι, και εγώ, το θέμα δεν είναι, νομίζω με βάση αυτά που λένε οι επιστήμονες, ότι θα είναι ένα σχετικά δροσερό καλοκαίρι, δεν θα έχουμε δηλαδή, τουλάχιστον αυτό λένε επιστήμονες, τύπου καύσωνα διαρκείας και τα λοιπά. Βέβαια, τώρα και να έχει ένα καύσωνα, ας πούμε, τον Ιούλιο, να σου κάνει μια εβδομάδα σαραντάρια, δεν θα είναι και εκτός προγράμματος, δε Στανάση, δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή. Δεν θα είναι, μια χαρά θα είναι βασικά. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι από πλευράς καιρικών συνθήκων για σήμερα προβλέπονται, έτσι, υπάρχει προειδοποίηση για βροχές, καταιγίδες και κατατόπους ισχυρές στη Χαλκιδική και πιθανώς στην Ανατολική Μακεδονία, αλλά μέχρι τώρα, ξέρετε, πρωινές ώρες, δεν θα έχει κάτι αργότερα, στις Ποράδες και στην Εύβοια έως τις 11-12 εκεί θα έχει το ίδιο καιρικό σκηνικό με βροχές και καταιγίδες. Ίσως, έτσι, δεν είναι σίγουρο. Και στη Θράκη και στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου, κυρίως στην περιοχή της Λίμνου, τις πρωινές ώρες. Δηλαδή μετά τις 10-11 θα έχουν τελειώσει τα φαινόμενα. Πάντως, θες, από ό,τι έβλεπα Μαγνησία, έγινε χαμός. Δηλαδή είχαμε και ζητήματα, είχαν να κάνουν πολλοί κεραυνοί και είχαν να κάνουν και με το θέμα της ηλεκτροδότησης. Με αποτέλεσμα για κάποιες περιοχές ακόμη και σήμερα και τώρα, δηλαδή, που μιλάμε, να είναι εκτός ηλεκτρικού δικτύου. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε εσείς κάποιο ζήτημα στην περιοχή σας, στείλτε μας το μήνυμά σας να δούμε τι μελιγενέστε, πώς μπορούμε να το σπρώξουμε λίγο το αίτημα για να ηλεκτροδοτηθείτε, να πάνε εκεί να φτιάξουν τις ζημιές, τέλος πάντων, οι άνθρωποι. Πήγαν οι άλλοι να κολυμπήσουν, λέει, στην παραλία του Πρωταρά, στην Κύπρο. Και εκεί που είχαν απλώσει τις πετσέτες, βγαίνουν και 2-3 φίδια. Και δεν ήταν και κανένα φιδάκι τώρα, έτσι. Ήταν ολόκληρο πράγμα, να πούμε. Και μαύρο φίδι, ρε. Μαύρο φίδι που σέφαγε, που λένε, είναι αυτό. Έχουν κάτσει και κοιτάνε τα μαύρα φίδια, ας πούμε. Τι να πω, ρε παιδί μου. Ο Ερντογάν τα στείλε. Ο Ερντογάν. Αυτός δεν γίνεται, δεν υπάρχει άλλη περίπτωση. Αυτός. Αυτός φταίει για όλα. Μια μεγάλη, ένα μεγάλο, πολύ τεράστιο θα έλεγα, μπράβο, στην ομάδα πόλο γυναικών του Ολυμπιακού, η οποία, παιδιά, είναι για τέταρτη φορά πρωταθλήτρια Ευρώπης στο πόλο η γυναικεία ομάδα του Ολυμπιακού με απίθανη την τερματοφύλακα της ομάδας, την Ολλανδέζα Van den Dombelsteen, η οποία απέκρουσε 3 πέναλτι κόντρα στη Φερετσβάρος, και τα 3 δηλαδή, στη Μάλτα, και έστειλε τον Ολυμπιακό, τον ξανάστειλε δηλαδή, στην κορυφή της Ευρώπης, 17-14, τη Φερετσβάρος, η οποία έχει παράδοση, και αυτοί οι Ούγγροι έχουν παράδοση στο πόλο. Οπότε, πώς λέγεται, υδατοσφαίριση λέγεται, έτσι, είδες, πόλο, υδατοσφαίριση, φίλε μου, είναι ωραία λέξη, υδατοσφαίριση, πετοσφαίριση, ωραία πράγμα, πετοσφαίριση είναι το βόλεϊ, πετάνε τη σφαίρα. Άσε μου λέμε για σφαίρες τώρα, θα έρθει ο Μπλυζιώτης σε λίγο, Αντώνης εδώ, θα λέει, δεν φέρετε να κάνουμε σκοποβολή, κυκλοφόρησε το κυνήγι και σκοποβολή, Μάλιστα, κύριε Ξερκή, μην το χάσετε, δεν το συζητώ. Είναι το καλύτερο περιοδικό για σκοποβολή, για κυνήγες στην Ελλάδα. Κάθε τεύχος και επιτομή. Και ακούμε Cruel Summer. Αυτό που ακούγεται το τραγούδι.
2: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Εμβληματικό, το χαρακτηρίζει το τραγούδι, πρωτακούστηκε ας πούμε σε ταινία. Στο Karate Kid το 1, και ξέρεις που ακούγεται, εκεί στην παραλία που αρχίζει και πέφτει το ξύλο με τους τύπους που, ναι, που ήταν εντυμένοι, εκεί ακούγεται, δηλαδή, για να ξέρεις, και σου έδωσα και την κατεύθυνση. Έτσι είναι με το Αλτσχάιμερ, το αρχόμενο. Πηγαίνει πίσω, τα θυμάσαι όλα. Όσο έρχεσαι εδώ, δεν γράφει το εργαλείο. Κατάλαβε, αυτό είναι το θέμα. Θανάση. Εδώ μεταξύ, Θανάση, εκνευρίζομαι και τσαντίζομαι. Γιατί το λέω αυτό. Με συναδέλφους μου, βασικά. Συναδέλφους μας, δηλαδή. Όχι απαραίτητα ραδιοφωνατζίδες, αλλά κυρίως αυτούς οι οποίοι ασχολούνται με τα κλικ. Clickbait. Λοιπόν, ρε παιδιά, δηλαδή, γράφετε ένα τίτλο τώρα. Έτσι, ο οποίος δίνει ελπίδες, δηλαδή για το θέμα του Αλτσχάιμερα, διάβαζα, για μια ουσία η οποία υπάρχει στα μανιτάρια. Και έλεγες, πω, θαυματουργό, λέει, ξύπνησε, γύρισε πίσω, άρχισε να θυμάται, έκανε, έδειξε μια γυναίκα που πήρε, που ήταν τέλος πάντων, δεν μπορούσε να μιλήσει καν. Και μπαίνεις μέσα στο κείμενο και διαβάζεις ότι αυτό έγινε σε ένα άτομο, δεν υπάρχει έρευνα, ότι τέλος πάντων με λίγα λόγια δεν ήταν και κάτι το οποίο έχει σταχυολογηθεί και έχει στοιχειοθετηθεί ότι αποτελεί θεραπεία. Και με τον τίτλο σε κάνει ας πούμε να μπεις μέσα και να απογοητευτείς πολλαπλά. Οι απελπισμένοι ας πούμε προσπαθούν να πιαστούν από τα μαλλιά, τους κάνεις τι τους κάνεις. Τι να πω. Το μεταξύ, κυκλοφορούσε λες να ανάβεις ο Καρχαρίας. Ναι. Ρίτε, δεν το ξέρω αρέσει. Έχει καλή παραλία ανάβησος να στείλω την πεθερά μου. Και είχε λέει Μακός. Αυτός είναι ο Καρχαρίας, ο Μακός. Ο Μακός. Αυτό το Μακός καταρχάς μου θυμίζει το Μαλακό. Δεν είναι Μαλακός βέβαια. Μαλακοφέρνει ο Μακός. Είναι... Κάνει τη δουλειά του λες. Τέλος πάντων, τρώγεται κιόλας. Δεν ξέρω. Σαν το γαλαίο. Καλά, όπου δούνε, ξέρω εγώ, από δει Καρχαρία στην Ελλάδα, βγαίνουν οι ειδικοί και λένε γαλαίος είναι. Οι ειδικοί της εξέδρας που είναι στο γήπεδο, οι ειδικοί της, του Μόλου και της Βάρκας στο τέτοιο. Τέλος πάντων, άκουγα μία χθιολόγο, ήταν μία τέλος πάντων ΜΚΟ που ήταν ασχολείται με τους Καρχαρίες. Και έλεγε, δεν είναι επικίνδυνος ο Μακό. Ο Μακός, Μακό, πώς το λένε, και διαβάζω μετά. Μπαίνω, διαβάζω στη Wikipedia και το ψάχνω λίγο και με την τεχνητή νοημοσύνη και βλέπω ότι είναι το τρίτο πιο επικίνδυνο είδος στον κόσμο. Δηλαδή, οκ, ρε παιδιά, είπαμε. Εντάξει, καλά είναι να προσέχουμε τα ψάρια, δεν είναι. Αλλά, οκ, μην λέμε κιόλα. Και είναι και τρία μέτρα, έτσι. Τρία μέτρα, δηλαδή, να τον δεις αυτό, να πεις. Να πεις ποιος θα με προστατεύσει. Βάζεις μπεθερά μπροστά και προστατεύεσαι. Δεν τροφή για τα κανόνια. Δεν δαγκώνει μπεθερά. Δεν δαγκώνει μπεθερές ο Μακός.
3: Γενικώς δεν δαγκώνει όπως είπε.
0: Α, γενικώς δεν δαγκώνει.
3: Έτσι δεν είπε.
0: Έτσι είπε. Τι να πω ρε Θανάση. Δηλαδή, πάντως εγώ θα ήθελα να το διαπιστώσω αυτό. Να κάνουμε ένα πείραμα την επόμενη φορά. ξέρω ποιο θα στείλουμε. Ναι. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε διάλειμμα, Θανάση. Και θα επανέλθουμε. Βέβαια, πριν κάνουμε το διάλειμμα, πρέπει να σας πω ότι απέναντί μου, κυρίες και κύριοι, είναι ο μέγας ηγέτης καταπέλτης, ο Τάνταλος, ο Άτλαντας, κυρίες και κύριοι, που κρατάει μαεστρικά στα χέρια του τον πλανήτη των ήχων, ο Φανάσα Φανασόπουλος. Τα τραγούδια επιλέγει ο πρίνς του Βου Θανάσης Βούτσινος, νεμπέλα της δημοσιογραφικής παραγωγής, η νύμφη του Ευωϊκού, η γοργόνα του Εφρύπου, Κατερίνα Πλατή, και στο μικρόφωνο πιλότος σας τηλέμαχος Αντωνινέος. Θα πάμε παρεΐτσα ως τις 9, όπως το κάνουμε κάθε Σαββατοκύριακο. Πάμε διάλειμμα, επανέρχομαστε.

0: powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, πρέπει να σας πω, αδέρφια μου, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλημέρα, καλή δύναμη σε εσάς που πάτε για εργασία. Καλή ξεκούραση για όσους ολοκληρώσατε νυχτερινή βάρδια και ετοιμάζεστε να σφιχταγκαλιαστείτε με το Μορφέα. Ελπίζω αυτό το σφιχταγκάλιασμα να σας δώσει όμορφα όνειρα και ξεκούραση βασικά, γιατί είναι δύσκολη δουλειά το βράδυ, πραγματικά. Πρέπει να σας πω ότι σήμερα έχουμε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα έχουμε τουλάχιστον, για το Athens Pride 2026 στο κέντρο της Αθήνας. Στις 2 το μεσημέρι θα κλείσει ο σταθμός μετρό Σύνταγμα. Οι σειρμοί των γραμμών 2 και 3 θα διέρχονται κανονικά του σταθμό, χωρίς όμως να πραγματοποιούν στάση. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ξεκινούν σταδιακά από το απόγευμα, με έμφαση γύρω στις 17, δηλαδή 15 το απόγευμα, και θα διαρκέσουν ως τον τέλος των εκδηλώσεων και της παρέλασης. Έχει και παρέλαση. Αναμένεται προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση στάσης στάθμευσης στους εξής κεντρικούς άξονες γύρω από την πλατεία Συντάγματος: Αμαλίας, Βασιλής Σοφίας, Πανεπιστημίου, Φιλελλήνων και Όθωνος. Η μεγάλη παρέλαση υπερηφάνειας, όπως λέγεται, έχει προγραμματιστεί για τις 7 το απόγευμα. Μετά την πορεία θα ακολουθήσει κεντρική συναυλία στην πλατεία. Αυτά έτσι για να είστε προετοιμασμένοι για αυτά που έρχονται το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας.

0: Εγώ λέω Θανάση τώρα. Να πάμε να δούμε έτσι τα κύρια, τα πιο σημαντικά νέα της ημέρας. Έτσι για να μπούμε σιγά σιγά σε αυτό που λέμε και επικαιρότητα, να έχουμε και μια άποψη για το πώς θα κυλήσει η μέρα και να δούμε και το ρυθμό της και τον τόνο της. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν κατέληξαν σε συμφωνημένο κείμενο της ειρηνευτικής συμφωνίας, τόνισε σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός του Πακιστάν Σεμπάζ Σαρίφ, προσθέτοντας ότι η ειρήνη ουδέποτε ήταν τόσο κοντά. Το ίδιο το Ιράν ανακοίνωσε τη συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, θέλοντας να κατευνάσει την κατάσταση έπειτα από ένα οργισμένο μήνυμα του Τραμπ που κατηγορούσε την Τεχεράνη ότι διακινεί πλαστό κείμενο. Εν τω μεταξύ, υψηλόβαθμος Αμερικανός αξιωματούχος σημείωσε πως η συμφωνία που συζητείται με το Ιράν περιλαμβάνει το Λίβανο, δηλώνοντας αισιόδοξος ότι το τελικό αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων θα είναι αποδεκτό επίσης στο Ισραήλ και στις χώρες του κόλπου. Προηγήθηκε σύγχυση καθώς ιρανικές και αμερικανικές πηγές έδιναν διαφορετικές εκδοχές των όρων μιας συμφωνίας και το κατά πόσον η επίτευξή της ήταν κοντά. Την ίδια ώρα, μέσω του Υπουργού Άμυνας Ισραήλ Κάτς, το Ισραήλ δηλώνει πως δεν θα αποσυρθεί από τα εδάφη που έχει θέσει υπό τον έλεγχό του στο Λίβανο, τη Συρία και τη Γάζα. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές και ξεκάθαρο. Ενεργούμε ενάντια τόσο σε άμεσες όσο σε μακρινές απειλές και επιδιώκουμε αποφασιστικά αποτελέσματα, όχι συμβιβασμούς ή παραχωρήσεις, υπογραμμίζει, δείχνοντας ότι δεν πρόκειται να ξαναυποστεί το Ισραήλ τρομοκρατικές ενέργειες όπως εκείνη της Χαμάς, με τους δεν ξέρω και πόσες χιλιάδες νεκρούς είχαν οι Ισραηλοί μας σύμμαχοι. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν ιρανικά ντρόνς που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούζ. Σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Reuters, που επικαλείται καλά πληροφορημένη πηγή, εν μέσω των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης με σκοπό τον τερματισμό πολέμου, είπε πως τα ιρανικά ντρόνς, ανώνυμα τα είπε όλα αυτά, αντιπροσώπευαν απειλή για την εμπορική ναυτιλία στην περιοχή. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Τραμπ, προειδοποίησε το Ιράν να σταματήσει τις επιθέσεις με ντρόν εναντίον εμπορικών πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ, υπογραμμίζοντας πως οι Ιρανοί καλύτερα να συμμαζευτούν και γρήγορα. Και ενώ αυτά γίνονται, κυρίες και κύριοι, στη Μέση Ανατολή και στον κόλπο και στα στενά του Ορμούζ, στην Νιγηρία, για αυτούς τους ανθρώπους που σκοτώθηκαν δεν θα δείτε να βγαίνει κανείς να κάνει διαδήλωση, δεν θα δείτε κανένα να βγει να διαμαρτύρεται, δεν θα δείτε κανένα να δίνει μία για τους ανθρώπους αυτούς που σκοτώθηκαν. Ένοπλοι λοιπόν σκότωσαν 17 αγρότες στην πολιτεία Ζάμφαρα της βορειοδυτικής Νιγηρίας. Ξέρετε ποιους και τους σκότωσαν? Τζιχαντιστικές οργανώσεις και ένοπλες συμμορίες που είναι συγκοινωνούντα δοχεία, οι οποίες ειδικεύονται σε απαγωγές για λίτρα και τρομοκρατούν κοινότητες στη βόρεια και την κεντρική Νιγηρία, εξαπολύοντας φωνικές επιθέσεις, εκβιάζοντας αγρότες, εργαζόμενους έτσι, αξιώνοντας χρηματικά ποσά προκειμένου να τους επιστρέψουν, να τους επιτρέψουν να καλλιεργήσουν τα χωράφια τους. Και εδώ έρχεται η μεγάλη υποκρισία, φίλες και φίλοι. Υποκρισία για το γεγονός ότι τελικά κάποιοι νεκροί έχουν περισσότερη αξία από κάποιους άλλους. Κάποιοι δηλαδή οδηγούν συγκεκριμένους ανθρώπους στον δρόμο και κάποιους άλλους δεν τους δίνουν καμία σημασία για το αν ισχύει ή δεν ισχύει. Το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορείτε να καταλάβετε με δεδομένο για ποιους γίνονται μόνιμα οι διαδηλώσεις και οι κινητοποιήσεις εν Ελλάδη. Για ποιους. Η δράση της επίθεσης των 17 νεκρών Νιγηριανών αγροτών επέβαιναν, τους σκότωσαν οι τζιχαντιστές, έτσι, επέβαιναν σε μοτοσυκλέτες. Φανταστείτε τώρα, έτσι, μιλάμε για καταδρομική επιχείρηση με μοτοσυκλέτες. Τα αυτόματα και τους γάζωσαν. Αυτό έγινε στην απομακρυσμένη...
1: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Η φύση προσφέρει «Η Μευγάλ δημιουργεί». Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
6: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς,
5: αφού είμαστε στον Όλυμπο.
7: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
8: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία-Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Status Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο.

0: συμβεί, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχερά.
2: Συνεργασία διεθνή, έχουμε άριστες σχέσεις με τους Αλβανούς, με όποιους μπορείς να φανταστείς, με Πολωνούς, με ό,τι θες, με ό,τι θες. Λοιπόν, δύο άμεση συνεργοί, λοιπόν, 41 ετών αλβανικής καταγωγής, ίδια ΕΣΟ ήταν δηλαδή με το δικό μας, και ένας 18χρονος Έλληνας. Τώρα, οι αστυνομικοί έκαναν φύλαιο και φτερό τα σπίτια τους, τα δωμάτια που είχε ο συγκεκριμένος, και έφεραν στο φως ένα πραγματικά εντυπωσιακό πλωστάσιο. Στο Αργάσι, που είναι το συγκρότημα νοικιαζομένων δωματίων, ο 41 ετών αρχηγός είχε κρύψει μέσα σε ντουλάπες και σε ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, ναι, που άνοιγαν με ηλεκτρονικό μηχανισμό. Άκου τώρα έτσι. Και χρησιμοποιήσω και ειδικό κωδικό για να ανοίξει, έτσι. 7 πιστόλια διαφόρων τύπων και εργοστασίων κατασκευής, καθώς και δεκάδες γεμιστήρες. Περισσότερα από 2.000 φυσίγκια διαφόρων διαμετρημάτων. 2.000 φυσίγκια πόλεμο κάνεις. Ένα κιτ μετατροπής πιστολιού σε τυφέκιο. Χειροπέδες, σιδερογροθιές, μαχαίρια, σουγιάδες. Πάμε στα πιο ενδιαφέροντα. Χρυσές λίρες Αγγλίας. Και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Αυτά στο 41 ετών Έλληνα. Πάνε τώρα μετά στο σπίτι του Αλβανού, του συνομιλίκου. Εντοπίστηκαν 3 επιπλέον πιστόλια, γεμιστήρες και εκατοντάδες φυσίγκια, μια ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβίας για να μαγειρεύουν οι άνθρωποι. Εσύ την είχαν, γιατί τι νομίζεις ότι πουλάνε, για να πουλάνε ναρκωτικά?
3: Για τα γλυκά.
2: Για τα γλυκά, ναι, να βάζουν, ξέρω εγώ, πόσο βανίλια. Πόσο να βάλουμε βανίλια μέσα, ας πούμε. Να δούμε, έτσι. Ασύρματους είχαν, εντάξει, ασύρματους άμα και στατική κινητά. Συνολικά κατασχέθηκαν 9 πιστόλια, 22 γεμιστήρες, 2.372 φυσίκια, παρελκόμενος εξοπλισμών όπλων, ηλεκτρονικές συσκευές και πληθώρα εγγράφων. Και τώρα τους έχουν πακετάρει και τους έχουν στείλει στον αρμόδιο εισαγγελέα, και από εκεί, κυρίες και κύριοι, θα δούμε τι άλλα λαβράκια θα βγάλει η έρευνα των αστυνομικών. Μια άγρια δολοφονία συγκλονίζει την κοινωνία της Χίου με θύμα 31 ετών άνδρα στην περιοχή της Ιχθυόσκαλας. Το αιματηρό επεισόδιο εκτυλήθηκε νύχτα Τετάρτης προς Πέμπτη, όταν ένας 51 ετών άνδρα κατάφερε βαριά τραύματα με μαχαίρι στον ανιψιό του 31 ετών. Το θύμα διακομίστηκε σπευσμένα στο νοσοκομείο του νησιού και εισήχθη άμεσα στο χειρουργείο. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, ο άνδρας 31 ετών δεν άντεξε και υπέκυψε στα βαρύτατα τραύματά του. Συνελήφθη ο δράστης. Στο πλαίσιο της προανάκρισης και των ερευνών για την υπόθεση, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν το μαχαίρι με το οποίο διαπράχθηκε το φωνικό, το οποίο έχει μήκος ούτε λίγο το πολύ 16,5 εκατοστά. Δηλαδή μιλάμε, δεν είναι ένα κουζινομάχαιρο, ένα κανονικότατο μαχαίρι με το οποίο επλήγει ο άτυχος 31 ετών άνδρας. Εν τω μεταξύ, είχαμε ακόμη ένα περιστατικό βίας μεταξύ ανηλίκων. Αυτό το είχαμε το μεσημέρι της Πέμπτης, έξω από το γυμνάσιο του Δήμου Χαλκιδαίων, από γυμνάσιο του Δήμου Χαλκιδαίων. Μια μαθήτρια, λοιπόν, της πρώτης γυμνασίου, πρόσεξε τώρα, πρώτη γυμνασίου, ήρθε δηλαδή από το δημοτικό, έτσι. Πόσο είναι πρώτη γυμνάσιο? 11. Εκεί είναι. Δέχτηκε αρχικά λεκτική επίθεση από συμμαθήτριά της για σήμαντη αφορμή. Η κατάσταση κλιμακώθηκε γρήγορα. Η δράστηδα χτύπησε βία το θύμα στο κεφάλι και στο σώμα, και ενώ η κοπέλα βρισκόταν στο έδαφος, την επίθεση ενεπλάξαν ακόμη δύο μαθήτριες της Δευτέρας Γυμνασίου. Τι γίνεται? Εγώ θυμάμαι, ας πούμε, όταν πέσαμε ξύλο στο σχολείο για σήμαντες αφορμές, για οτιδήποτε, μόλις έπεφτε ο ένας κάτω, σταμάταγε ο τσακωμός. Γιατί τον νίκησα, ξέρω εγώ. Σταμάταγε, ρε παιδί μου. Εδώ τώρα πέφτει ο άλλος κάτω, και άμα δεν τον κάνει σαπάκι στο ξύλο, ας πούμε, δεν τον κινδυνεύσει η ζωή του, δεν σταματάνε. Τέτοια μανία. Από πού την έχουν ξεπατικώσει αυτή τη μανία, ρε Στανάση? Από τα video games. Από πού την έχουν, από τις ταινίες.

Ταινίες. Δεν βλέπουν ταινίες τα παιδιά. Τι να πω. Το κορίτσι επέστρεψε στο σπίτι του σε κατάσταση σοκ. Το ξημέρωμα της Παρασκευής η μητέρα της τη μετέφερε στο νοσοκομείο Χαλκίδας για τις πρώτες βοήθειες. Η αστυνομία προχώρησε το πρωί της Παρασκευής στη σύλληψη τριών μαθητριών, καθώς και των γονέων τους, για παραμέληση υποπτίας ανηλίκου. Σε βάρος των ανήλικων κοριτσιών σχηματίστηκε δικογραφία για πρόκληση σωματικών βλαβών και εξύβριση. Και μη χειρότερα. Άκου τώρα, άκου έμπνευση ρε φίλε. Θυμάσαι που όταν τελείωνε το σχολείο κάποια καλόπαιδα βάζανε φωτιά στα βιβλία. Το πρόλαβα. Ελάχιστη ήταν αυτή που την έκανα αυτή τη δουλειά στο σχολείο το δικό μου. Ωστόσο τώρα στην Εύβοια, γυμνασιόπαιδα, τι έκαναν. Πήραν τα βιβλία, τα φτιάξαν στίβα και έβαλαν φωτιά. Πού έβαλαν όμως τη φωτιά, κάτω από πεύκα. Και δεν είναι ότι έβαλαν φωτιά απλά στο χαρτί. Πήρανε και πευκοβελόνες, πετάξαν από πού, που είναι εξαιρετικά εφλεκτές, τις βάλαν από πάνω και φούντωσε και κόντυψε να καεί το δάσος. Σύμφωνα με την πρόεδρο της τοπικής κοινότητας, αποφεύθηκε αποκλειστικά και μόνο η τραγωδία, επειδή παραδίπλα ήταν σε επιφυλακή το πυροσβεστικό όχημα. Σαν να το ξέρανε δηλαδή οι άνθρωποι. Σου λέει εδώ τα χαζά τώρα, πώς να τα χαρακτηρίσω. Αλλιώς πρέπει να πω άλλη λέξη, πιο βαριά. Έτσι, να πω τα χαζά, τι πήγανε να κάνουν, ας πούμε. Να βάλουν φωτιά στο δάσος. Και στην Εύβοια κιόλας, έτσι. Στη δημοτική ενότητα Αυλίδας. Δηλαδή, όχι στο νησί, στην από εδώ πάντα. Στερεά. Λοιπόν. Επενέβη άμεσα λοιπόν ευτυχώς η πυροσβεστική και έφτιαξε το ζήτημα πάλι καλά αδέρφια.

Έχεις δει το άλλο το βίντεο στα παραπολιτικά.gr από τον άγριο ξυλοδαρμό νεαρών στην Κηφισιά για χρέη προς το κύκλωμα ανηλίκων που διακινούσαν ναρκωτικά. Δρούσε, σε Εκάλη, Δροσιά, Διόνυσο, Νέα Ερυθρέα. Και είχαν φτιάξει και διεραρχία. Δηλαδή κανονικότατα εγκληματική οργάνωση. Αρχηγός, δύο υπαρχηγοί και υπηρεσιακά μέλη. Τι να πεις ρε παιδί μου. Δύο εγκληματικές οργανώσεις, έτσι. Κυρίως από ανήλικους. Διακινούσαν ναρκωτικά, δραστηριοποιούνταν σε πλατείες, παιδικές χαρές και σχολεία των Βορείων Προαστίων. Είχαν και πολυτελή οχήματα για να αποκρύψουν τις ουσίες. Αν δείτε το βίντεο ντοκουμέντο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, απεικονίζονται μέλη της οργάνωσης να ταλαιπωρούν και να βασανίζουν δύο άτομα λόγω οικονομικών διαφορών. Οι αρχές λοιπόν έχουν συλλάβει 9, έχουν να ταυτοποιηθεί και αναζητούνται επιπλέον δύο εμπλεκόμενοι στην εγκληματική δραστηριότητα των κυκλωμάτων. Τι πουλάγανε τα παιδιά, έμποροι, καλοί. Όχι αστεία, με ταλέντα, ταλεντάρες. Ακούστε, κάναβι, κοκαίνη και δισκεία φαρμακευτικά. Τα βοράκια, τέτοια πράγματα. Νοστεντών, τέτοια πράγματα. Και που τα έδιναν, όπως σας είπα, σε πλατείες, παιδικές χαρές, ακόμα και σε σχολεία στα βόρεια προάστια της Αθήνας. Εντάξει, παλιότερα, όχι τώρα, μιλάμε για πολύ παλιότερα, στην Κηφισιά, στο άλσος της Κηφισιάς, αυτό το εμπληματικό, ευληματικό σημείο που γίνεται και ανθοκομική έκθεση, είχε τουαλέτες. Κάποια στιγμή λοιπόν περνούσα για να πάω προς το ηλεκτρικό σιδηρόδρομο και είδα εκεί διάφορους τύπους που κατάλαβες ότι ήταν σε μια κατάσταση, ας πούμε, τελειωμένοι ήταν αυτοί, οι οποίοι τι έκαναν, αγόραζαν και μάλιστα αφού αγόραζαν, κάρφωναν και την σύριγγα μπροστά σου, δηλαδή δεν είχαν θέματα. Βέβαια, μόλις ερχόταν η αστυνομία, την κοπανάγανε και να κάτσουν, ας πούμε, τι θα τους κάνει η αστυνομία. Χρήστες. Εντάξει, έχω μείνει με την απορία, ρε Θανάση. Εκεί γύρω στο 1998-99 βγήκε ένα φερμάνι από την αστυνομία ότι πλέον δεν θα ανακοινώνονται οι νεκροί από ναρκωτικά. Έχεις ακούσει κανένα τώρα να βγαίνει να λέει ότι πέθανε από ναρκωτικά? Κανάς. Γιατί δεν έγινε αυτό, δεν κατάλαβα. Ποτέ δεν το κατάλαβα, πραγματικά. Και νομίζω ότι θα έπρεπε να ανακοινώνονται. Προσωπική τοποθέτηση αυτή. Εγώ λέω να πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα ακόμα, γιατί ήρθε η ώρα. Και θα επανέλθουμε, αδέρφια, σε λίγο θα δούμε και τα μηνύματά σας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο με τα Παραπολιτικά. Κυνήγι και σκοποβολή σε αυτό το τεύχος. Ένα μεγάλο αφιέρωμα στο μέλλον της σκοποβολής με κυνηγετικό όπλο. Μαζί μια αποκάλυψη για τις μελέτες απαγόρευσης του κυνηγιού στον Γράμμο και το Βίτσι. Ακόμα νέα κλήρωση για μια καραμπίνα Browning και ένα σύστημα εντοπισμού κυνηγόσκυλων. Αυτό το Σάββατο εντελώς δωρεάν, αποκλειστικά με τα Παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Εδώ είμαστε, αδέρφια μου, καλημέρα. Καλημέρα, καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Ένα πολύ πολύ όμορφο πρωινό. Έχει κάποια συννεφάκια ουρανός, αλλά είναι καθαρός, ρε παιδί μου. Είναι για αυτή η βροχή που έπεσε, όχι σε όλη την Αττική, κατά τόπους. Βοήθησε να καθαρίσει λίγο ατμόσφαιρα. Όπως και να έχει το πράγμα, θα είναι μια πολύ καλή μέρα με θερμοκρασίες εκεί γύρω στους 27 βαθμούς, 26-27. Εκμεταλλευτείτε το Σαββατοκύριακο να γεμίσετε ενέργεια, παιδιά, γιατί από Δευτέρα ξεκινάει πάλι το τρέξιμο. Τα σχολεία όμως κλείσαν. Δεν ξέρω αν έχουν ειδικά μαθήματα τώρα. Πάντως σιγά-σιγά αρχίζει και φεύγει ο κόσμος, πηγαίνει προς τα εξοχικά. Είναι ουσιαστικά η εφετηρία, είναι το κλείσιμο των σχολείων για να αρχίσει να αραιώνει και λίγο η πρωτεύουσα. Για να αποφύγουμε και αυτό το πράγμα που τραβάμε καθημερινά μετακινούμενοι στους δρόμους. Αυτός ο Κηφισός πια πρέπει να ονομαστεί Γολγοθάς, ας πούμε, κάπως έτσι. Στο radio@parapolitika.gr τα μηνύματά σας, τα οποία θα διαβάσω σε λίγο. Τώρα δηλαδή, όχι σε λίγο, τώρα. Για να μπορούμε να έχουμε την άμεση επαφή. Λοιπόν... καλημέρα καταρχάς στην Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη που έχει στείλει πρώτη το μήνυμά της. Γεια σου, Αλεξάνδρα μου. Ο Παναγιώτης ο Πονηρός. Ο 75χρονος Αντώνης Σαμαράς δεν έχει αποφασίσει ακόμη πότε θα εξαγγείλει και αυτό στο δικό του κόμμα. Αντώνη, μη βιάζεσαι. Νέος είσαι με λαμπρό μέλλον. Σε λίγα χρόνια αποφασίζεις. Καλημέρα στην ταξιδιώτες, λέει ο Παναγιώτης. Ωραίος Παναγιώτης. Καλημέρα στον Τέρι. Όταν σε κάποιες χώρες τα βιβλία επιστρέφονται στο τέλος της χρονιάς, εδώ οι πλούσιοι στους φόρους και φτωχοί σε μυαλό και είναι τα βιβλία. Με φόρα, λέει στο Μεσαίωνα. Καλό Σαββατοκύριακο. Πόσο σωστό αυτό που λέει ο Τερί. Έχεις απόλυτο δίκιο, αδερφέ. Έτσι είναι. Λοιπόν, καταρχάς τα βιβλία έπρεπε να επιστρέφονται όντως. Δεν κατάλαβα. Ο Θωμάς, καλημέρα σας. Για διακίνηση ναρκωτικών και χρήση ανεξέλεγκτη κανονικός τεκές, περάστε οποιοδήποτε βράδυ μετά τις 12 έξω από την Βρετανία στα προπήλαια. Γινόμαστε ρεζίλοι διεθνώς. Τώρα που έχουν αρχίσει και οι τουρίστες και η αστυνομία παντελώς απούσα και ας τους καλέσεις. Εντάξει, τι να πω τώρα για αυτό το θέμα, ρε παιδί μου. Δηλαδή, βλέπεις εκείνο το σημείο, έτσι, άλλο σημείο που και πάλι είναι τουριστικό, είναι στην πλατεία Βάθ, τριγύρω. Έχεις πάει, Θανάση? Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, θα μου πεις πού να πάνε, πού να τους βάλεις όλους. Αυτούς πού να τους βάλεις τώρα. Όπου και να τους βάλεις θα δημιουργήσουν πρόβλημα και θέμα. Εντάξει, αλλά γιατί είναι εικόνα αυτή, ρε παιδί μου. Και κινδυνεύουν και οι άνθρωποι, ας πούμε, που διέρχονται. Το βλέπουν και οι ξένοι και σου λέει τώρα ένα χιλιόμετρο από την Ακρόπολη, δύο, και έχουμε και τέτοια, ας πούμε, φαινόμενα. Να πω, ρε παιδί μου. Α, τώρα που το θυμήθηκα. Χθες ήρθα από Θεσσαλονίκη, αεροπορικός. Λοιπόν, δεν υπάρχει μέρα, Παρασκευή, συγκεκριμένες πτήσεις, οι δύο τελευταίες, ξέρω εγώ, πριν γυρίσει η μέρα, από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα, που να μην έχει καθυστερήσει μία και πλάς ώρα. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, ρε Θανάση. Δεν γίνεται να είναι μόνιμο αυτό το πράγμα, ρε παιδί μου. Μόνιμο. Δηλαδή, συγγνώμη δηλαδή. Μία ώρα καθυστέρηση κάθε φορά η πτήση της Αιτζίαν, ας πούμε. Κάθε φορά. Πείτε, ρε παιδιά, δεν θα είναι την τάδε ώρα. Θα τη βάλουμε άλλη ώρα, αλλά μην έχει καθυστέρηση. Δηλαδή, τι θα πω. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα τώρα. Δηλαδή και μου έχουν στείλει και άλλοι άνθρωποι εδώ πέρα. Μου έχουν στείλει διάφορα κατά το παρελθόν και το διαπίστωσα και εγώ δηλαδή. Εν τω μεταξύ, το φοβερό, το άλλο πιο φοβερό είναι να μπορέσεις να μπεις στο χώρο για να παραλάβεις ή να σε παραλάβουν των αφήξεων. Όπου η λειτουργούσα εταιρεία, το αεροδρόμιο, έχει και τα ρήφα σου. Λέει 10 λεπτά δωρεάν. Λογικό μου ακούγεται βέβαια. Πάνω από 10 λεπτά σε χρεώνει, χρονοχρέωση, ανεβαίνει τα ρήφα. Ωραία, αλλά εγώ το καταλαβαίνω να υπάρχει αυτό. Αλλά το θέμα είναι, παιδιά, ότι για να μπεις μέσα στο χώρο αυτό θες ένα τέταρτο. Γίνεται χαμός. Και αφού γίνεται χαμός τώρα, τι έχει να γίνει το επόμενο διάστημα που θα έχουμε και τον πλήρη φόρτο, ας πούμε, και τους ξένους να έρχονται. Πανικός. Δεν ξέρω, ρε παιδιά, δεν έχει βρεθεί ένας τρόπος, ας πούμε, μια μέρη να μιλάμε για τριτοκοσμική κατάσταση με τόσο κόσμο, ας πούμε. πρέπει να έχουν βρεθεί μια λύση. Πρέπει να πω εδώ, στα συν, γιατί οι άνθρωποι δεν μπορούσαν να κάνουν και τίποτα βέβαια. Οι τροχονόμοι. Χθες ήταν 5 άτομα μέσα σε μια απόσταση 300 μέτρων, 5 τροχονόμοι που προσπαθούσαν να βάλουν σε τάξη τα πράγματα. Εν τω μεταξύ, από τη μέσα πλευρά έχει, ξέρεις, δύο δρόμους. Ο ένας δρόμος είναι πάντα τα λεωφορεία και τα ταξί, δεν ξέρω. Και στον άλλο πηγαίνουν τα επιβατικά και τα ταξί. Τώρα, με αποτέλεσμα, εγώ έβλεπα ταξί, όλα τα ταξί ήταν αριστερά. Δεν πήγαιναν ευθεία. Δηλαδή δεν πήγαιναν στο δρόμο που ήταν η λωρίδα για τα λεωφορεία και τα μέσα μεταφοράς και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα να έχουν στριμωχθεί και οι taxi drivers και οι επιβάτες, αυτοί που θα παραλάμβαναν τους επιβάτες, θα παραλάμβαναν εμάς, ας πούμε. Πανικός. Δηλαδή το αεροδρόμιο έχει γίνει ταλαιπωρία, παιδιά. Για φαντάζομαι, Βανάση, τώρα υποτίθεται, φεύγει η πτήση 10 παρά 10. Πετάει 11 και 3 λεπτά. Πρόσεξε, σου λέω έτσι. Πάνω από μία ώρα. 11 παρά 10 και πετάει βγαίνει στον αέρα 11 και 3. Φτάνει στην Αθήνα 12 παρά 4. Περιμένεις στην ταινία γιατί να πάρεις τη βαλίτσα. Γιατί όταν έχεις κάτσει κάποιες μέρες δεν φτάνει το βαλιτσάκι. Λοιπόν, περιμένεις και μισή ώρα, 20 λεπτά να πάρεις τη βαλίτσα. Να βγεις μετά έξω. Να περιμένεις. Έχεις ξεκινήσει λοιπόν από τις 8 το απόγευμα από το κέντρο της Θεσσαλονίκης, έχεις φτάσει στο αεροδρόμιο 8 η ώρα, έτσι, και φτάνεις στην Αθήνα, βγαίνεις δηλαδή από το αεροδρόμιο 1 παρατέταρτο. Με το αυτοκίνητο κάνεις 5,5 ώρες. Με το αεροπλάνο κάνεις 4. Δηλαδή, εντάξει. Εντάξει. Δεν ξέρω παράλογο είναι αυτό, δεν ξέρω, παιδιά. Πείτε μου εσείς, ας πούμε. Αλλά τι να πω τώρα. Αλήθεια, πόσοι φεύγετε από εσάς τώρα, πόσοι έτσι ξεκινάτε. Είναι και κάποιοι που παίρνουν Ιούνιο άδεια. Νωρίς-νωρίς, λίγοι βέβαια. Αλλά νωρίς-νωρίς, δεν ξέρω τώρα αν έχετε ξεκινήσει κάποιοι. Πολύ έτσι θα θέλαμε να μάθουμε ότι ξεκινάει αυτό, όχι για τίποτα άλλο, για να παίρνουμε και εμείς σειρά, να ακούμε, να φτιαχνόμαστε που λέμε, για να λέμε ότι άντε, θα έρθει και η δική μας η σειρά. Αργούμε βέβαια λίγο, είναι η αλήθεια, αλλά θα έρθει και η δική μας η σειρά. Καλημέρα στην Νικολέτα την Παντελιδάκη. Γεια σου Νικολέτα μου. Καλή εκπομπή, παρεάκι μας λέει, τι ωραία. Επίσης το Λεωνίδα τον Τάσιο. Γεια σου Λεωνίδα. Καλημέρα, όμορφο Σαββατοκύριακο με υγεία και χαμόγελα. Χαρούμενη πρωινή πτήση, λέει ο Λεωνίδας. Επίσης, η Φραγκίσκη μας καλημερίζει με ένα λουλούδι. Τι είναι αυτό το λουλούδι τώρα, τι είναι αυτό, τριαντάφυλλο δεν είναι. Τι λουλούδι είναι αυτό, βρε Φραγκίσκη, για πες μας. Ο γιατρός μας, η αιματολόγος μας στη Ρόδο που μας ακούει. Καλημέρα με την ευκαιρία σε όλους τους φίλους μας εκεί, τους Ροδίτες, τους Ναΐτες, υπότες δηλαδή με λίγα λόγια. Ιωαννίτες Ναΐτες, έτσι, αυτό. Καλημέρα, καλή δύναμη στο Σάκη, καλημέρα στο Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα λες, Παντελή μου. Υγεία πάνω απ' όλα το πιο σημαντικό και λίγη τύχη, αδερφέ, αυτό. Θέλω με την ευκαιρία να πω ιδιαίτερη καλημέρα σε όσους ετοιμάζεστε να πάτε στο νοσοκομείο για να δώσετε τη χείρα βοηθείας, γιατί δεν είναι ακριβώς δουλειά. Εσείς που δουλεύετε στο νοσοκομείο δεν κάνετε μια οποιαδήποτε δουλειά. Κάνετε πραγματικά ένα λειτουργήμα βοηθώντας τους συνανθρώπους μας να μπορέσουν να ορθοποδήσουν. Εύχομαι καλή δύναμη, υπομονή να έχετε και όπως το λέει και ο φίλος μου ο Θανάσης πάντα, ο Θανάσης
1: Status FM, σταθμός στους 107.7
0: του γεννηματάς. Τι λέει στους ανθρώπους της νοσηλεύτριας και όχι μόνο και στους νοσηλευτές, να συμπεριφέρεστε στους ανθρώπους σαν να είναι συγγενείς σας, σαν να είναι γονείς σας. Όταν θα το κάνετε αυτό, το σίγουρο είναι ότι θα έχετε παράξει τις καλύτερες υπηρεσίες. Τελικά τι θα γίνει με αυτή την κυβέρνηση Τραμπ? Κάθεται και λίγο δίνει στη δημοσιότητα βίντεο με ούφο. Τι γίνεται, ρε παιδί μου. Αυτή τη φορά δεν έδειξα από Ελλάδα. Δεν πειράζει. Μπήκα βουλή λίγο εγώ, είδα. Εντάξει, ναι, μπορεί να μην είχε. Μπήκα βουλή, κανάλι βουλής, βλέπει σούφο εκεί. Διάφορα. Δυστυχώς δηλαδή. Αλλά το θέμα είναι ότι αυτά τα ατία έχουν προσγειωθεί στη Βουλή και δεν ξεκολλάνε, δεν ξαναπογειώνονται. Μένουν μέσα, κατάλαβες, αυτό το θέμα. Τουλάχιστον για 4 χρόνια. Ναι, μεγάλο ζήτημα όμως. 4 χρόνια UFO.
2: Παρόλα αυτά, τα UFO υπάρχουν. Αν ποτέ τα δείτε,
3: να προσέξετε την πόρτα.
0: Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, θα κάνουμε ακόμη ένα διάλειμμα, γιατί είναι η ώρα να ακούσουμε τον Κούκο να μας πει τι. Όχι τον Ηλία Κούκο, τον συνάδελφο, τον φίλο μου, τον καλό από την ΕΡΤ. Τον Κούκο. Θα πάμε να ακούσουμε τον Κούκο, να δούμε τι ώρα είναι, και στην επιστροφή θα δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Η σύνδεση με τα παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
2: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι.
3: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Antinero.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
4: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
6: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
8: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
7: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
5: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
5: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει. Είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
11: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό 9,99. Pils Hellas 12x330ml 9x3 δώρο 6,99.
10: Στα Πρόοδος Μάρκετ οι τιμές σας χαμογελούν.
11: Αριέλ υγρό 50 μεζούρες και σκόνη 45 μεζούρες 9,99. Και Pods All in One 38 τεμάχια 9,79. Κλινέξ χαρτί υγείας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα φαγωτό 2 λίτρα 3,99.
10: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
12: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
13: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί.
14: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Παραλίγο να με ψαρώσεις, Γιώργο. Με το που ξεκίνησε αυτή η όμορφη μελωδία, μου λέει μην το κόψεις. Και μετά ψάρωσα εγώ, ήθελα να πω καλημέρα δηλαδή, αλλά τώρα πήρα θάρρος και λέω να σας πω την πρώτη καλημέρα, γιατί είμαι και λίγο εκτός χώρου. Μάλλον όχι, εκτός χώρου δεν είμαι, εκτός χρόνου είμαι. Ετοίμαζα τραγούδια για τις Κυριακές εγώ, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Και επειδή άλλαξε λίγο το προγραμματάκι, αποσυντονίστηκα, αλλά θα συντονιστούμε, μην ανησυχείτε. Πρεμιέρα σήμερα. Το καλοκαιράκι θα το περάσουμε με πρωινά Σαββάτου, όχι Κυριακής. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό σε όλους. Καλημέρα. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική από τον Στάτους 107 και 7 γλυκιά. Καλημέρα. Είναι Σάββατο και είναι 13 του Ιούνιου. 2026 μετά Χριστόν. Από τα μηνύματα που διαβάζω στο Viper βλέπω ότι η παρέα είναι εδώ πάντως. Αν περιμένατε το Βενιέρι θα σας απογοητεύσω. Έτσι δεν είναι. Βενιέρι στην Κυριακή πλέον στις 5 το απόγευμα με την εκπομπή της επιστροφής. Και όχι μόνο Βενιέρης, Βιργινία Δημαρέση, κύριος Παπιδάκης, ο Αρούλης, όλοι εδώ. Γιατί τις Κυριακές έχουμε διαφορετικές ανάγκες τα απογεύματα για την επιστροφή των εκδρομέων που λέμε. Καλημέρα σας, καλημέρα στον Ηρακλή, στη Ζινοβή, στον Γιώργο, στον Λεωνίδα, στη Βασιλική, στον κύριο Αντώνη, στον Βασιλάκη. Στην παρέα τη ραδιοφωνική, Θανάσης. Ψύχρα σήμερα, ναι, μια ψυχρανσία την έχει. Κι εγώ το ένιωσα, αλλά δεν έβαλα μπουφανάκι. Αντιστάθηκα.

0: κόσμου.
1: Τα δικά μας μάτια να δεις, Βασιλάκη, τι έχουν δει στις γειτονιές του κόσμου. Και πόσα θα δουν ακόμα δηλαδή, έτσι καταλαβαίνεις. Καλημέρα, καλημέρα. Τι λέει, δεν έχει Βενιέρι? Όχι, το Βενιέρι θέλω άλλο. Συγγνώμη, παιδιά. Ο Χάρης ήθελε το Βενιέρι. Παιδιά, ο Βενιέρις δεν. Το αλλάξαμε λίγο. Κάθε χρόνο το κάνουμε. Δεν το θυμάστε ότι κάθε χρόνο έτσι τέτοιες εποχές. Παίρνω εγώ το Σάββατο, παίρνω Βενιέρι στην Κυριακή. Για ευνόητους λόγους. Καλημέρα, καλημέρα στον Χάουρη. Και αν πάρουν καμιά μονάδα, πάρουν λέει τα κόμματα της αριστεράς χωρίς να, πώς λέει, τι θα κάνουμε. Ναι, σωστό. Και βάλανε εμένα τώρα οι αριστεροί εδώ πέρα για να τους προωθήσω λιγάκι. Έχει κόμματα η αριστερά? Πολλά κόμματα? Χάρη, δεν το ξέρω αυτό. Η αριστερά μία δεν είναι? Αι, πολλές αριστερές. Καλημέρα στο Μαράκι και καλό πρωινό. Αι, Μαρία, εντάξει, χαρούμενη, διατήρησε τη χαρά της για το Σάββατο. Καλημέρα, Μαράκι, καλημέρα.
2: Όλη μου η ζωή.
1: Να είσαι καλά.
2: Καπετάνιε,
1: πάρε με μαζί. Καπετάνιε, πάρε με μαζί. Για να φεύγουμε είμαστε.
2: Άλλο τα χτυπήματα, πιο καλά στα κύματα.
1: 21 βαθμούς λέει το πρωί, 3 αποφοράκια από δυτικός ο άνεμος. Ηλιοφάνεια θα έχουμε, δεν έχει βροχές. Μέχρι 28, μια ψυχρανσία την έχει, την φέρνει ο άνεμος, γιατί είναι βοριάς, δηλαδή βοριάς, δεν είναι βοριάς. Βορειοδυτικός είναι και το απόγευμα θα γυρίσει νοτιά.
2: Πάρε με μαζί.
1: Βροχή πάντως δεν έχει, ούτε σήμερα ούτε αύριο. Αύριο Κυριακάτικα θα έχουμε 31-32 βαθμούς ουσιαστικά και από Δευτέρα πάλι έχουμε 30 διάρκεια, βροχές, βροχές. Συννεφιές έχουμε την Τρίτη, μου λέει. Κάτσε να σου πω αν έχουμε καμιά βροχή. Η βροχούλα μου δείχνει την Τετάρτη το απόγευμα και ίσως την Πέμπτη το απόγευμα. Μέχρι εκεί μπορώ να δω. Θέμης, καλή σου μέρα, καλό πρωινό. Αντωνάκη, good morning στον κύριο Στέφανο. Στην Αντιγόνη, στα μηνύματα που στέλνετε. Καλή σας μέρα.

είναι Afro Soul αυτή η μουσική. Παπαούτε, παπαούτε, παπαούτε. Κάτι για τον μπαμπά λέει ο Αφρικανός, ο Πατσαχίλης. Μ' αρέσει πολύ όμως. Μ' αρέσει και στη Μαρία. Τι υπέροχη λέει αυτή η μελωδία που ακούμε. Δανάη, καλή σου μέρα και καλό πρωινό. Από την προχερή Σάμο, καρδούλα, like. Φωτογραφίες να στέλνετε, παιδιά. Όταν λέτε Σάμο, λέτε νησάκι, λέτε κάπου. Στείλτε μια φωτογραφία, γιομίσει το μάτι μας, ας πούμε, θάλασσα. Να γιομίσει το μάτι μας, Σάμο.

Μιλάει για ένα παιδί, μου λέει και ο Χάρης, και εγώ το έκανα μια μετάφραση αυτό στο απέξω βέβαια. Μπαμπά που είσαι, ρωτάει, αυτό ρωτάει το τραγούδι στα, όχι σουαχιλικά, στα αφρικάνικα. Έχασε τον πατέρα του, λέει, σε αφρικανική εξέγερση. Δεν θυμάται ποια ακριβώς ήταν η εξέγερση αυτή. Αυτό λέει το τραγούδι. Είναι πονεμένο, είναι, γι' αυτό και έχει και κραυγές μέσα και φωνές, και έχει και μια, έτσι, μια δόση ροκ. Αντωνάκη μου, καλή σου μέρα, γόρι μου, καλό πρωινό. Σήμερα είναι, είπαμε, Σάββατο 13 του Ιούνιου. Ο Τριφίλιος γιορτάζει, όχι ο Τριαντάφυλλος, ο Τριφίλιος. Τριφίλιος και Τριφίλιος με δύο λάμδα και με ένα λάμδα. Το Αγίου Τριφυλίου είναι σήμερα, λέει το εορτολόγιο το χριστιανικό των Ορθοδόξων. Σημερώσαμε στις 6 και 2 πρώτα λεπτά και θα δεις ο ήλιος 8 και 48, παρακαλώ.

0: Τι να κάνω, ρε φίλε, αυτό λέει Τριφύλιος, ο Αγίος Τριφύλιος λέει γιορτάζει σήμερα, γελάει ο άλλος. Γιατί γελάς, αγόρι μου, δεν είναι. Με δύο λάμδα και με ένα λάμδα. Ελένη μου, καλή σου μέρα. Καλό πρωινό. Στα κορίτσια που είναι στα νησιά, καλημέρα. Δεν ξέρω αν μ' ακούνε βέβαια τέτοιες ώρες, κοιμούνται. Παρακαλώ στη γραμμή, ελάτε. Καλημέρες να πούμε. Αρχίσουμε, λέμε καλημέρες πρωί-πρωί και μετά θα πούμε σε σοβαρά. Καλή σου μέρα, καλημέρα.
1: Θα έχουμε βροχή σήμερα στην
0: Ελλάδα. Όχι, όχι, καθόλου βροχή. Καθόλου βροχή.
1: Θα έχουμε λιακάδα, έτσι.
0: Λιακάδα θα έχουμε, ομορφιά θα έχουμε, σαν δημοψήφισμα ένα πράγμα θα είναι. Ναι, θα πολύ όμορφο. Πολύ
1: όμορφο. Δεν κόβεστε στο τηλέφωνο.
0: Σε, όχι, όχι, όχι. Πάμε, όχι, πάμε, γιατί πάμε, σε κόβω για δικιά σου, για δικιά σου ασφάλεια το κάνω. Γιατί δεν, δεν μπορεί να πληρώνει τα ασφάλιστρα. Καταλαβαίνει. Για το δικό σου το καλό το κάνω, α πούμε, έτσι, για να υπάρχει.
1: Αλλά εγώ δεν λέω κακά
0: λόγια. Όχι, για όνομα του Θεού. Ο καλύτερος άνθρωπος του κόσμου είσαι. Απλά ήταν λάθος στιγμή, γι' αυτό σου λέω. Και εγώ σε αγαπώ, Νικόλη μου. Και εγώ σε αγαπώ. Και εγώ σε αγαπώ. Την αγάπη μου να έχεις, να είσαι καλά, Νικόλη μου. Σύντροφος μεγάλος είναι. Απλά είναι, τον πιάνει μέσα καμιά φορά αυτό το πατριωτικό. Και από την πολλή αγκαλιά που μπορεί να σε κάνει, μπορεί να σε πνίξει κιόλας. Κατά λάθος. Λεωνίδα, καλή σου μέρα. Νικόλη, καλημέρα. Υπέροχες φωτογραφίες από το δρόμο. Πάμε για Ξάνθη, λέει, Πόρτο Λάγος. Έχεις την Ξάνθη Πόρτο Λάγος, αλήθεια? Δεν το ξέρω.

δεν έχει αλλού, δεν έχει αλλιώς, μόνο εδώ. Γεια σου Σάκης, γεια σου Βασιλάκη. Βασιλάκης λέει καλημέρα, πάω Κέρκυρα με φορτηγό, είναι πολύ ωραία ημέρα. Γεια σου ρε Βασιλάκη, εγώ πρέπει να πάω μια Κέρκυρα. Για δουλειά στον Αηγόρδη. Αλλά πότε Σάκη μου, πότε. Σήμερα δεν μπορώ, αύριο δεν μπορώ, Δευτέρα δεν μπορώ, την άλλη Δευτέρα δεν μπορώ. Πότε να πάμε. Θέλουμε να πάμε, θέλουμε να κάνουμε, θέλουμε να κάνουμε, μάθουμε, θέλουμε να φτιάξουμε, θέλουμε να... Πότε! Πότε που να πάρει και να σηκώσει, πότε! Πότε! Νικολής λέει πιστή στο καθήκον και σήμερα, πιστή στρατιώτες μάλλον, έτσι αγόρι μου. Βγήκαμε όξο, καλημέρα στην Έλενα. Ευχάριστη έκπληση λέει το Σάββατο. Α, εντάξει, από τη μια στο καρφί και μια στο πέταλο είμαστε σήμερα. Άλλοι μου λένε καλά, δεν θα κάνουν Βενιέρη εκπομπή. Δεν θα κάνει παιδιά. Σήμερα. Μην τα γράφετε αυτά, κύριε Σάκη, γιατί διαβάζονται. Μην τα γράφετε αυτά τα πράγματα. Θα δημιουργηθούν έρηδες, ίντριγκες και αυθαίρετα. Γιωργάκης θέλει να οργανώσουμε μια εκδρομή στο Πόζαρ με λεωφοριάκι, με ακροατές. Να το οργανώσουμε, να το... Δεν είναι άσχημη ιδέα, είναι πολύ καλή ιδέα. Γιώργο μου καλημέρα και σε σένα, παρόν λέει. Γεια σου Γιωργάρα. Ανοίγω γραμμές για καλημέρες. Όχι, δεν θα ανοίξω γραμμές ακόμα, θα πάμε διαφημιστικό. Θα ακούσουμε ένα τραγουδάκι, θα πάμε διαφημιστικό. Μετά τις διαφημίσεις θα ανοίξουμε και γραμμές, θα δούμε και τι έγινε εκεί πέρα με τις συνεργασίες Ισραήλ, Ηνωμένων Πολιτειών, Ελλάδας και τα λοιπά. Θα ακούσουμε, θα δούμε και λίγο την επικαιρότητα για λίγο απ' έξω, λίγο μουντιάλ, λίγο... Δεν θα ασχοληθούμε καθόλου με τα μαχαιρώματα, με τα τέτοια, με αυτά. Με αυτά θα έρθει η Κατερίνα σήμερα. Οτιδήποτε δημοσιογραφικό, εγκληματολογικό, δικαστικό, παραδικαστικό και παραπολιτικό, η Κατερίνα σας τα αναφέρει, έτσι, για να έχετε και μια ενημέρωση. Ξυπνάει το πρωί η Κυρακούλα, θέλει να ενημερωθεί. Για να μην την ενημερώσουμε την Κυρακούλα. Έτσι την αφήσουμε.

Καλημέρα και στη Φωτεινή για καλό πρωινό. Και εμείς πάμε Κέρκυρα, λέει. Όπα, τραβάει Κέρκυρα, ε. Επιτέλους μετά από τόσους μήνες, λέει, σας ακούω κάθε πρωί, λέει, οδηγός. Σήμερα είμαι συνοδηγός. Έτσι, μπράβο. Και στο Κατερινιό, θα έρθει και η Κατερίνα σήμερα. Τα Σάββατα με την Κατερίνα θα είμαστε. Δεν χωρίζουμε εμείς. Ε, βέβαια. Ή να μην δέσει το γλυκό, άμα δέσει.

0: Ώρα Ελλάδος, 7:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα, μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια, μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml, τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
4: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
0: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλίκαρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
6: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
5: Μετά δεν ακολούθησε κανένα.

0: χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραίο Κάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραίο Κάστρου.
3: Έλα Νίκο, πω την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
7: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις.
8: Θαλασσινός Pro.
7: Με έμπειρους πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
8: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
7: Επικοινωνήστε στο 2310 204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
8: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
2: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Ναι, έτσι είναι Μανολάκη. Γλυκό είναι άμα σε αγαπούν. Αλλά και να σου το λένε κιόλας. Ωραίο πράγμα. Έχει και ένα πόνο μέσα, αλλά δεν βαριέσαι αδερφέ. Δεν βαριέσαι αδερφέ. Καλή σας μέρα και καλό πρωινό. Περάσαμε το πρώτο, διανύσαμε το πρώτο ημίωρο. Όσοι αντιδράσατε, αντιδράσατε. Όσοι μουδιάσατε, μουδιάσατε. Βενιέρη στην Κυριακή του απόγευμα πλέον. Από εδώ και πέρα, έτσι. Να κάνει και αυτός ο άνθρωπος λίγο μια διακοπή. Δηλαδή, πια διευθυντής πράγμα είναι. Να τον αφήσουμε λίγο να τα κάνει κανένα μπανάκι. Τι τα πήραμε τα εξοχικά και τα πρικό. Ε, πώς, για. Μέσα στο γλυκό καλό. Κατερίνα Νικολάου είναι στο γραφείο της.

Και είναι έτοιμη να μας βοηθήσει όπου χρειαστούμε. Έτσι, όπου χρειαστεί να βγάλουμε το κάρα από τη λάσπη. Δημοσιογραφικά, ιδιοσιογραφικά, αυτά πράγματα. Και λίγο αθλητικά το έχει η Κατερίνα. Έτσι λίγο θα μας πει μερικά πράγματα. Γιατί Μουντιάλ είχαμε. Ηνωμένες Πολιτείες Παραγουάη 4-1. 4-1 το είδε τον αγώνα. Και αυτό γκολ είχε, ωραίο θέαμα είχε. Εγώ δεν το είδα. Εγώ αποσπάσματα βλέπω μόνο. Αποσπάσματα μόνο. Τον τελικό βλέπω μόνο. Και εκείνο αν οι μπύρες είναι κερασμένες, έτσι. Αλλά έχει το ενδιαφέρον του, δεν μπορώ να πω. Αλίμονο. Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη φορά στο πόλο γυναικών, Ολυμπιακός. Έτσι. Να λέμε τα ευχάριστα πρώτα. Θα ανοίξω γραμμούλες. Αν σχεδιάσατε κάπου να πάτε, κάτι να κάνετε, κάτι να πιείτε, κάτι να φάτε, να περάσετε καλά. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές, να πούμε καλημέρες, να δούμε πού πάει ο καθένας. Όσοι πάτε στις δουλειές σας, εδώ είμαστε εμείς. Καλό κουράγιο θα σας πούμε, όπως όλοι ρένε εκείνη την ωραία εποχή. Θυμάστε το, όλοι ρένε το καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο. Καλό κουράγιο σε εσάς που πάτε για δουλειά. Γιατί και εμείς θα πάμε για δουλειά μετά. Μην νομίζετε ότι στα μανελάκια θα τη βγάλουμε σήμερα. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50.

0: Πιγκουίνι, τώρα πώς ερωτεύονται οι πιγκουίνι δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια. Ξέρω πάντως ότι είμαστε πάρα πολύ χαλαροί. Ο περιφερειακός είναι κλειστός όμως σε κάποια σημεία. Θα τα μάθουμε σε λίγο αυτά, γιατί είναι χλωροφύλλη Θεσσαλονίκη παντού και το λέει και ο Νικολής αυτό που μου στέλνει φωτογραφία από την παραλιακή. Πουθενά κίνηση. Λίγα κοκκινάκια βλέπω στα φανάρια της Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά. Λίγο στο βαρδάρι εκεί, στο φανάρι, τα 6 αυτοκινητάκια. Λίγο στη Δαβάκη πιο πάνω. Όλες οι αρτηρίες της πόλης μας είναι πεντακάθαρες. Έχω όμως ένα πρόβλημα, πρόβλημα το οποίο δεν ξέρω γιατί δημιουργήθηκε τώρα αυτό το πρόβλημα, ενώ ξέρουμε ότι γιατί έχει αυτοκίνητο εκεί, θα το μάθουμε σε λίγο. Κάποιοι δεν κλείσανε οι δρόμοι με βροχή που λέει το τραγούδι. Βλέπω ένα κοκκινάκι στην περιοχή της Πηλαίας, κατεύθυνση προς τα ανατολικά, μετά δηλαδή μετά τα Κωνσταντινοπολίτικα, κατεύθυνση προς τα ανατολικά, εκεί που δείχνει ότι ο δρόμος είναι κλειστός. Μπήκατε κάποιοι και βλέπω ένα συνωστισμό. Δεν ξέρω αν είναι τα αυτοκίνητα της. Μπορεί να είναι και τα αυτοκίνητα της εταιρείας που κάνει το γκρέμισμα εκεί της γέφυρας, του άλλου κομματιού δηλαδή. Τα μάθουμε σε λίγο αυτά τα πράγματα. Η Μουδανιών είναι καλή. Αν ξεκίνησες ήδη να πας προς Χαλκιδική, δεν έχει κανένα πρόβλημα πουθενά. Οπότε πάμε για καλημέρες. Ελάτε παρακαλώ.
1: Ευχαριστή εκπλήξη ήταν αυτή.
0: Ευχάριστη, χαίρομαι είμαι. Γιατί κάποιοι τραβούξανε. Τραβήξε τα μαλλιά του. Ναι, ναι. Πού είναι ο Βενιέρης, λένε. Λέω Βενιέρης σήμερα άδεια. Δεν είναι. Από εδώ και πέρα Σάββατο εγώ το πρωί.
1: Να είναι καλά, να ξεκουραστεί.
0: Να ξεκουραστεί
1: λοιπόν,
0: ο άνθρωπος.
1: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, σε έχω πάρει ήδη μαζί μου στα ακουστικά, επομένως. Λέω ότι τέτοια παρέα δεν την αφήνω. Θα βγω να απολαύσω τη φύση.
0: Πολύ
1: για το πάτημα. Έχοντας τον Κώστα στα αυτιά μου και την Κατερίνα. Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Μου θύμισες, Κώστα, πέρυσι, όχι πέρυσι, το καλοκαίρι, που σε γνώρισα εγώ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γνωρίστηκα με τον Στάτους. Λοιπόν, ήταν άλλος ένας τελικός. Ήταν απόγευμα, ήμουν στην Κάριανη. Υπήρχε ένας τελικός με Ελλάδα. Mm-hmm. Με Ελλάδα. Λοιπόν, εσύ έδειχνες πόσο πολύ.
0: Εγώ τα έχω εντρυφήσει πολύ σε αυτά τα πράγματα. Ναι, ναι, πολύ.
1: Καθόλου όμως. Ναι. Λοιπόν, και η κουβέντα σου προσπαθούσες παρόλα αυτά να πεις κάτι για τον αγώνα και
0: έτσι.
1: Έλεγες, τι να φάω τώρα, έχω σπανακόριζο, δεν μ' αρέσει. Γκουρμέ τάχα μου, έφαγα με δυο αυγά, τίποτα. Μετά που λίγο έλεγες κάτι, α, Ελλάδα, Ελλάδα, μάλιστα. Λέω να βάλω τα φιλετάκια κοτόπουλο. Και στο τέλος πήρες μια χαρά και λες μου, ωραία, θα κάνω μια μακαρονάδα.
0: Κοίταξε να δεις, θα σου πω λίγο κάτι, αφού κάνουμε και μια κουβέντα και δεν συζητάμε. Ξέρω, Λίνα μου, ξέρω, άκου λίγο. Υπάρχουν τριών ειδών άνθρωποι. Για κάποιους είναι δύο ειδών, για μένα υπάρχουν τριών ειδών άνθρωποι. Υπάρχουν οι άνθρωποι που βλέπουν το ποτήρι μισογεμάτο, οι άνθρωποι που βλέπουν το ποτήρι μισοάδιο και οι άνθρωποι σαν τη μάνα μου και εμένα που βλέπουν τις δαχτυλιές στο ποτήρι. Κατάλαβα, εγώ βλέπω τις δαχτυλιές στο ποτήρι, ούτε μισογεμάτο ούτε μισοάδιο. Άμα έχει δαχτυλιές στο ποτήρι, αυτό βλέπω εγώ. Κατάλαβες, αυτό είναι το θέμα.
1: Τι άνθρωπος, πόσο χαίρομαι που σε γνώρισα.
0: Είναι η ψυχοσύνθεση τέτοια. Τι να κάνω.
1: Ευαισθησία και κοφτερό μυαλό. Τρελό
0: ναι, ναι, ναι, έτσι, έτσι. Το μαλλί είναι σαν το Σαμψόν είμαι γι' αυτό. Άμα μου κόψουν τα μαλλιά, πάει η δύναμή μου. Τελείωσε.

0: 8 φορές προσπάθησα, Βασίλη, να εξηγήσω στη μάνα μου αυτό το ωραίο, να πούμε, το μισογεμάτο ποτήρι και το... Την έβαζα ένα ποτήρι, ας πούμε, μισό γεμάτο νερό. Τη λέω, μα τι βλέπεις, το ποτήρι αυτό τι είναι? Μπορούσε να καταλάβει. Τι εννοείς, άσε χαζομάρες. Ολόκληρο μου λέει, όταν δεν καταλαβαίνει κάτι, μου λέει, άσε χαζομάρες. Λέω, τι δεν χαζομάρες. Τι βλέπεις, βλέπεις ένα ποτήρι. Πώς το χαρακτηρίζεις αυτό το ποτήρι? Μέσα στις δαχτυλιές είναι. Αχ, το έχω κάνει τοπική εφαρμογή, σου λέω, δεν πιάνει. Γιαννάκη, μη με στεναχωρείς, αγόρι μου. Τώρα που μείναμε μπακούρια, τα κορίτσια φύγαν στα νησιά. Στην Ναστιπάλαια φύγαν τα κορίτσια. Γιαννάκη, άστο, μη το συζητάς. Εμείς θα πάμε για δουλειά. Παρακαλώ στη γραμμή.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Έχεις ευκαιρία να κάνεις θετική διδασκαλία?
0: Ναι, ευκαιρία είναι. Λογικό είναι, θα μπορούσα να κάνω. Σιγά σιγά όμως.
1: Έλα.
0: Σ' ακούω.
1: Χάθηκα?
0: Όχι, δεν χάθηκες. Δεν χανόμαστε εμείς, εδώ είμαστε.
1: Α, τι γίνεται, καλημέρα.
0: Καλημέρα, όλα καλά.
1: Εκτάκτος σήμερα.
0: Εκτάκτος, από εδώ και πέρα.
1: Ξεκίνησε εσύ την καλοκαιρινή σεζόν και πάω και εγώ ταξίδι.
0: Πού πάτε σήμερα εσείς?
1: Από την είναι. Στη γειτονιά σου.
0: Α, πας πάνω στα...
1: Στα
0: Πόζαρ πάτε?
1: Όχι, στη Σκύδρα, στη Λαϊκή.
0: Α, στη Λαϊκή, α, ναι.
1: Και... Μετά από 6 μήνες.
0: Μετά από 6 μήνες αδράνεια. Εντάξει, καλό είναι αυτό.
1: Όχι, απλά έτυχε κάτι να πρέπει να πάω. Έτυχε να κάνεις και εσύ εκπομπή καλοκαιρινή.
0: Οπότε συντροφεύουμε το ταξίδι. Καλό είναι.
1: Οπότε όλα καλά.
0: Πολύ ωραία. Καλά να πας και καλά να γυρίσεις.
1: Άντε, τα λέμε.
0: Καλή σου μέρα, Γιάννη μου. Καλή σου μέρα.

Και με τη συνέντευξη του κυρίου Μητσοτάκη το ίδιο πράγμα υπάρχει. Τριώνιδων άνθρωποι. Βλέπεις, ένας που λέει πολύ καλά τα είπε. Πάρα πολύ καλά τα είπε. Ο άλλος που δεν βρίσκει τίποτα. Μα τίποτα. Μα τίποτα, ρε παιδί μου, που να είναι έτσι προσιτό και σωστό. Και ο άλλος, ο οποίος είναι αυτός που σου λέει αλλού τα κακαρίσματα και αλλού γεννούν οι κότες. Και πολύ να αγαπάς τους ανθρώπους. Υπάρχει κάποιος στον περιφερειακό που βγήκε και κατά λάθος μπήκε στο περιφερειακό και κόλλησε κάπου εκεί στα έργα? Για να ακούσω λιγάκι αν έχουμε κάποιον στο δρόμο. Καλημέρα και στο Γιώργο, καλό σου κουμ γράφεις. Γεια σου Γιωργάκη, καρδούλες θέλω, έτσι τα πάντα.

0: Ορίστε, ο Γιώργος μου στέλνει. Πού πάτε, ρε παιδιά, εκεί, αφού ο δρόμος είπαμε θα είναι κλειστό. Πώς μπήκαν αυτοί όμως τώρα μέσα στον περιφερειακό, ρε παιδιά? Δεν πρέπει να είναι κλειστές οι είσοδοι, οι έξοδοι κτλ. Μου στέλνει ο Γιώργος βιντεάκι από τον περιφερειακό. Είναι σταματημένα, έχει κίνηση αυτή τη στιγμή. Αλλά πού πάνε αυτοί τώρα, αφού είπαμε ότι θα είναι κλειστός για 48 ώρες. Το είπαμε 100 φορές, μάλιασε ο στόμας μας, μάλιασε. Καλημέρα από Γερακινή, στέλνει η Ελένη με μια πολύ ωραία φωτογραφία. Πραγματικά πολύ ωραία φωτογραφία. Δεν πιστεύω να είναι μονταρισμένη αυτή η φωτογραφία. Τόσο πράσινο, τόσο γκαζόν κομμένο σωστά. Τέτοια εφταξία, τέτοια αλφαβιά, τέτοιο άνθος, τέτοια μυρωδιά. Ωραία η Γερακίνη. Καλημέρα στην παρέα τη ραδιοφωνική. Για να ακούσω λίγο γραμμούλες. Να βλέπω τα έργα τώρα μου. Πολύ ωραίο βιντεάκι μας, Κατερινιό. Έχουμε βιντεάκι από τον περιφερειακό. Δες λίγο τι γίνεται εκεί πέρα. Με στέλνει ο φίλος μας ο Ασλάν, παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα, κύριε μου.
1: Σ' άκουγα ότι...
0: Δεν σας ακούω, ακούστε με λίγο γιατί θα με... Εγώ νιστάζω αμέσως λίγο, σας βλέπω έτσι τώρα μόλις ξυπνήσατε, το καταλαβαίνω, καφετάκι δεν είναι πια, αλλά πέστε μου λίγο. Α, μπράβο, τώρα μπράβο, έτσι ζωηρά, έτσι όπως μιλάει ο κύριος Ανδρουλάκης, ναι.
1: Χθες μιλούσαν για την αξιολόγηση και λέγανε εμείς οι κεντροαριστοί δεν θέλουμε την αξιολόγηση. Ξέρετε γιατί δεν θέλουμε, κύριε Βαρβαγιάννη?
0: Γιατί, κυρία μου, δεν θέλετε εσείς οι κεντροαριστεροί?
1: Γιατί είδαμε την αξιολόγηση που κάνανε από το 1950, μάλλον το 1830.
0: Α, πήγατε πίσω εσείς τώρα.
1: Κεντροδεξί,
0: ναι.
1: Που ήταν πολλοί δημοκράτες μέχρι το 1980. Εκτός από ένα φεγγάρι που κυβέρνησε 1960.
0: Είπατε όλα τα 1900 όμως, αφήστε λίγο τη χρονολογία. Πείτε μας ξεκάθαρα γιατί δεν θέλετε την αξιολόγηση εσείς. Καλά το είπατε, το θέσατε πολύ ωραία σαν τίτλο. Εσείς
1: γιατί
0: οι κεντροδεξοί.
1: Αξιολόγηση, γιατί είδαμε ότι οι κεντροδεξοί.
0: Ναι, α, ναι.
1: Από το 1830, μάλλον. Ναι.
0: Α,
1: από το 1930 μέχρι το 1980 κυβερνούσαν αυτοί.
0: Α.
1: Και είδαμε την αξιολόγηση που κάνανε. Όσο δημοκράτες ήταν.
0: Και δεν σας άρεσε και λέτε μην το ξαναζήσετε.
1: Και γι' αυτό δεν θέλουμε. Μάλιστα. Την αξιολόγηση. Εντάξει. Πάλι να την επανάπτωμε.
0: Κατανοητό, κύριε μου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εντάξει, δεν θέλουμε, προσπάθησα να μας εξηγήσει από το Βυζάντιο και προς τα δω τι γίνεται με τους δεξιούς και με τους κεντρώους. Ας πούμε, γιατί δεν θέλουν την αξιολόγηση κέντρο τέτοιοι. Κοιμήθηκε του Λίπα. Του Λίπα, ξύπνα! Είναι εργάσιμη μέρα σήμερα. Κατερινιό, μπήκαν άτομα μέσα στο flyover. Πώς μπήκαν αυτοί τώρα?
2: 1992, μαζί και αυτό το χρόνο.
0: Τι
2: μαζί
0: λέει?
2: Εμείς οι δύο.
0: Τι λέει, παιδιά? Α, ναι, ναι.
3: Επειδή ο άνθρωπος μας έπιασε λίγο με τις χρονολογίες και εγώ όταν ακούω χρονολογίες και έφτανε το Σάκη Ρουβά.
0: Χάθηκα κι εγώ, ναι. Α, ο Σάκης ο Ρουβάς το είπε αυτό.
3: Δεν το θυμάσαι.
0: Πού να το θυμάμαι?
3: Αυτό.
0: Όχι, κορίτσι μου, δεν το θυμάμαι.
3: Σε παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα σας. Τι κάνετε? Υπέροχο πρωινό Σαββάτου να έχουμε. Κοίταξε να δεις.
0: Ναι.
3: Ένα σημείο είναι μόνο που υπάρχει ζητηματάκι.
0: Ναι, αλλά γιατί να έχει ζήτημα, αφού είναι κλειστό? Από πού μπήκαν αυτοί μέσα? Πώς εισχώρησαν αυτοί οι άνθρωποι?
3: Μπήκαν από την Τριανδρία.
0: Δεν έπρεπε να είναι κλειστό, αφού να λέει ότι παιδιά είναι κλειστό.
3: Θα του καθοδηγεί λογικά τώρα κάπου.
0: Α.
3: Τώρα, ας πούμε, ο Γιώργος, φαντάσου, γιατί μπήκε ο Γιώργος εκεί, που αφού το λέγαμε, μας ακούει κάθε πρωί ότι εκεί θα είναι κλειστά.
0: Έτσι, γιατί μπήκε?
3: Γιώργο, γιατί μπήκε?
0: Γιατί μπήκε, Γιώργο? Ναι.
3: Κβοβάντης ντόμινε. Λοιπόν, λογικά αυτή τώρα θα έχει κάποια εξοδούλα εκεί πέρα στα Κωνσταντινοπολίτικα κοντά να βγουν.
0: Προφανώς.
3: Έχουμε και λαϊκή παιδιά εκεί. Να ξέρετε, έχει μια πολύ καλή αυγουλού στη λαϊκή.
0: Ξεχάστηκα, λέει ο Γιώργος. Να είδες, άνθρωποι.
3: Έχει εξαιρετικά αυγά. Τα βλέπουν τα αυγά του σούπερ μάρκετ και ντρέπονται. Φεύγουν. Να πάτε στη λαϊκή, να μπείτε από εκεί, από Κωνσταντινοπολίτικα. Να πάτε στη λαϊκή που γίνεται εκεί πέρα. Λίγο είναι στη Μαλακοπή. Είναι ένα στενό πάνω από τη Λεπεράκη. Δύο στενά πάνω από τη Λεπεράκη.
0: Ναι.
3: Και να πάρετε αυγά, παιδιά, εγγύηση από μένα, να ξέρετε.
0: Με κεσαρική τα παίρνουν αυτά?
3: Δεν νομίζω, όχι. Είναι...
0: Γιατί λέει μερικά αυγά είναι πολύ ακριβά. Λέω, παιδιά, γιατί ακριβά? Μου λέει, με κεσαρική τα παίρνουν αυτά, γι' αυτό.
3: Όχι. Όχι, αλήθεια σου. Δεν είναι μόνο το φθηνά. Είναι ότι, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ πας και έχει 50 λεπτά το αυγό το τόσο.
0: Ναι.
3: Και εκεί παίρνει 35 λεπτά το αυγό το τόσο.
0: Πω, δίκροκο. Πας δύο αυγά τηγανιτά πρωί-πρωί. Με λίγο ελαιόλαδο. Εγώ με βουτυράκι τα κάνω, βέβαια. Από τον Άγιο Παύλο. Λέει ο φίλος μας ο Γιώργος,
3: το ρεύμα.
0: Ναι, του δίνουν την. Κακός όμως εκεί να κλείσει ο δρόμος κανονικά, αφού δεν είναι κλειστός ο περιφερειακός. Όλοι οι έξοδοι προς αυτόν θα έπρεπε να είχαν προνοήσει, να πούμε, και να είχαν βάλει κορδέλες, να είχαν κλείσει.
3: Υπάρχει σήμανση πάντως, εγώ βλέπω στο βίντεο.
0: Ναι.
3: Για πού το βάλατε, θα πάτε για μπανάκι?
0: Τι μπανάκι, καλά, πάμε δουλέψουμε σήμερα.
3: Καλά, θέλω να καταγγείλω καταρχάς τον καιρό. Χάλασε, είχαν πολλά σχολεία. Είχαν τελετές αποφύτισης, ναι, γιορτές κτλ. Κάποια αναγκαστήκαν να το ακυρώσουν γιατί έλεγε ο καιρός, η Έμι, ότι θα έχει σεισμό, λοιμό, καταποντισμό. Και τελικά άνθρακας ο θησαυρός. Είχαμε τόσο μεγάλη κακοκαιρία, την οποία εγώ δεν πήρα, εκτός από πέντε ψυχάλες, ας πούμε.
0: Δεν είχε. Είχε έναν αέρα όμως και μια ψυχρανσία που, ναι, ρε, φοβόταν, φοβήθηκε περισσότερο ο κόσμος. Δεν έγινε κάτι.
3: Εδώ, ναι, παιδάκι μου, μας λέγανε ότι θα έρθουν οι 7 πληγές του Φαραώ.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι, αλλού έπεσαν χαλάζια.
3: Και λέγαμε στον κόσμο.
0: Έγιναν όμως.
3: Ναι, στην Αλόνισο, στη Μαγνησία, σε κάτι, ναι, τέτοια, ναι, είχαμε παρατράγουδα. Αλλά τώρα στη Μακεδονία που έλεγε ότι θα έχει μπουρίνια και ιστορίες.
0: Ναι, δεν,
3: όχι, ρε παιδιά, τζάμπα χαλάσαμε τις γιορτές του Κοσμάκη.
0: Σε αυτό θα συμφωνήσω, αλλά καλύτερα γαϊδουρόδενε παρά γαϊδουρογύρευε.
3: Και εκτιθέμεθα κι εμείς που τα μεταφέρουμε, έτσι. Αλλά να το λέμε ξανά και ξανά ότι αυτές είναι προγνώσεις της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Δεν είναι πράγματα τα οποία εμείς κατεβάζουμε από την κούτρα μας. Δεν είμαστε μετεωρολόγοι.
0: Μπράβο, έτσι, για να μην μας κατηγορήσετε. Βλέπεις τι ωραία πως απανεχοποιηθήκαμε, βέβαια. Και τότε τι δουλειά κάνουμε, γιατί δεν ελέγχουμε αυτούς τους τέτοιους, κυρία Κατερίνα. Εμείς λέμε στον κόσμο τι καιρό θα κάνει. Και εμείς τα παίρνουμε από αλλού, βέβαια, έτσι. Και βροντά και ένας διαβάτης. Στον Πολύγυρο έγινε χαμός, λέει η Ελένη όμως. Βλέπεις, να, έπεσε εκεί.
3: Ο Πολύγυρος είναι ορεινά, ρε μάνα μου. Ορεινά, ναι. Χαλκιδικής είναι. Δεν είναι Θεσσαλονίκη.
0: Δεν είναι, έχει δίκιο σε αυτό τώρα, Ελληνίτσα. Σε αυτό να λέμε και το στραβού το δίκιο. Ή τέλος πάντων τη στραβή στο δίκιο. Κάνουμε γλέντια, ρε φαινέ. Βρε, δε βαριέσαι, δε βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ. Κάνουμε πάρτι. Ρε φαινέ, βρε δε βαριέσαι, αδερφέ.

0: Όσοι μπήκατε μέσα, η σήμανση σας στέλνει από Πηλαία, λέει ο Γιώργος. Αλλά ίσως ένα μικρό κομμάτι, ίσως λέω εγώ τώρα, από ό,τι κατάλαβα, ένα μικρό κομμάτι να μπορεί να έχει την δυνατότητα να μπει και να βγει, αλλά με αυτές τις καθυστερήσεις που βλέπουμε αυτή την ώρα, έτσι. Γιατί εκεί ξεκίνησαν τα έργα, από χθες το βράδυ έκλεισε ο περιφερειακός για να πέσει το άλλο κομμάτι της γέφυρας. Το λέμε μέρες αυτό, παιδιά μου, έτσι μην
1: Στάσου και σκέψου μια στιγμή πόσοι σκοτώνονται στη γη την ώρα που μιλάμε. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ. Και εμείς οι τρεις στον καφενέ, τσιγάρο, πρέφα και καφέ. Βρε, δεν βαριέσαι, δεν βαριέσαι, αδερφέ.
0: Κύριε Γιώργο, καλή σας μέρα. Στον κύριο Μίλτο επίσης καλημέρα. Στην Αναστασία από Γενιτσά, στη Βασιλική. Σε όλα τα καλά τα παιδιά. Και στα κορίτσια, και στα κορίτσια. Όχι μόνο στα παιδιά, και στα κορίτσια.
2: Κάθε φορά που θα το λέει αυτό ο Κώστας, θα φαντάζεστε την Κατερίνα να παίρνει φόρα και να του βαράει ένα κουτουλίδι.
0: Κουτουλίδι.
2: Πολιτικό.
0: Νοερά, νοερά.
2: Θέλω να το κάνετε αυτό εικόνα στο μυαλό σας. Εγώ δεν θα το κάνω, εσείς όμως θα το κάνετε.
0: Εγώ ήδη άκουσα τον Ντουκ.

0: Παρεμπιπτόντως, θέλω να χρησιμοποιήσω την υψηλή ακροαματικότητα της εκπομπής σου, Κώστα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να στείλω έτσι, να σας προτείνω κάτι. Σήμερα στην R3 στις 12 θα προβληθεί το επεισόδιο για τις τραγικές συνέπειες του Ντάνιελ στην Καρδίτσα, την εκπομπή Project Περιφέρεια. Είναι μια παραγωγή έτσι που πολλοί άνθρωποι, εγώ, ο Γιάννης ο Κεσόπουλος, ο Γιώργος ο Αγγελούδης, η Βιργινία η Δημαρέση στην αρχισυνταξία, η Εφη Παφίτου στο Σπικάζ, ο Γιάννης ο Σανιώτης στο Μοντάζ, είναι άνθρωποι της Θεσσαλονίκης, είναι άνθρωποι δικοί σας, έχουμε βάλει το χεράκι μας, η Ανίσα Εσκέντερη, με συγχωρείτε, στην έρευνη, δημοσιογραφική έρευνα. Και θα.
1: Αλήθεια, κάνατε τέτοιο.
0: Θα ήθελα να το δείτε, παιδιά.
1: Α, βέβαια.
0: Γιατί είναι μια εξαιρετική δουλειά. Όχι επειδή είμαι εγώ εκεί, αλλά επειδή έχουμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε έναν σκηνοθέτη και οπερατέρ και χειριστή ντρόν, τον Γιώργο τον Αγγελούδη, ο οποίος καταγράφει τις πιο υπέροχες εικόνες που έχω δει σε εκπομπή έτσι τελευταία. Mm-hmm. Πραγματικά. Είναι από τη μία ο ρεαλισμός, η πραγματικότητα, η ανθρωπιά και από την άλλη και ένας έτσι υφέρπον λυρισμός, θα έλεγα, στα πλάνα του.
1: Πολύ ωραία.
0: Δεν θα ήταν αυτή η εκπομπή η ίδια αν δεν είχαμε αυτό το σκηνοθέτη, αλήθεια σας λέω. Και φυσικά το Γιάννη τον Κεσόπουλο, ο οποίος έχει το ταλέντο να βγάζει τους ανθρώπους που συναντά το καλύτερό τους κομμάτι και τις πιο ωραίες ιστορίες.
1: Για πες τι ακριβώς, για ποιο
0: σήμερα
1: για
0: ποιο το
1: θέμα,
0: επεισόδιο.
1: Για τον Ντάνιελ, για τις καταστροφές του Ντάνιελ.
0: Είναι αφιερωμένο στις καταστροφές του Ντάνιελ στην Καρδίτσα. Έχουμε κάνει αντίστοιχο επεισόδιο και για τον Βόλο, το Πύλιο και την Μαγνησία.
1: Ναι.
0: Μπορείτε να το βρείτε και αυτό το επεισόδιο στο Netflix στην κατηγορία ενημέρωση. Αλλά σήμερα το επεισόδιο έχει να κάνει με τις τραγικές συνέπειες του Ντάνιελ, το σαρωτικό πέρασμα του ακραίου αυτού καιρικού φαινομένου από τα χωριά της Καρδίτσας. Μέσα σε λίγες ώρες, να θυμίσουμε, καταστράφηκαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεριών, χάθηκαν κάτω από τα νερά, λάσπη, ερείπια, ασθένειες. 3 χρόνια μετά κάτοικοι και φορείς ξαναθυμούνται τις στιγμές που ζήσανε και προσπαθούν ακόμα να ορθοποδήσουν. Είναι δύσκολη η διαδικασία της αποκατάστασης, είναι πολυδάπανη και χρονικά και χρηματικά.
1: Τι ώρα θα γίνει αυτό, Κατερίνα?
0: 12 η ώρα στην ΕΡΤ3.
1: Το μεσημέρι.
0: Το μεσημέρι.
1: Σήμερα.
0: Και για όσους το χάσουνε, για όσους το χάσουνε, μπαίνετε στο Netflix, κατηγορία ενημέρωση και βρίσκετε όλα τα επεισόδια, τα οποία είναι όλα ένα και ένα κόσμημα.
1: Μπράβο, κορίτσι. Μπράβο. Μπράβο τα παιδιά και όλους όσους δουλέψανε. Πολύ ωραία.
2: Ένα και δύο μετρώ τα κύματα.
1: Έγια μολά, έγια λες. Κύριε Σπύρο, καλή σας μέρα. Καλό πρωινό.
2: Θα με φέρει κοντά σου, καρδούλα.
1: Στον κύριο Σάβα επίσης. Στην Αντιγόνη, συγκυρία Μόρφο, τα μηνύματα τα οποία στέλνετε και στο Facebook. Έχουμε και Facebook, πάμε μια βολτά.
2: Και το σταυρό μου.
1: Το Δεσποινάκι από την όμορφη Θάσο. Εδώ στο νησί είχε, λέει, πλημμύρα. Που λέει, να ορίστε, Κατερίνα μου,
0: στη Θάσο.
1: Θάσο. Πολλές καταιγίδες και μάλιστα είχαμε, λέει, και μια πυρκαγιά από ξερό και από
0: κεραυνός, κεραυνό. Γιατί είχε και πολλούς κεραυνούς.
1: Πριν αρχίσει να βρέχει, έπεσε ένας κεραυνός, άναψε μια φωτιά. Μετά την έσβησε προφανώς η βροχή, έτσι. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις και εσύ, γλυκά μου, σε ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι, καλά θυμάσαι, Κώστα. Τότε ο Status FM είχε μαζέψει παιχνίδια για τα παιδιά της εκεί περιοχής. Είχε κάνει ένα συγκλονιστικό διπορικό και είχε συναντήσει τους ανθρώπους που είχαν πληγεί εκεί. Πραγματικά είναι κάτι το οποίο, δυστυχώς εγώ τότε δεν ήμουν εδώ, αλλά είναι κάτι που οι συνάδελφοι εδώ θυμούνται με ιδιαίτερη συγκίνηση.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια, παιδιά. Και πρέπει να πούμε ότι η συμμετοχή του κόσμου στο να φέρνει καινούργια παιχνίδια, έτσι το λέμε, γιατί το θυμάμαι στο σποτάκι που παίζαμε. Δεν μαζέψαμε μεταχειρισμένα καινούργια παιχνίδια, τα οποία είχαμε γεμίσει εδώ ένα γραφείο τίγκα από πάνω μέχρι κάτω. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Το ρολόι δείχνει 8, ήδη διανύσαμε την πρώτη ώρα της σημερινής εκπομπής. Από εδώ και πέρα το λέμε για να το ξέρετε, Σάββατο θα τα λέμε μαζί. Την Κυριακή δεν θα είμαστε εδώ το πρωί. Να κάνουμε και εμείς, να μπρέξουμε και εμείς λίγο το κορμί μας, ρε παιδί μου. Να κάνουμε και εμείς κανένα μπάνιο, αν το επιτρέπει ο Θεός. Αν ανέβει η θερμοκρασία της θάλασσας,

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Κατεδαφίζεται ο δεύτερος κλάδος της γέφυρας πανοράματος κλειστή ανατολική εσωτερική περιφερειακή της Θεσσαλονίκης στο ύψος της Πηλαίας έως και αύριο το βράδυ. Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης για τις δωρεάν μετακινήσεις νέων με μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη που εξήγηλε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ο Κώστας Κυρανάκης ανέφερε ότι τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα. Η δωρεάν μετακίνηση για όλους στα μεγάλα αστικά κέντρα περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε ενδεχόμενη διακυβέρνηση, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, όπως είπε στο 7ο Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Ένα 43χρονος Τούρκος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ συνελήφθη χτες στη Θεσσαλονίκη. Ο 43χρονος αναζητούνταν από τις αρχές της χώρας του προκειμένου να εκτίσει πολυετή ποινή κάθριξης για απόδραση, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, διακίνηση παράνομων πυροβόλων όπλων, βαριά σωματική βλάβη, πλαστογραφία, απειλή με χρήση όπλου, απίθεια και διενέργεια παράνομων παιχνίων. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη αρχικής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει σε τερματισμό της σύγκρουσης. Οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την πάυση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας, του ανώτατου ηγέτη Μοτσδάμπα Χαμενεή και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός στέφθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών για τέταρτη φορά στην ιστορία του, αφού κέρδισε με 17-14 στα πέναλτι την Ουγγρική Βερετσβάρος στον τελικό του Champions League που διεξήχθη στη Μάλτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν με 4-1 της Παραγουάη στην πρεμιέρα του στο Μουντιάλ. Ισόπαλοι με σκορ 1-1 αναδείχθηκαν Καναδάς και Βοσνία Ερζεγοβίνη.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν με 3 έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 26, στο Κυλκής και τις Σέρες τους 27, στη Βέρεια τους 28 και στα Γιαννιτσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 25. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 8. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
4: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
5: Πριν κλείσεις διακοπές για το καλοκαίρι, κλικάρε στο greco.gr και κέρδισε χρήματα, χρόνο και ασφάλεια. Διάλεξε το πακέτο που σου ταιριάζει, ατομικό ή ομαδικό, σε Ελλάδα, Ευρώπη και ολόκληρο τον κόσμο, στη μεγαλύτερη γκάμα εκδρομών που υπήρξε ποτέ. Φέρ σου έξυπνα και ταξίδεψε με Greco Travel. Greco.gr 2310 55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
6: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
7: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
8: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
9: Υδραυλικές εγκαταστάσεις, ο Μπάμπης λέγεται. Έσπασαν οι σωλήνες στο μπάνιο. Μάλιστα. Και όταν γυρίσατε σπίτι, βρήκατε το μικρό να κάνει βουτιές. Από τον καναπέ. Έρχομαι αμέσως. Ναι, χωράει στο βαν και σωσίδιο και το σκυλάκι σας, ναι. Να φέρουμε και βάρκα ή ξέρετε κολύμπι?
10: Εδώ και 60 χρόνια τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για κάθε απρόοπτο. Επαγγελματικά οχήματα Ford, πάντα δίπλα σας.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
13: Μαμά, βαριέμαι!
14: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
15: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
16: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
17: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη, που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Κίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
18: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
19: Στη Νίκη Μαρία Λεστέιτ γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
18: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
19: Νίκη Μαρία Λεστέιτ. 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
20: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Στη Θεσσαλονίκη τι ήσουν εντός θέμα. Μπορεί και εγώ στη Σέριφο πουλή είμαι. Στη Θεσσαλονίκη όμως αρούρι. Να σώσουμε κανέναν άνθρωπο. Προσοχή λιγάκι με το περιφερειακό. Λέει ο Χάρης, Χάρη μου, κοίταξε να δεις. Ας πω τι θα έκανα εγώ. Θα παραδοθεί το έργο 48 οι ώρες που θα κλείσει. Διέκλεισε ουσιαστικά πως για τον περιφερειακό. Μιλάμε για τη γέφυρα την επίμαχη, την οποία έχουν ξεκινήσει τα έργα. Μπήκε κόσμο στον περιφερειακό για ένα κομμάτι κοντά στα Κωνσταντινοπολίτη. Ξαναβγαίνει από Πηλαία. Το ξαναβγάζει δηλαδή το δρόμο γιατί είναι κλειστό. Τώρα για Δευτέρα σίγουρα θα έχει ανοίξει ο δρόμος, από ό,τι τουλάχιστον καταλαβαίνουμε. Αλλά να σου πω κάτι, αν είναι και την ώρα που θέλεις να βγεις στο δρόμο, δηλαδή αν θέλεις να βγεις πρωί-πρωί στο δρόμο και να πας πανόραμα, από πού θέλεις να πας, είπες από Ευκαρπία, δεν κάνω λάθος, κάτσε να σε δω λίγο. Από Ευκαρπία. Εγώ θα πήγαινα από Παπα-Νικολάου. Αν πας νωρίς-νωρίς, θα πήγαινα πάνω, γιατί προς τα πάνω, προς τα κάτω θα έχουμε πρόβλημα στους η κάθοδο των Ρεντζικαίων που λένε, ξέρω εγώ. Αλλά προς τα πάνω είναι μια χαρά ο δρόμος, εγώ θα πήγαινα από εκεί. Αν ρωτήσει εμένα. Άμα μου βγεις κατά τις 8 η ώρα, θα έχουμε, σίγουρα από τώρα το προβλέπω ότι θα έχουμε θεματάκια στο περιφερειακό κατεύθυνση ανατολικά, για να φτάσει μέχρι την έξοδο πανοράματος, θα γανακτήσεις. Του λείπα μου, καλή σου μέρα και σε σένα και καλό πρωινό. Good morning. 15 λεπτά μετά τις 8 και ακούτε Status 107 και 7. Νέο διαμορφωμένο καλοκαιρινό πρόγραμμα. Με όλη την παρέα να είναι εδώ. Με μηνύματα τα οποία έρχονται. Με τηλεφωνικές γραμμές οι οποίες θα είναι ανοιχτές όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Και με θεματάκια που σιγά σιγά θα ξεδιπλώσουμε. Στο πρωινό αυτό του ωραίου Σάββατου. Σάββατο. Σάββατο σήμερα. 2-3-10-5-13-000 2-3-11-82-10-50 οι τηλεφωνικές γραμμές. Τα μηνύματά σας έρχονται ήδη στο Viber 6-9-08-3-57-800 και έχουμε και Viber και Facebook, συγγνώμη, πάμε μια βόλτα.

0: Ηνωμένες Πολιτείες, Κύπρος, Ισραήλ και Ελλάδα ενώνουν τις δυνάμεις τους μαζί. Μίλησε ο κύριος Παπασταύρου για αυτό το θέμα.
1: Βασικό θέσμα διαλόγου και συνεργασίας μεταξύ κυβερνήσεων, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων και του ιδιωτικού τομέα, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της ενεργειακής και γεωπολιτικής αρχιτεκτονικής της Ανατολικής Μεσογείου.
2: The United States, Cyprus, Israel and Greece were joining forces. We're joining forces in order to deepen our strategic cooperation and strengthen our regional connectivity. And that's very important. The EastMed Energy Center, or what would be known from now on the EMEC, will provide a permanent framework for advancing regional stability, energy security and economic cooperation.
1: Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ενέργειας, τα νέα θεσμοθετημένα σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο δεν αποκλείουν καμία χώρα της περιοχής. Αυτό που απορρίπτουν είναι τις μονομερείς ενέργειες, τις απειλές και τις πρακτικές που υπονομεύουν τη σταθερότητα.
2: The launch of the EastMed Energy Center sends an unambiguous message, which needs to be heard loud and clear. Energy must never be weaponized. Unilateral actions and threats, implicit or explicit, that undermine regional stability have no place in our shared future.
0: Μάλιστα. Για το μέλλον συζητάμε. Ενώνουμε δυνάμεις για το μέλλον, Βαγγελάκη. Έτσι. Ηνωμένες Πολιτείες, Κύπρος, Ισραήλ και Ελλάδα μαζί ενώνονται γιατί τα πράγματα σκουραίνουν. Ενώνονται οι άνθρωποι, ενώνονται οι δυνάμεις για να παράγεται πρακτικό έργο και ωφέλιμο έργο για τις κοινωνίες. Κύριε Στέφανε, καλή σας μέρα και καλό πρωινό και σε εσάς. Καλημέρα σας. Στη Γεωργία, στα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Πουθενάλλου δεν έχουμε κίνηση στην πόλη παρά μόνο στο σημείο που σας είπα και εκείνο αποφύγετε το αν θέλετε. Μην ταλαιπωρηθείτε, δεν είναι πολύ μεγάλο. Δεν θα σε, αν πλέον ας πούμε, δεν το έχεις ακούσει ή δεν έχεις συντονιστεί εδώ με την συχνότητα την αγαπημένη, γιατί τα λέμε από προχθές αυτά. Θα μπεις για λίγο από τα Κωνσταντινοπολίτικα στο περιφερειακό και θα ξαναβγείς αμέσως. Αν θέλεις να πας ανατολικά, μπορείς να χρησιμοποιήσεις όλες τις αρτηρίες που πηγαίνουν προς τα ανατολικά και προς τα δυτικά. Η Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή που μιλάμε είναι ελεύθερη από κίνηση, δεν έχουμε όγκο αυτοκινήτο. Πιθανότατα έχουν φύγει πολλοί από χθες. Και ούτε στην... Κάτσε να δω λίγο, μην το πω και μετά πέσω έξω. Όχι, δεν έχουμε. Και στη Μουδανιών δεν έχουμε κάποιο έξοδο που θα δημιουργούσε προβλήματα. Και εμείς που θέλουμε να πάμε μετά την εκπομπή Χαλκιδική, νομίζω ότι δεν θα αντιμετωπίσουμε πρόβλημα. Καλημέρα στον Αλέξανδρο, ο οποίος είναι συντονισμένος, στον Κωνσταντίνο, στα μηνυματάκια τα οποία στέλνετε και σε εσάς που δεν στέλνετε μηνύματα και ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι είστε συντονισμένοι. Μια γλυκιά καλημέρα.

0: και μια από τις μεγαλύτερες ροκές που έχω ακούσει.
1: Έτσι, μπράβο, για να ακούμε και καμιά ροκιά που και που. Έτσι, Βαγγελάκη, η μουσική είναι κυριαρχή τα Σαββατοκύριακα. Προσεκτικά στους δρόμους αν κινείστε. Βενιέρης μου στείλε ένα πολύ ωραίο ηχητικό. Μ' άρεσε, θα το ακούσουμε σε λίγο. Ευάγγελος Βενιζέλος, καιρό είχα να ακούσει τον Ευάγγελο. Παλιό είναι αυτό τότε που, είχε, που μιλούσε για τον Αλέξη, για τον Τζάμπα Μάγκας. Πολύ καλό, δυνατό. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Σε πολλά πράγματα όμως η ιστορία επαναλαμβάνεται.

0: Περιπέτεια είχαν όσοι ήθελαν να ταξιδέψουν με το Blue Star 2. Δέχτηκαν τηλεφώνημα για εκρηκτικό μηχανισμό ή απειλή για εκρηκτικό μηχανισμό, ο οποίος ελέγχθηκε και λήξη συναγερμού είχαμε χθες. Το πλοίο ξεκίνησε με 1050 επιβάτες, αλλά καθυστέρησε, οπότε ταλαιπωρηθήκανε κάποιοι. Ωραία είναι αυτή η διαδικασία, εμένα μου αρέσει αυτή, όχι ταλαιπωρία, η διαδικασία, ξέρεις τι, πάμε με το πλοίο, να πάρουμε τα πλοία κτλ. Είναι πολύ ωραία διαδικασία, έχει μια ομορφιά και μια γλαμουριά. Κάποιος τα καθυστέρησε μάλλον και πήρε κανένα τηλεφωνάκι και σου λέει κάτσε να κάνουμε μια μικρή καθυστέρηση μας και προλάβουμε το πλοίο. Λέω εγώ τώρα. Καλημέρα στον Αλέξη. Όχι τον Τζίπρα, και τον Τζίπρα βέβαια. Αλεξάκη μου, καλή σου μέρα, αγόρι μου. Δεν σε πάει, ο Βενιζέλος σου τα είχε χώσει τότε, θυμάσαι, ε? Σου τα είπε χήμα και τσουβαλάτα για τον Τζάμπα Μάγκας. Για άκουσε τον εδώ να δεις ο... Πού είσαι ρε Βενιζέλε, περίμενε λίγο, Βενιζέλος εδώ είναι, άκου λίγο, Βενιζέλο.
1: Του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Αλέξη Τσίπρα, τον κοιτάζω στα μάτια.
0: Οπα.
1: Και του λέω, ούση Μελιδωρής, αλλά τόπος, ο τόπος που κινδυνεύει. Και επειδή στη συνείδηση και στις πλάτες των βουλευτών του ΠΑΣΟΚ στηρίζεται η αντοχή και το μέλλον του τόπου, εσείς κύριε Τσίπρα μπορείτε να ασκημονείτε. Και αφού εξηγήσατε σε απλά ελληνικά τι σημαίνει ομερτά, εγώ θα σας εξηγήσω σε εξίσου απλά και απλούστερα ελληνικά τι σημαίνει τζάμπα μάγκας. Τζάμπα μάγκας, κύριε Τσίπρα, είναι ο πολιτικός ο οποίος κάνει φτηνό συνδικαλισμό, ο οποίος προσπαθεί να αντλήσει μικρά κομματικά ωφέλη μέσα από μια εθνική κρίση πρωτοφανών διαστάσεων. Κύριε Τσίπρα, λοιπόν, πρέπει να ξέρετε ότι δεν ταιριάζει στο ρόλο.
2: Σας παρακαλώ, μην διακόπτετε.
1: Ενός πολιτικού κόμματος να εμφανίζεται στο βήμα της Βουλής και να προσβάλλει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία, τα συγκεκριμένα επώνυμα πρόσωπα των 154 βουλευτών του ΠΑΣΟΚ, που ως σύσυφοι, όπως είπα χθες, σηκώνουν στις πλάτες τους το βάρος αυτής της πατρίδας και επιτρέπουμε, επειδή έχουμε αναδεχθεί αυτή την ευθύνη σε εσάς, αζημίως, δηλαδή τζάμπα, να νομίζετε ότι δεν έχει αλλάξει τίποτα και ότι βρισκόμαστε σε συνηθισμένες και συμβατικές πολιτικές συνθήκες, ενώ ο τόπος τα παίζει όλα μέσα σε μια Ευρώπη αμήχανη που αναπαράγει και διωγγώνει τους κινδύνους που την περιβάλλουν.
0: Τον έκανε σε ψηλά τότε. Πασόκ είχαμε τότε. Το πιο σημαντικό κομμάτι, Βαγγελάκη μου, σε όλη την υπόθεση που με συγκίνησε βαθύτατα, ήταν εκείνο το ότι το Πασόκ κρατούσε τότε στις πλάτες την τύχη του, της Ελλάδας. Ρε φίλε, ανατρίχια σας βέρκος.
3: Ζεις ευτυχισμένη και δεν θυμάσαι εδώ ποιος μένει.
0: Λένε, γεια σου Στελάρα, συγκινήθηκες? Άρε, τέτοιους θέλουμε. Καλημέρα από Φραγκφούρτη, λέει ο Ευθύμης. Διάφορα φρούτα και λαχανικά, λέει, σας φέρνω, λέει, κάτω. Φέρνεις λαχανικά από την Φραγκφούρτη? Τι να παράξει, βρε, η Φραγκφούρτη? Τι να παράξει η Φραγκφούρτη? Λαχανικά φέρνεις από τη Φραγκφούρτη σε εμάς? Τρελαθούμε τελείως αυτή την κοινωνία. Ρε εσύ Ευθύμη, για μολόγα, στείλε μου μια φωτογραφία να δω πιστήρια, να πούμε. Μας φέρνεις από τη Φραγκφούρτη φρούτα? Τι φρούτα να έχει φέρει? Τι φρούτα? Να μου έλεγες από την Καλαμάτα, ναι. Σου πω τι βγάζει η Καλαμάτα.

0: Τόλης, καλή σου μέρα. Τι Τζίτζιφος είπε, τίποτα. Είπε μέσα τη λέξη Τζίτζιφος ο... Δεν το άκουσα ο... Και μιλάει και σωστά ο... Ο Ευάγγελος. Έτσι είναι, Βαγγελάκη, ιστορία από Ολλανδία. Από Ολλανδία φέρνεις λαχανικά, ξέρω, και έχω θερμοκήπη από όλα. Οι άτιμοι Ολλανδοί, ρε φίλε. Άρε, οι Ολλανδοί. Όχι οι Γερμανοί, είναι και εγώ λέω. Πολύ θερμοκήπιο. Πολύ θερμοκήπιο. Κάτι Μελιτζάνες, με συγχωρείτε, σας δείχνω τόσο με το συμπάθειο, κάτι Μελιτζάνες. Πο, πο, πο, πο, πο. Πυρετός μου λένε. Άσε μας, αγόρι μου, τώρα που η Φραγκφούρτη βγάζει λαχανικά. Τι να βγάζει, κάτι Iceberger που λέει, πως τα λένε αυτά τα πράσινα τα τέτοια. Σε παρακαλώ τώρα, ανήκει, ξέρω... Ελένη μου, θα τηλεφωνηθούμε σήμερα, γλυκιά μου. Κάντε λίγο υπομονή, δεν ξέρω, θα ρωτήσω την Κατερίνα. Δεν έχω ακόμα ακούσει για παράταση. Αύριο είναι 14. Τη Δευτέρα λίγη προθεσμία για το κόβο κόρτα. Να το δούμε λίγο αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω αν θα, δεν ξέρω το Κατερίνα μα. Έχει, παιδιά, μπήκε μέσα. Μπήκε μέσα, έρημη.
1: Έχει, βγήκε παράταση, παιδιά.
0: Άντε βρε, γλυκιά μου, πες το, γιατί τώρα είμαστε στα όρια δηλαδή τώρα με τη Μεσσηνέζα. Προσπαθούμε, η Ελένη ερχόθηκε. Η Ελένη 13 ημέρα, Κώστα, τι θα γίνει, πότε θα τα κόψουμε τα χόρτα. Θα τα κόψουμε, γλυκιά μου, για πες.
1: Λοιπόν, πήρε παράταση επειδή υπάρχει πολύ μεγάλο θέμα,
0: ναι,
1: με την...
0: Βροχές και με αυτά, ξέρω εγώ, ναι.
1: Όχι, έχουν μείνει ακόμα πάρα πολλά τα οποία δεν έχουν κοπεί.
0: Οφκό, ναι, αλλά γιατί όμως,
1: δικαιολογημένοι είμαστε. 24 ώρα πριν λήξει σχετική προθεσμία.
0: Μπράβο.
1: Είχαν δηλωθεί 340.000 καθαρισμένα οικόπεδα.
0: Έτσι.
1: Ενώ πέρσι το αντίστοιχο ήταν 500.000.
0: Πω, πω Χριστέ, πολύ οικόπεδο η χώρα μας, ρε.
1: Επομένως, δόθηκε παράταση έως και τις 22 Ιουνίου.
0: Τέλεια.
1: Για να δηλωθεί ο καθαρισμός των οικοπαίδων και των ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας των πολιτών, για να αποφύγουν τα πρόστιμα τα οποία κυμαίνονται από 200 έως 2.000 ευρώ.
0: Έτσι.
1: Γιατί εδώ πέρα αναφερόμαστε όλοι στον Αλμπέρ Καμί και το μύθο του Σύσυφου? Τι έγινε,
0: με το Σύσυφο,
1: μ' αρέσετε, μ' αρέσετε.
0: Έστειλε ο Βενιέρης ένα ηχητικό, τώρα ξύπνησε.
1: Α, τον άκουσε, το Βενιζέλο, ναι.
0: Ναι, το Βενιζέλο, το άκουσε να πούμε. Τότε παλιό είναι και το είχαμε. Τότε τις πλάτες του ελληνικού λαού τις κρατούσε το Πασόκ, Κατερίνα μου.
1: Ναι.
0: Το Πασόκ, θυμάσαι που ήταν, ναι, το Πασόκ και τις κρατούσε τις πλάτες και μετά έφυγε το. Ναι, και μας έμειναν οι πλάτες μόνο. Μας έμειναν οι πλάτες. Και βγήκε ο Βενιζέλος και του τάχωσε, τον είπε τζαμπαμάγκα. Καλά τον είπε, βέβαια, γιατί τζαμπαμάγκα ήταν έτσι κι αλλιώς. Αλλά και τώρα που θέλει να ξαναβγεί, πάλι τζαμπαμάγκας θα είναι. Εμείς επικεντρωνόμαστε στο μάγκας.
1: Δεν είναι μια εβδομάδα, φίλοι, Ελένη, σχεδόν 9 μέρες είναι.
0: 9 μέρες εργάσιμες είναι, ναι, βέβαια, βέβαια.
1: Δεν κοιτίζει, μην αγχώνεσαι.
0: Αγχώθηκε η κοπέλα μου, αγχώθηκε γιατί φοβάται τα πρόστιμα. Καταλαβαίνεις τώρα, κόσμο.
1: Κοίταξε, άμα θες, θα έρθω κι εγώ τώρα που τελείωσαν κάτι άλλες δουλειές που έχω. Μπορώ να έρθω να σε βοηθήσω να κόβω κι εγώ χόρτα.
0: Κόβεις κόρτα?
1: Αμαλάχη.
0: Κόβω κόρτα. Και εγώ πουλάω και κοπιά.
1: Και ταυτόχρονα, πρόσεξε με, επειδή είμαι και πολύ εργαλείο. Μπαίνω στο οικόπεδο,
0: mm-hmm,
1: και μπαίνω με τακούνι στιλέτο. Και έχω στο χέρι, κόβω χόρτα και με, ταυτόχρονα με ανοίγω τρύπα και φυτεύω.
0: Ε, όχι ρε εσύ.
1: Έτσι.
0: Ε, όχι ρε εσύ. Κάντε το εικόνα. Μπροστά η θερομηχανή που κόβει και από πίσω φυτεύει, να πούμε, με το,
1: με το
0: τακούνι στιλέτο.
1: Τακούνι στιλέτο, ανοίγει τρύπα, χώνω σπόρο και φυτεύω.
0: Θα τρελαθώ. Ορίστε, Ζινομέλη, ο γιος μου είναι Ολλανδία και φτιάχνει μελιτζάνες εκεί πέρα στα θερμοκήπια. Ξέρω το Γιαννάκη, το ξέρω και κάτι. Πολύ θερμοκήπιο. Φέρνει, λέει, ο Ευθύμης τώρα λαχανικά από την Ολλανδία, ρε Κατερίνα. Άκου τώρα κατάντια να πούμε. Την Ολλανδία έρχονται να πούμε λαχανικά που στον τόπο μας. Στον τόπο μας που να πετάξεις μια ντομάτα, ξέρω εγώ, θα γίνει σαν το κοντορεβιθούλι, θα πάει μέχρι τον ουρανό.
1: Μην το γελάς καθόλου.
0: Ναι.
1: Γιατί εμάς μας τα λέγανε από το γυμνάσιο για την κλιματική κρίση.
0: Ναι, ναι.
1: Και το πώς θα αλλάξει το κλίμα. Αν θυμάσαι, πριν 2 εβδομάδες στη Βόρεια Ευρώπη είχαμε καύσωνα.
0: Ναι, είχαμε.
1: Επομένως, σιγά σιγά εδώ πέρα το κλίμα μας, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει με τα χρόνια, έχει γίνει λίγο υποτροπικό, θα έλεγα.
0: Υποτροπικό,
1: με πολλές βροχές, υγρασία και
0: ζέστη.
1: Αυτό
0: δεν έχει να κάνει με το κλίμα όμως. Οι παραγωγές.
1: Θα αλλάξουν και οι παραγωγές και σιγά σιγά σε 100 χρόνια εδώ, ναι, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα να έχουν οι μεσογειακές χώρες να ερημοποιηθούν.
0: Καλέ,

Ευχαριστούμε την Κατερίνα. Βλέπετε την Κατερίνα γιατί χρειαζόμαστε. Βλέπεις πόσο σταθερό, έτσι, κρατεό δεξί χέρι είναι η Κατερίνα. Εγώ σας έλεγα εγώ γιατί είναι, αλλά δεν ήμουνα. Πρέπει να ανοίγω εγώ τα κοιτάπια να δω μέσα τι γίνεται, ας πούμε. Κατερίνα όμως τσακ, κατευθείαν. Αναπτήρας, τσακμάκι.

Ναι, από θερμοκήπια. Ναι, παιδιά, από θερμοκήπια είναι. Αλλά και εμείς, φαντάσου ότι μια Ολλανδία ουσιαστικά προμηθεύει. Καλά, δεν σου μιλάω και για το κρέας. Άλλο μεγάλο κομμάτι εκείνο. Πώς τα κατάφεραν οι Ολλανδοί και να τους έβλεπες τίποτα ηλιοκαμένους. Είδες εσύ Ολλανδό αγρότη, με συγχωρείς δηλαδή. Όχι, πέστε μου, πώς. Εγώ τον Έλληνα αγρότη τον έχω στο μυαλό μου. Να, βλέπεις, ας πούμε, κάθε μέρα που βλέπουμε, ξέρω εγώ, στα μπλόκα, βλέπουμε έναν αγρότη, ας πούμε, Έλληνα. Λες, να, από την Κρήτη, ας πούμε, για παράδειγμα, που είναι λεβεντογένα, έχουμε δει πολλές φυσιογνωμίες αγροτών. Τον Ολλανδό, μπορείς να το φανταστείς αγρότη? Τρελαθούμε, ρε φίλε. Αυτοί με κάτι ποδήλατα κυκλοφοράνε και με κάτι βάζουν και κάτι κράνη στα ποδήλατα και κάτι τέτοια. Πάνε βόλτες και κάτι τέτοια, κάτι λουλούδια. Κάτι... Αγρότης τώρα ο Ολλανδός. Ψυχή και σώμα να κυβερνά. 15 βαθμούς έχουν στις Βρυξέλλες, λέει τώρα ο Τόλης. Γεια σου, Τόλη μου, Λευτέρης.

Εξυγχρονισμός χρειάζεται, Παναγιώτη μου. Νικολέτα μου, καλή σου μέρα. Στη Βανέσα επίσης, στην κυρία Σαμπρίνα, στο Χριστινάκι. Εξυγχρονισμός. Τώρα μην σου κάνω εγώ τον έξυπνο. Όταν λέμε εξυγχρονισμός, ενώ εξυγχρονισμός. Καταλαβαίνεις τι εννοεί εξυγχρονισμός. Αλλά με την γραφειοκρατία την οποία έχουμε εδώ στην Ελλάδα και με τους κανονισμούς και με όλα τα αυτά του αυτού, αγαλακτεί ο κόσμος και σου λέει: άσε ρε, καλύτερα να πούμε. Θα πάω να φτιάξω ένα Airbnb. Σιγά μην ασχοληθούμε, ξέρω εγώ, με μονάδες κτηνοτροφικές και γεωπονικές, ας πούμε, επεκτάσεις θερμοκηπίων κτλ. Μπλέξιμο, σου λέει ο άλλος. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Όχι ότι δεν έχουμε τις υποδομές. Πλάκα μας κάνεις τώρα. Εδώ στους νέους επιβάτες, με καλλικράτε κτλ. Βλέπεις κάτι κοπεδάρες, να πούμε, οι οποίες θα μπορούσαν να γίνουν όλες, να γίνουν θερμοκήπερα. Τρώει όλη η Ελλάδα μόνο από τους νέους επιβάτες. Και από την καλλικράτεια. Τι λες τώρα να. Παρεμπιπτόντως, μια που πιάσαμε τα ζαρζαβατικά, είδατε ότι έχουν αρχίσει να κυκλοφορούν καρπουζάκια, έτσι. Όχι μόνο στα οπορολαχανοκοπολία, μανάβικα που λέμε στα τουρκικά, αλλά και στις ΔΡΟΜ. Κάτι πλατφόρμες, κάτι αγροτικά, κάτι έτσι, κάτι μεγάλα. Μεγάλα να παίρνετε. Μεγάλα καρπούζια. Αν θέλεις να φας καρπουζάκι, άκου τη συμβουλή μου, θα παίρνεις το μεγαλύτερο καρπούζι. Αυτή την εποχή μπορεί να σου πετύχει, μπορεί να μην σου πετύχει. Βέβαια, γιατί το πρώτο που πήρα εγώ, καλούτσικο ήτανε, αλλά το έκοβες σαν σνίτσελ, ας πούμε. Είναι καρπούζι διασταυρωμένο με σπάλα.

0: καρπούζι τόμαχων.
1: Το Σάββατο μπορεί.
0: Σνίτσελ σε λέω κανονικά. Οδοντογλυφίδα ήθελες μετά. Παρακαλώ στην γραμμή.
2: Άρα Κώστα, με τίμη στον πατέρα. Γυναίκα και καρπούς μεγάλα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι ρε φίλε, μεγάλο.
2: Γυναίκα μεγάλα, γυναίκα μεγάλα.
0: Έτσι, σωστός, σωστός. Μεγάλο το καρπούζι, παιδιά, άμα θέλετε να πετύχει μεγάλο. Τα μικρά ξέχασε τα, δεν υπάρχουν αυτές οι ποικιλίες, οι μικρές δεν είναι. Αυτά τα περί δεν έχει κουκούτσια και δεν έχει τέτοια και δεν είναι άστος, είναι σαν... σαν κατοσέντονο είναι.

Λά, τώρα μου στέλνουν ένα κάτι τέτοια βλέπεις στους Ολλανδούς. Κάτι αυτοσχέδια, ποδήλατα να πούμε στους δρόμους. Τους βλέπω δηλαδή, τους έβλεπα δηλαδή και τότε. Πήγα κανένα δύο φορές έτσι Άμστερνταμ. Διακοπές και καλά τώρα στο Άμστερνταμ. Πήγαμε στο Άμστερνταμ. Τι είναι το Άμστερνταμ? Τι λες τώρα? Σιγά το Άμστερνταμ. Κάτι ποδήλατα με κουκούλες επάνω σκεπασμένα, κάτι πράγματα, κάτι τέτοια. Εγώ δεν είδα. Αγρότη. Ολλανδό δεν μπορώ να φανταστώ πως είναι ο αγρότης. Να μου πεις ένας αγρότης από την Χαλκιδόνα, ναι, ρε φίλε, ξέρω πως είναι. Είδες εσύ κανένα αγρότη Ολλανδό να βγαίνει πουθενά να μιλάει, να λέει κάτι? Ποτέ.

0: μπορείς.
1: Όλη γλύκα στο καρπούζι είναι, λέει, στο φτουφτού. Ποιο είναι φτουφτού, ρε Γιώργο μου? Το καρπούζι πλέον από τα 10 κιλά που θα αγοράσεις. Κοίταξε, εγώ αγοράζω συνήθως όταν βγαίνουν. Τώρα θα κυκλοφορήσουν σε λίγο. Μέχρι τέλος του μήνα θα κυκλοφορήσουν οι πλατφόρμες, οι καλές. 15 κιλά και πάνω. Αλλά δεν το τρως 15 κιλά το καρπούζι, γιατί είναι ακριβούτσικο λίγο ακόμα. Το κόβεις στη μέση και κόβεις την καρδιά μόνο. Δηλαδή, από τα 15 κιλά που είναι το καρπούζι με τη φλούδα και τα λοιπά, αφάς 3 κιλά καρπούζι. Αυτό δεν έχει άλλα. Το καλό. Το άλλο είναι να το ρίξεις τα γουρούνια. Παρακαλώ στη γραμμή. Έπεσες. Επόμενη γραμμή. Ελάτε. Καλημέρα. Έλα στη γραμμή. Δεν μπορείς να έρθεις. Ξαναπροσπάθησε. Ξαναπροσπάθησε. Έλα. Δώσε μου ένα ωραίο τραγουδάκι τώρα, καλό. Να αφιερώσουμε εδώ στην παρέα. Γεια σου, Ξενοφόντα. Α, τα κουκούτσια, ναι. Εγώ με τα κουκούτσια έχω ένα θέμα, παιδιά, μην με παρεξηγείτε. Κουκούτσια δεν. Από ροδάκινο και πάνω δεν τρώω κουκούτσια. Από ελιές και κάτω τα τρώω όλα με το κουκούτσι. Το είπε ο γαστρεντολόγος μου, πώς το λένε, μου λέει, κάνει πολύ καλό γιατί δημιουργεί ένα γυαλόχαρτο. Σπάνε αυτά, διασπώνται, ειδικά το κουκούτσι της ελιάς, διασπάται και καθαρίζει το έντερο μέσα. Και είναι και πολλά μέτρα το έντερο. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας, κυρία μου.
2: Όταν πάτε στην Ολλανδία, έχετε
1: ναι.
2: πάει?
1: Έχω πάει κανένα δύο φορές, αλλά στα κεντρικά σημεία εκεί μπροστά.
2: Ναι, δεν περνάτε από παιδιάδες που βόσκουν χιλιάδες αγελάδες? Βλέπετε χιλιάδες αγελάδες?
1: Ναι.
2: Όχι 5 και 10.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι αυτό. Δεν βλέπετε ανθρώπους που είναι, μένουν εκεί, που είναι τα γελάδια, που έχουν τα σπιτάκια, που είναι αγρότες, όπως είναι η δική μας, έτσι.
1: Ναι. Δεν έτυχε, να σας πω την αλήθεια, δεν έτυχε. Από τον περιφερειακό, τώρα δηλαδή από το δρόμο το κεντρικό, τώρα δεν έχω και, μπορεί έχουν περάσει και πολλά χρόνια.
2: Ναι, όχι να πάτε στο Άμστερ μόνο, να πάτε και προς τα βόρεια της Ολλανδίας.
1: Πήγα και πάνω στα λουλουδάδικα που έχουν και ένα ωραίο τέτοιο, ένα πάρκο μεγάλο, τεράστιο.
2: Τουλίπες.
1: Τουλίπες, ναι, και κοίτα, ωραία ήταν.
2: Καλά, και μια άλλη καλλιέργεια.
1: Αλλά λέω, δεν μπορώ να φανταστώ τον Ολλανδό αγρότη όπως είναι ο...
2: Έχει. Όπως είναι οι δικοί μας αγρότες.
1: Ναι.
2: Έτσι, ναι.
1: Αυτοί γιατί τα κατάφεραν έτσι τόσο πολύ και τώρα θα πάνε να φορτώσουμε λαχανικά τώρα από την Ολλανδία, τα φέρουμε στην Ελλάδα, ρε παιδιά.
2: Να σας πω κάτι.
1: Για πέστε μου, για πέστε.
2: Οι άνθρωποι συνεργάζονται και δεν είναι ένα που έχει ένα. Ενώ όταν τα.
1: Α, έκαναν συνεταιρισμού. Έκαναν.
2: Ας πούμε 5 άτομα. Δεν είναι, πρέπει να είναι 20. Για να πω, δηλαδή, κάνανε συνεργασίες.
1: Κατάλαβα.
2: Καλύτερα, όχι συνεταιρισμού όπως με την έννοια τη δική μας.
1: Mm-hmm.
2: Έχουν όλα. Και κοπές δεν ξέρουν τι θα πει όπως.
1: Λέτε,
2: και οι δικοί μας αγρότες, δηλαδή. Ένας εδώ που έχει ζώα και έχει και θα ξέρει, θα πει το ίδιο και εκείνη.
1: Ναι.
2: Αλλά είναι πιο. Δηλαδή έχουν μπει στη λογική ότι μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις κάτι.
1: Αυτό λέτε, δηλαδή, είναι αυτό λέτε ότι είναι το ζήτημα.
2: Εγώ νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτό. Δηλαδή όταν υπάρχει μια συνεργασία, έχεις 5 στρέμματα, έχω εγώ 2, άλλος έχει 8, άλλος έχει 15, ξέρω, λέω παραδείγματος χάρη,
1: ναι, κατάλαβα.
2: Που είναι περισσότερο. Όταν τα βάλουμε όλα μαζί θα κάνουμε κάτι καλύτερο από ότι να έχω εγώ ένα στρέμμα και να το κρατάω για μένα, τι θα κάνω, για πέστε μου μόνο. Ναι.
1: Σωστό είναι αυτό
2: είναι
1: που λέτε.
2: Είναι αυτή η λογική, ναι, το έχουν εντρυφήσει το αυτό και δεν τους βγήκε σε κακό φυσικά.
1: Μάλιστα, εμείς μπορούμε να κάνουμε, εμείς θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, αν υπάρχει θέληση.
2: Να σας
1: όπως...
2: πω. Ναι. Να σας πω, είμαστε ένας λαός διαφορετικός, πολύ διαφορετικός. Δηλαδή είμαστε περισσότερο με το συναίσθημα και όχι με τη λογική. Είμαστε περιβολικά, αναλύουμε πράγματα που δεν... ενώ έπρεπε να βάζουμε τη λογική μπροστά και να δούμε ότι αυτό και αυτό μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά μπαίνουν συναισθήματα αρνητικά, θετικά, ξέρω εγώ, ο καθένας θέλει το δικό του, όχι έτσι, όχι αλλιώς. Δηλαδή δεν έχουμε αυτό το... να συνεργαστούμε με τον άλλο.
1: Το πρακτικό κάτι... κομμάτι δηλαδή.
2: Ναι, αυτό, το
1: για
2: πρακτικό.
1: Να βγάλουμε ωφέλιμο έργο.
2: Ενώ έχουμε μια υπέροχη χώρα, πλούσια, θα μπορούσε να είμαστε πλούσια, αλήθεια.
1: Ναι.
2: Αλλά δεν έχουμε και αυτές τις αντιπαλότητες.
1: Μάλιστα.
2: Κρίμα, πολύ κρίμα.
1: Κρίμα. Να είστε καλά, καλή σας μέρα, καλό πρωινό, καλημέρα σας. Κρίμα, ναι, βέβαια κρίμα. 15 κιλά καρπούζι, ρε φίλε μου, λέει, ναι, 15 και πάνω, 17. Έχει. Τώρα θα έρθουν δύο πλατφόρμες εδώ στις 12 όροφες. Δεν θέλω να κάνω διαφήμιση, αλλά εντάξει, έχουν, σου λένε, με ξέρουν. Τα παιδιά και δύο αδέρφια είναι. Του λέω, φίλε, το πιο μεγάλο, μόλις με βλέπει το βλέπει το πιο μεγάλο καρπούζι. 17 κιλά, 19 κιλά καρπούζι. Παρακαλώ στη γραμμή.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Σας ακούω κάθε μέρα.
1: Πολύ χαίρομαι.
0: Ναι, είμαι Καλαμαριά.
1: Ναι.
0: Ναι. Πιστεύω θα είσαι Πόντιος, ε.
1: Καλά τώρα, με ένα ομάτ, βέβαια πάντα. Από τη μαμά όμως
0: είμαι. Εγώ Πόντια
1: είμαι. Μισός είμαι όμως, γιατί
0: εγώ έκανα 19 χρόνια Γερμανία.
1: Πού ήσασταν στη Γερμανία?
0: Στο Χάγεν.
1: Α, στο Χάγεν, Χάγεν, μάλιστα.
0: Ναι. Και ξέρω πως είναι εκεί και πως είναι εδώ. Αλλά σαν την Ελλαδίτσα μας δεν έχει
1: γλυκιά μου, δεν έχει.
0: Βάλε μου ένα τραγουδάκι αν θέλετε.
1: Θα σας βάλουμε και σε εσάς ένα τραγουδάκι. Την καλημέρα μου και καλό πρωινό. Καλημέρα. Σαν την Ελλαδίτσα δεν έχει, Λεωνίδα. Καστρώ με ντομάτες Ολλανδίας.

0: Κάτσε να ακούσουμε ο Ευθύμης τι μας λέει, γιατί μας στέλνει μήνυμα από Ολλανδία.
1: Φίλε Κώστα, εδώ και 20 χρόνια περίπου δουλεύω Ελλάδα-Ολλανδία, κουβαλάω αυτά τα προϊόντα και τους πάω δικά μας φρούτα φυσικά, εποχιακά. Από εκεί φέρνω αβοκάντο, σταφύλια Μαρόκο, έχει πολλή εισαγωγή κοντέινερ. Λοιπόν, έχουν και τα δικά τους, τα λαχανικά. Υπάρχουν πάρα πολλοί εργάτες Ρουμάνοι και Πολωνοί. Όλα τα συσκευαστήρια είναι Ρουμάνοι και Πολωνοί. Ο Ολλανδός εργάζεται με το μυαλό, δεν έχει άγχος, δεν έχει στρες και πιστεύω βοηθάει και το κράτος τους. Εγώ άνετα θα ζούσα στην Ολλανδία.
0: Γεια σου ρε Ευθύμη, να μας εξηγεί ο Ευθύμης τι γίνεται. Ausländer, Ausländer δουλεύουν στην, στην παραγωγή και στην τυποποίηση. Και εμείς έχουμε Ausländer, έχουμε κάνει ολόκληρες, πώς το λένε, ολόκληρες συμφωνίες έχουμε κάνει για εργατικά χέρια. Αλλά φέτος από ό,τι έμαθα που τα κεράσια πήγαν καλά, δεν μπορούσαμε να βρούμε εργάτες για τα κεράσια. Ποιος να πάει να δουλέψει τα κεράσια? Δύσκολη δουλειά. Ευάγγελε, πολύ δύσκολη δουλειά το κεράσι. Άστο καλύτερα. Καλύτερα ασχοληθείς με την πολιτική. Στη δροσιά για να παίρνεις κανένα εξτραδάκι. Θέλει υπομονή το κεράσι, Ευάγγελε. Δεν είναι. Πήγα κι εγώ να μαζέψω λίγο από τον ξάδερφο που έχει για ένα κτήμα γεμάτο το κεράσι. Αλλά εγώ τα τραβούσα τα κεράσια χωρίς τα κοτσάνια. Μου λέει, εσύ πώς τα μαζεύεις έτσι τα κεράσια? Δεν μαζεύονται έτσι τα κεράσια. Λέω, γιατί? Με το κοτσάνι, λέει, παιδιά. Καλά, με το κοτσάνι τι χειρουργείο θα κάνουμε? Για να μαζέψω εγώ ένα κουβά κεράσια, φάω τρεις ώρες εκεί. Όχι, ρε, του λέω. Αφού έτσι κι αλλιώς το κοτσάνι δεν το τρώμε, του λέω. Άκου να δεις τώρα. Αφού του λέω το κοτσάνι δεν το τρώμε, γιατί να το. Γιατί να το πάρω το κοτσάνι, ρε φίλε? Μα δεν συντηρείται το, λέει, το κοτσάνι είναι αυτό το. Σαν να λες απέναντι ένα ψητικό χωρίς καπάκι. Δύσκολη δουλειά το μάζεμα των κερασιών.

0: Ποιος είναι αυτός εδώ πέρα, ο Κασελάκης? Για να ακούσω τι λέει. Κάτσε, περίμενε.
1: Ενδιαφέρον το πως ενώ έχει περάσει στο γάμο για πάνω από 2 χρόνια.
0: Κατερίνα, λίγο σε παρακαλώ, αυτό είναι ψεύτικη νοημοσύνη ή αληθινή?
1: Το πρόβλημα για την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, την ακρίβεια, τους θεσμούς κτλ. Δεν αξιόβηκαν να βάλουν την αφίσα, λες και αυτό τους φταίει. Πόσο υποκριτές μπορεί να είναι πλέον? Τέλος πάντων, εμείς θα δώσουμε την απάντησή μας.
0: Παιδιά, θα σας περιγράψω τώρα.
1: Και στη συντήρηση. Δεν είναι δυνατόν ολόκληρη η Ουγγαρία που τράβει στο Ορμπάν να τον διώχνει και να φτιάχνει 300 κείμενα και εμείς να πηγαίνουμε πίσω. Αύριο λοιπόν, 11 η ώρα, αρχίζουμε στην πλατεία Συντάγματος. Τους περιμένω στο περίπτερο των Δημοκρατών.
0: Οπα.
1: Ελάτε κι εσείς με τους Δημοκράτες. Να πούμε ότι υπάρχει και η Ελλάδα της Προόδου, η Ελλάδα που θέλει να είναι μια κανονική ευρωπαϊκή χώρα, και να γιορτάσουμε όχι τη διαφορετικότητα, αλλά τη μοναδικότητα του καθενός. Την συμπερίληψη, την αποδοχή, το γεγονός ότι πρέπει ο κάθε πολίτης να μπορεί να διεκδικήσει την ευτυχία του στην πατρίδα του.
0: Μάλιστα. Παιδιά, σας περιγράψω λίγο τώρα και βγάλετε κάτσε λίγο κάτι. Αυτό δεν είναι πραγματικό, είναι αυτό το βιντεάκι που έκανε. Το κουρεύουν, την ώρα που το κουρεύουν το γαμπρό. Κάνει διαφήμιση για το. Για τη διαφορετικότητα, το πανηγύρι. Για τον Bright. Στην Αθήνα το κάνει αυτό, βέβαια. Έχουμε και εμείς εδώ. Αλλά τον είχε προηγουμένως ένα κουρέας, ένα μπαρμπέρης εκεί πέρα τον κούρευε. Κανονικά το ψαλίδιζε, βέβαια, με τον έκοβε και αυτός έκανε το σποτάκι, ας πούμε. Δεν είναι ψεύτικο αυτό. Αληθινό είναι. Ναι. Όχι, λέω γιατί κάνει αυτό, τα μπερδεύω αυτά. Δεν ξέρω πια τι να πιστέψω. Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε. Σας πω λίγο τι είναι.
2: Καλημέρα, κύριε Βαρβαγιάννη.
0: Καλή σας μέρα, κύριε μου.
2: Κάνετε καλά.
0: Δόξα τω Θεώ.
2: Την έχω στημένη από το, από την ονομαστική σου εορτή, Βαρβαγιάννη.
0: Τι έχετε στημένη?
2: Την έχω στημένη, την έχω.
0: Α, μου την έχει στημένη, ναι. Ελάτε να τα πάρετε.
2: Έστειλα μήνυμα, ναι. Και ένα ευχαριστώ δεν είπες.
0: Α, κοίταξε, δεν έγραψα σε κανέναν ευχαριστώ, παιδιά, γιατί αν έκανα κάτι τέτοιο μέχρι τώρα θα έπρεπε να συμπληρώνω γραπτά. Δηλαδή δεν είχα το.
2: Υποτιμάς όμως τον.
0: Δεν μπορώ να το κάνω, παιδιά. Λυπάμαι γιατί το κινητό δέχτηκα πάνω από 2.000 μηνύματα. Δεν μπορώ να γράφω στον καθένα ευχαριστώ. Είπα μια στο μικρόφωνο που όσοι ακούτε, παιδιά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές.
2: Δεν ήθελα να βγω γιατί δεν θέλω να βγαίνω πολλές φορές και να γίνομαι αυτό.
0: Ναι. Κουραστικός να μην γίνεστε, ναι.
2: Κουραστικός, ναι. Λοιπόν, όσον αφορά για τα κεράσια με το κουτσάνι, ναι. Οποιοδήποτε φρούτο μαζεύει, υπάρχει κουτσάνι, ναι. Μαζεύεται με το κουτσάνι.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Μου το έπανε, ναι.
2: Σαφίζει όπως βρέχει με τις πολλές βροχές, πηγαίνει στο κουτσάνι μέσα στη ρίζα και σαφίζει εκείνο το κομμάτι γύρω-γύρω.
0: Ακριβώς.
2: Είναι σαν να σαφίζει από τη βροχή.
0: Ακριβώς.
2: Γι' αυτό δεν πρέπει να μαζεύεται με το. Χωρίς κοτσάνι.
0: Μου το εξήγησαν οι παραγωγοί. Απλά είναι λίγο δύσκολο για μένα. Ναι, ήταν δύσκολο γιατί είναι ένα.
2: Δύσκολο, αλλά απαραίτητο.
0: Απαραίτητο, σωστό.
2: Δεν είναι, άμα σαφίσουν 5-10, σαφίσουν και άλλα 10 που πίσω.
0: Έτσι γίνεται. Λίγη ζύμη καθιστά όλη την ένζυμη. Ναι.
2: Μάλιστα. Καλημέρα,
0: καλημέρα. Καλημέρα και σε εσένα, γόρι μου. Καλή σου μέρα. Καλημέρα, γόρι μου. Καλό. Έχω άλλη γραμμή, δεν έχω άλλη γραμμή. Κατερίνα μου, για πες τι γίνεται με αυτό το τέτοιο της περηφάνειας.
3: Λοιπόν, έχει στην Αθήνα αυτό το Σαββατοκύριακο λογικά Pride.
0: Mm-hmm.
3: Στη Θεσσαλονίκη το Pride ξεκινάει τη Δευτέρα και ολοκληρώνεται την επόμενη Κυριακή, το επόμενο Σάββατο. Ναι, ξεκινάει, έχει εκδηλώσεις και κορυφώνεται με την μεγάλη παρέλαση περηφάνειας.
0: Της Κυριακής.
3: Του Σαββάτου, 20 Ιουνίου τελειώνει. Να πούμε ότι αυτό ξεκινάει, ξαναλέω, τη Δευτέρα, τελειώνει το επόμενο Σάββατο. Σήμερα όμως, το απόγευμα, εάν δεν κάνω λάθος, στις 7 το απόγευμα, θα γίνει μία αντισυγκέντρωση για το Pride από κάποια χριστιανικά σωματεία. Μισό λεπτάκι,
0: ναι.
3: Στις 6 στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, με τίτλο «Σεβασμός στην Ελληνοορθόδοξη οικογένεια», και στη συνέχεια θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας.
0: Μάλιστα.
3: Αν με επιτρέπετε κάτι, εγώ να πω ότι ναι, σεβόμαστε την Ελληνοορθόδοξη οικογένεια, σεβόμαστε κάθε οικογένεια, και μια παρεξήγηση που υπάρχει συνοψίστηκε πολύ ωραία σε μια πολύ ωραία ανάρτηση που είδα αυτή την εβδομάδα. Παιδιά, το Pride δεν γίνεται για να γίνουν τα straight παιδιά gay παιδιά. Το Pride γίνεται για να μην γίνονται τα gay παιδιά νεκρά παιδιά.
0: Α, πολύ ωραίο αυτό, Κατερίνα μου.
3: Για να μην υφίστανται κακοποιήσεις οι άνθρωποι οι οποίοι ανήκουν στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα.
0: Mm-hmm.
3: Δεν γίνονται ούτε για να κάνουν τα παιδιά σας γκέι, ούτε για να ποδοπατήσουν τα δικά σας δικαιώματα, ούτε για να εξοβελήσουν οποιονδήποτε άνθρωπο.
0: Ναι.
3: Και καλό θα είναι ότι όταν ας πούμε χρησιμοποιούμε ως ασπίδα και ως ταυτότητα την ελληνοορθόδοξη παράδοση.
0: Μάλιστα.
3: Να θυμόμαστε και ότι ο Χριστός την αγάπη δίδαξε, όχι την πειρά για όποιον δεν συμφωνεί μαζί μας ή δεν είναι σαν και εμάς.
0: Άλλωστε μην ξεχνάτε, το πω τώρα με στόμφο, μην ξεχνάτε ότι στον Πέτρο είπε «Πέτρο βάλε το μαχαίρι στη θέση του, γιατί μάχαιρα έλαβες και μάχαιρα θα λάβεις».
3: Και την Μιχαλίδα να πούμε ότι την υπερασπίστηκε ο Ιησούς.
0: Ποια Μιχαλίδα?
3: Τη γυναίκα που την πιάσανε να μιχεύει και πήγαν να τη λιθοβολήσουν και
0: ναι,
3: τους είπε
0: ναι.
3: Ο αναμάρτητος πρώτο λιθοβαλέτο.
0: Το βαλέτο, ναι.
3: Οπότε παιδιά, αγάπη, αγάπη.
0: Αγάπη πάνω απ' όλα. Βέβαια Κατερίνα μου, θα ήθελα εδώ να συμπληρώσω και εγώ λιγάκι κάτι σαν αυτός του αυτού. Εγώ μαζί σου είμαι σε αυτό το θέμα ως προς την φιλοσοφία και την διατύπωση του θέματος. Πάρα πολύ σωστά και πάρα πολύ ορθά το διατύπωσες, αλλά... Αφού θέλουμε να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα, μήπως, λέω εγώ, πέρα από τα ξετσιποτιάτικα και τα τέτοια, ας πούμε, τα έξαλα, τα πάρτι και τις ιστορίες, ας πούμε, τις ξεγυμνοσιές, πέρα από αυτό, ας πούμε, μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε και μια τέτοιου είδους ομιλία, ας πούμε.
3: Γίνονται. Γι' αυτό ξεκινά από τη Δευτέρα, γιατί γίνονται ορίστε. Τέτοιου είδους ομιλίες.
0: Να παρακολουθήσουμε μια
3: και
0: τέτοια ομιλία.
3: Τέτοιου είδους συζητήσεις. Όλη την εβδομάδα, τι νομίζω, όλη, μέρα, όλη την εβδομάδα παρέλαση και χωρί είναι.
0: Μα γι' αυτό είμαι
3: απορριμμένος. Επίσης, αυτό που λες εσύ, γύμνες και ξεψιποσιές, να ξέρεις ότι είναι ισχνή μειοψηφία. Ισχνή μειοψηφία.
0: Μάλιστα.
3: Δεν αντιπροσωπεύει όλο το Pride αυτό.
0: Έτσι.
3: Και αφορά κάποιους μεμονωμένους,
0: ναι.
3: Οι οποίοι δεν εκφράζουν και όλο το κίνημα.
0: Μάλιστα. Πάντως,
3: επειδή συχνά έχω φιλοξενήσει ανθρώπους από το Pride και εδώ και με την Εύ, την Παφή του και πέρσι, κάθε χρόνο τέτοιες μέρες φιλοξενούμε ανθρώπους από το Pride, δεν αντιπροσωπεύουν αυτές οι μειοψηφίες
0: το κίνημα αυτό. Το κίνημα αυτό. Μάλιστα. Πολύ σωστά τα λες. Πολύ σωστά τα λες. Έχω άλλη γραμμή τελευταία για να πάμε σε διαφημίσεις και δελτίο. Παρακαλώ.
4: Είναι απαράδεκτη αυτή η κυρία. Απορώ πώς τα λέει. Συνάδελφος, τι είναι δημοσιογράφος.
0: Γιατί είναι απαράδεκτη, κυρία μου.
4: Βγαίνουν χιλιάδες άνθρωποι γυμνοί.
3: Δεν είναι χιλιάδες γυμνοί. Είδατε εσείς χιλιάδες γυμνούς, γιατί εγώ έχω πάει στο Pride. Χιλιάδες γυμνούς δεν είδα. Όχι, παιδιά, ακούστε με λίγο. Συγγνώμη λίγο. Γιατί. Όχι, όχι.
4: Προβάλλει σαν πρότυπο στην κοινωνία.
3: Όχι. Κάνετε λάθος
0: αυτό. Τώρα δεν είπα ακριβώς.
4: Δεν κινδυνεύουν από κανέναν. Όλοι τους αγαπάνε και έχουν πλήρη δικαιώματα.
3: Εντάξει.
4: Πριν από 50 χρόνια μπορεί. Σήμερα είναι αυτό το πράγμα.
3: Εντάξει.
4: Και είναι και προκλητικοί.
3: Εντάξει.
4: Πετάνε τα ψινά τους κλπ. Να μην λέω και κακές.
3: Είδατε εσείς χιλιάδες γυμνούς στη Θεσσαλονίκη στο Pride.
0: Δεν έχει, Κατερίνα.
3: Όχι, όχι, όχι. Δεν μιλάω για τηλεόραση.
0: Ναι.
3: Γιατί η τηλεόραση παίρνει ένα πλάνο λούπα. Ένα πλάνο λούπα και το παίζει 20 λεπτά.
0: Ναι.
3: Εγώ έχω πάει στο Pride.
0: Ναι.
3: Και δεν είδα χιλιάδες γυμνούς.
0: Καλά, το χιλιάδες είναι μια
3: δεν είδα κανέναν γυμνό για την ακρίβεια.
0: Έλα, Κατερίνα, τώρα. Κανέναν. Πώς δεν είδες?
3: Δεν είδα κανέναν. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Θα μου πεις την γυμνή υποδελτοδρομία έχει περισσότερους αλήθεια. Ναι, σωστό αυτό.
3: Αλλά και πάλι και εκεί δεν είναι χιλιάδες. 50 άτομα είναι στη γυμνή
0: υποδελτοδρομία. Εντάξει, με τώρα
3: χιλιάδες. Χιλιάδες γυμνοί θα βγουν όλοι με τα ηλιά απ' έξω να μας κυνηγάνε.
0: Εντάξει, σε παρακαλώ, δεν είπαμε κάτι τέτοιο. Ούτε είμαστε τίποτα από στον ενλίλο φοβικοί. Αλλά καμιά φορά είναι και αυτό που λες, ας πούμε, ότι οι δημοσιογράφοι, δηλαδή οι τηλεοράσεις καμιά φορά, τα προβάλλουν λίγο διωγγωμένα, ας πούμε. Καταλαβαίνεις, θυμάσαι την εποχή του κορονοϊού.
3: Ο δημοσιογράφος, παιδιά, συγγνώμη, ειδικά κάποια μέσα, θα βρουν το πιο εξτραβαγκάντε, το πιο προκλητικό, για να δείξουμε αυτό.
0: Απλά ο κύριος ενοχλήθηκε, γιατί εμείς δεν θέλουμε να προβάλλουμε κάτι. Εμείς θέλουμε να περιγράψουμε ουσιαστικά τι ακριβώς γίνεται και πώς γίνεται. Έτσι, τώρα οι αποφάσεις και οι απόψεις οι δικές σας είναι μοναδίστατε, έτσι. Μαράκι μου, καλή σου μέρα και σε σένα, σωστή σκέψη λέει της Κατερίνας και συμφωνώ. Έτσι.

0: Και όπου με βγάλει. Θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Μετά θα ανοίξω γραμμές. Κάνε λίγο υπομονή. Σωστό είναι αυτό που έλεγε η Κατερίνα. Συμφωνεί και ο Γιώργος και στο Facebook μου το γράφετε. Αλλά το ότι προβάλλεται. Δηλαδή αυτό που είπες προηγουμένως, Κατερίνα μου, ότι γίνονται ομιλίες. Εγώ δεν άκουσα καμία. Ένα μικρό. Εγώ προσωπικά μπορεί να δεν παρακολουθώ συνέχεια τα media τι γίνεται, αλλά αντί να προβάλλουν, ας πούμε, μια ομιλία που μπορεί να πει κάποιος για τη διαφορετικότητα ή για όλα αυτά τα οποία ξέρω εγώ μπορεί να αντιμετωπίζουν, γιατί πολύ σωστά είπες, ας πούμε, καλύτερα αυτά τα παιδιά, ας πούμε, τα οποία έχουν μια διαφορετικότητα, θα πρέπει να τα σεβόμαστε και να μην τα κακοποιούμε.
1: Όπως και όλους τους ανθρώπους.
0: Όπως και όλους τους ανθρώπους, ναι. Πιο πολύ προβάλλεται αυτή η γύμνια. Αυτό το. Μπορεί να είναι, δεν είπαμε χιλιάδες, okay, μπορεί να είναι λιγότερος κόσμος, αλλά δεν έχει σημασία η ποσότητα. Αυτό προβάλλεται όμως. Όταν ακούει άλλος μπράτης, πρέπει να δει έτσι μια ξεσηποτιά. Αυτό εγώ τι το λέω, ας πούμε, μπορεί να το πω αλλιώς. Που μερικοί είναι και καλογούστοι, ας πούμε. Μερικοί όμως είναι άστα να πάνε, δηλαδή τώρα. Δελτίο ειδήσεων, γιατί το ρολόι δείχνει 9. Και θα επιστρέψουμε για άλλη μια ώρα. Μέχρι τις 10 θα είμαστε τα Σάββατα εδώ. Να ξέρετε, από τις 7 ξεκινάμε.

0: κόσμος στον Status FM.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status της 9, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Τραγωδία σήμερα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, καθώς σημειώθηκε εργατικό δυστύχημα με νεκρή μια 56χρονη. Το συμβάν έγινε σε εργοστάσιο επαγγελματικού καθαρισμού, με την αστυνομία να ενημερώνεται γύρω στις 7.30. Η πυροσβεστική απεγκλώβησε την άτυχη γυναίκα από μηχάνημα χωρίς τις αισθήσεις της. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το συμβάν. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες για την κατεδάφιση του δεύτερου κλάδου της γέφυρας Πανοράματος στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης. Σε εξέλιξη από χτες το βράδυ, πλήρης αποκλεισμός της κυκλοφορίας στο ύψος της Πηλαίας έως και αύριο το βράδυ, παναλαμβάνω. Νέος γύρος πολιτικής αντιπαράθεσης, αυτή τη φορά για τις δωρεάν μετακινήσεις νέων με μέσα μαζικής μεταφοράς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Σχολιάζοντας την εξαγγελία του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκο Ανδρουλάκη για τις δωρεάν μετακινήσεις, ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Κυρανάκης ανέφερε πως τα δωρεάν του ΠΑΣΟΚ τα πληρώνουμε πάντα ακριβά σε αυτή τη χώρα. Η δωρεάν μετακίνηση για όλους στα μεγάλα αστικά κέντρα περιλαμβάνεται στις προτεραιότητες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης σε ενδεχόμενη διακυβέρνηση, σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος μίλησε στο πλαίσιο του 7ου Φόρουμ του Οικονομικού Ταχυδρόμου. Οι πρώτες δεσμεύσεις Τσίπρα περιλαμβάνουν την κατάργηση των πανελλαδικών εξετάσεων, την παροχή ελάχιστης εγγυημένης ποσότητας ηλεκτρικού ρεύματος σε σταθερή τιμή για όλους, σύσταση δημόσιου φορέα κοινωνικής διαχείρισης στεγαστικών δανείων, ένταξη των εκπαιδευτικών στο ειδικό μισθολόγιο και αύξηση των μισθών σε νοσηλευτές και γιατρούς. Ένας 43χρονος Τούρκος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Ο 43χρονος αναζητούνταν από τις αρχές της χώρας του προκειμένου να εκτίσει πολιετή ποινή κάθειρξης για απόδραση, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, διακίνηση παράνομων πυροβόλων όπλων, βαριά σωματική βλάβη, πλαστογραφία, απειλή με χρήση όπλου, απήθεια και διενέργεια παράνομων παιγνίων. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας από ό,τι φαίνεται. Φαίνεται να έχουν καταλήξει σε ένα προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση του αποκλεισμού από τα ιρανικά λιμάνια και την παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει λάβει την έγκριση της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του ανώτατου ηγέτη Μοτσδάμπα Χαμενεΐ και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Παράταση πήρε η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα και πλέον οι πολίτες έχουν περιθώριο έως και τις 22 Ιουνίου για να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Ολυμπιακός στεύθηκε πρωταθλητής Ευρώπης στο πόλο γυναικών για τέταρτη φορά στην ιστορία του, καθώς επικράτησε με 17-14 στα πέναλτι της Ουγγρικής Φερεντσβάρος στον τελικό του Champions League που διεξήχθη στη Μάλτα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν με 4-1 της Παραγουάη στην πρεμιέρα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Ισόπαλοι με σκόρ 1-1 αναδείχθηκαν Καναδάς και Βοσνία Ερζεγοβίνη.
2: Καιρός για χρωμοδομή.
3: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
4: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
3: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμη πνέων μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 26, στο Κιλκής και τις Έρες τους 27, στη Βέρεια τους 28 και στα Γιαννιτσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 25.
4: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
3: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
4: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
3: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 9. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
5: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ, η αρμονία της απόλαυσης.
6: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
4: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr / φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310-492-492.
7: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
8: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγερε, μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
7: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
9: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
10: À Paris.
11: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310 55

0: ασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2-3-10-55-5.
1: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
2: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
3: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλσε Λάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
2: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
3: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Πότζ, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό 2 λίτρα, 3,99.
2: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
0: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Τα καράβια τα δικά μας, σαλπάραν τα καράβια τα δικά μας, σαλιγή σαλαμέρι. Γεια σου Γιωργάκη, μην τα ανοίξουμε αυτά τα θέματα τώρα. Κυριακάτικα μου έρχεται να πω, αλλά σαββατιάτικα είναι. Γιατί θα μπλέξουμε άγρια, θα σκαλώσουμε και θα δεν βγάλουμε άκρη.

στον Στάτου συντονισμένη 107 και 7. Είναι Σάββατο και είναι 13 του Ιούνιου. Η κίνηση πάει καλά στους δρόμους. Δεν έχουμε θεματάκια. Πλην ένα μικρό θεματάκι εκεί που κάποιοι ξεχνιέστε και μπαίνετε για λίγο στο περιφερειακό, γιατί είναι κλειστό ο περιφερειακός από χθες, από τις 11 η ώρα, στο σημείο εκεί στη γέφυρα του Πανοράματος. Θα γίνουν εργασίες οι οποίες θα παραδοθούν προφανώς μέχρι την Κυριακή το βράδυ για να είμαστε Δευτέρα καλά. Πιθανότητα και πιο γρήγορα, το ξέρουμε αυτό ακόμα, αλλά έχει ανακοινωθεί 48 ώρο. Καλημέρα στην Κατερίνα από Γερμανία μεριά. Μόιν, μόιν. Αργήσαμε σήμερα, Κατερίνα. Τι έγινε? Μας πήρε ο ύπνος.

0: σταθμό.
1: Κατερινιό, για πες μας εσύ. Ακούει, λέει η Κατερίνα, αλλά δεν έγραψε μηνυματάκι. Το καρπουζάκι κυκλοφόρησε στη Γερμανία. Φετούλα, φετούλα, το παίρνουμε. Έχουμε καμία τιμή για το καρπούζι? Αν, λέω, αν είσαι λάτρης του καρπουζιού, γιατί εμείς είμαστε πολύ καρπουζάδες εδώ. Το θέλουμε το καρπούζι. Και με τυρί το τρώμε. Και με ψωμί το τρώμε. Και με φακές το τρώμε το καρπούζι. Καλημέρα στο Δημήτρη, καλημέρα στο Λευτέρη. Κύριε Κωνσταντίνε, ευχαριστώ πολύ για το μηνυματάκι που στείλατε. Ανοιχτές οι γραμμές 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, μηνύματα στο Viber 6-9-08-357-800. Καλημέρα και στο Μαράκι.

0: Μην τις το πεις. Πάμε γραμμές. Ελάτε παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Γεια σου Κωστάκη. Καλημέρα, πού είσαι, σαν τα χιόνια.
0: Ποια χιόνια, για τα χιόνια λέτε. Άιντε, άιντε, άιντε. Άιντε, άιντε.
1: Τι κάνεις ρε.
0: Τι κάνεις ρε. Καλά, πολύ καλά, δόξα τω Θεώ.
1: Πού είσαι, χάθηκε ρε Κώστα.
0: Έλα Χριστέ και Απόστολε. Εγώ, εμένα λες χάθηκα κάθε μέρα εδώ στο ραδιόφωνο. Καμπέ φτρελάνεις άνθρωπο. Τι πει, τι χάλαξες χάπια, τι παίρνεις να μου.
1: Τέτοιος είμαι εγώ ρε.
0: Αν είναι δυνατόν.
1: Άντε
0: καλημέρα. Την ψώνησε. Έλα εντάξει και δεν αρχίσαν οι ζέστες ακόμα. Πόσο, 30 βαθμούς δεν θα πάει σήμερα. 29, δρόσησε την αγάπη μου, καλή σου μέρα. Ο μοναχογιός του πόνου. Καρπούζι Μαρόκου 2,5 ευρώ το κιλό, λες στις Βρυξέλλες ο Τόλης. Ωραία φίλε. Φετούλα. Φετούλα. Τι να κάνεις, ναι. Κοίτα και εμείς που παίρνουμε το καρπούζι ρε φίλε και το μισό το πετάμε. Εγώ δηλαδή, το μισό το πετάμε. Είναι σπατάλι αυτό το πράγμα, παιδιά. Οι Ευρωπαίοι το έχουν λύσει αυτό. Τώρα κακά τα ψέματα. Μπορεί να είναι ανεβασμένοι μισθοί, αλλά και στα συντηρητικά τους είναι πολύ διαφορετικοί σαν λαός τώρα. Εμείς είμαστε. Οι μπανάνες μόνο που έχουμε πετάξει στην Ελλάδα, που έχουμε πετάξει, που στην ουσία έχουμε αγοράσει κιόλας, αλλά έχουμε πετάξει, αν είμαστε ειλικρινείς με τον εαυτό μας, θα γεμίζανε μισή Αφρική, ας πούμε. Παρακαλώ στη γραμμή.
2: Έλα.
0: Έλα.
2: Μπαρμαγιάννης.
0: Ορίστε, παρακαλώ, ναι.
2: Καλημέρα, έτσι, καλοκαιριμένα ήθελα να σου πω. Εκείνη το καρπούζι που είπες το 15-17 κιλά που παίρνεις.
0: Ναι.
2: Και το πετάς και τρως μόνο την καρδιά μέσα.
0: Ναι, όταν...
2: Λίγο, αλλά λίγο ας πούμε τώρα με έχεις κάνει, επειδή εγώ τώρα δυσκολεύομαι και παίρνω μισό καρπουζάκι ας πούμε από το σούπερ μάρκετ και εσύ το πετάς το άλλο.
0: Ναι.
2: Και μάλιστα πώς τα γουρούνια. Δόξα το φαγάκι του χώστα.
0: Ναι, δεν γίνεται παιδιά, δεν, το δικό μου το καρπούζι να το δώσω σε άλλον δεν γίνεται. Πάντως το καρπούζι
2: πετάς,
0: το μεγάλο.
2: Τα γουρούνια, όλο.
0: Ναι, το γουρούνι τρώει πολύ καρπούζι.
2: Και τώρα σου πω την καρδιά, λίγο ξέρω εγώ τώρα, λίγο σαν να υπερβάλλεις.
0: Υπερβάλλω λίγο, ναι. Κάθε υπερβολή. Τρώω και τη φλούδα, εντάξει, κάθε υπερβολή. Δεν το είπα, ας πούμε, την άλλη. Αλλά λέω το μεγάλο καρπούζι, αν θες να φας καλό καρπούζι, μάλλον δεν καταλάβετε το προκεχωρημένο της ετεροχρονισμένης δομικής αντιπαλότητας. Δεν είπα ότι το καρπούζι, λέω το καρπούζι, επειδή είναι διασταυρωμένα με κολοκύθια τα περισσότερα, για να φας λίγο καρπουζάκι καλό, πρέπει να είναι μεγάλο το καρπούζι. Και το καλό κομμάτι είναι το κεντρικό μόνο μέσα. Όσο προχωράς προς τη φλούδα γίνεται σαν σνίτσελ. Αυτό ήθελα να πω στην ουσία. Ναι.
2: Μάλιστα.
0: Δεν ήθελα να θίξω ας πούμε υπολείψεις και να περάσω ας πούμε μια...
2: Ήταν
0: επίδειξη πλούτου. Για όνομα του Θεού τώρα. Για δουλειά θα πάμε τώρα. Φεύγουμε με τις φόρμες είμαι ακόμα. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα. Με γνωρίζετε τώρα τι. Εγώ θα κάνω επίδειξη πλούτου. Θα την κάνω την επίδειξη. Τον πλούτο που να το βρω.

0: Πάμε γραμμές, παρακαλώ.
1: Καλημέρα Κώστα.
0: Καλή σου μέρα.
1: Μια διευκρίνηση για τον περιφερειακό.
0: Ναι.
1: Είναι τελείως κλειστό όλος.
0: Είναι κλειστός, υπάρχει ένα... Για να... Πού θέλετε να πάτε?
1: Κατσιμίδη να στριφτώ από Νεάπολη.
0: Από Νεά... εκείνο το κομμάτι από Κατσιμίδη Νεάπολη νομίζω πως είναι ελεύθερο. Δεν νομίζω. Κάτσε λίγο να έρθει η Κατερίνα να μην κάνω καμιά κοτσάνα. Είναι τελείως κλειστός όλος. Όχι, δεν είναι. Εκεί μπορείς να περάσεις, από δεν κάνω λάθος. Είναι ένα κομμάτι μπροστά στην, μετά την Κωνσταντινοπολίτικα που κλείνει.
2: Ναι, υπάρχει πρόβλημα. Ναι. Είναι στην περιοχή της Πηλαίας. Εσείς που θέλετε να στρίψετε από Κατσιμίδη για Νεάπολη,
0: από
2: Ευκαρπία περνάς.
0: Και δεν έχει κίνηση τώρα. Μπορεί να πας άνετα, δεν έχει κανένα πρόβλημα.
1: Έγινε, ευχαριστώ
0: σε
1: πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ, να σε καλά. Ναι, να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό. Λέμε κλειστός ο περιφερειακός. Δεν είναι όλο το μήκος. Είναι ένα τμήμα εκεί στη γέφυρα της, του πανοράματος που γίνονται τα έργα. Και πάλι, από Κωνσταντινοπολίτικα μπορείς να βγεις, αλλά θα σου κάνει, θα ξαναμπεις στην επόμενη έξοδο. Και θα ταλαιπωρηθείς δικά, γιατί έχει αυτοκίνητα εκεί πέρα τώρα, έτσι. Εσύ που θέλεις να ξεκινήσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, από Ρεόκαστρο και θες να πας, ας πούμε, για παράδειγμα, Τριανδρία, το χρησιμοποιείς τον περιφερειακό. Δεν είναι όλος ο περιφερειακός κλειστός, έτσι. Καλά κάναμε και το διευκρινίσαμε αυτό, γιατί στην αρχή, έτσι πως το λέμε, ακούγεται σαν να είναι ο περιφερειακός κλειστός όλος.

1,99 έχει λέει το καρπούζι. Εγώ το τελευταίο που αγόρασα πάντως το πήρα 1,20 από μαράβικο όμως, έτσι. Αλλά σας είπα ότι εμφανίστηκαν και πλατφόρμες. Εκεί δεν ξέρω πόσο πάει, θα το ελέγξω σήμερα. Μηνυματάκια έρχονται 6908-357-800 στα μηνύματα στο Viber. Στον κύριο Ζάχων από μια καλημέρα, στον Αντωνάκη.

Γεια σου Κωνσταντίνε. Με τον Κωνσταντίνε συναντηθήκαμε τυχαία στον δρόμο, αλλά με είχαν μπεζέτς που λένε με τα τηλέφωνα. Κωνσταντίνε, μου ένιωσα πολύ άσχημα. Δεν μπορούσαμε να ανταλλάξουμε δύο κουβέντες. Πέρασε ο Κωνσταντίνος, μιλούσε στο τηλέφωνο και την ώρα με ένα πελάτη που ψαχνόμασταν να βρεθούμε. Περνάει ο Κωνσταντίνος, μου λέει: Ω Κώστας, είμαι με τα υπέροχα ρούχα. Γεια σου, ρε Κωνσταντίνε, καλημέρα. Καλό σουκού και σε σένα. Ανάσα δεν μπορούμε να πάρουμε. Χρόνος μας λείπει. Χρόνος. Καλά και χρήμα, αλλά χρόνος περισσότερο.

Παράταση μέχρι τις 22 Ιουνίου για το κόμπο Κόρτα. Το είπαμε και νωρίτερα για εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Μην αγχώνεστε. Βέβαια, όχι μην αγχώνεστε με την έννοια έχει ο καιρός και έχει ο Θεός. Φροντίστε το από τώρα γιατί τελειώνουν οι μέρες.

Στο Δεσποινάκι καλημέρα, στη Γεωργία, στην κυρία Χρύσα, κύριε Πάνο. Δεν θέλω τώρα, σας παρακαλώ πάρα πολύ, σαββατιάτικα τώρα, δεν ξέρω τι κάνετε με τον Βενιέρη. Εγώ δεν θέλω εδώ πέρα τώρα να αρχίσουμε σκάνδαλα και πράγματα και ράματα και χίλια δυο. Εδώ θα είμαστε ευχάριστοι και δροσιστικοί, ιδιαίτερα την καλοκαιρινή περίοδο. Περίοδο. Έχει και σίγμα μέσα, δεν έχει, όχι. Τώρα καμιά χαριτομενιά μα παίζουμε, ξέρω εγώ, που και που, έτσι, για να... για να χαίρεται ο λαός, θα το κάνουμε αυτό, έτσι. Καμιά δήλωση του Τσίπρα, κανένα τέτοιο. Τώρα μ' αρχίσουμε να ασχολούμαστε με την ομιλία του κυρίου Μητσοτάκη, πάλι δεν βγάλουμε άκρη, είπαμε, ήταν τριών ειδών άνθρωποι, έτσι. Μισογεμάτο το ποτήρι, μισό άδειο, και άλλοι βλέπουν τις δαχτυλιές. Καλημέρα και στον κύριο Στέφανο. Από καιρό μια χαρά. Λίγο ψυχρούλα έκανε το πρωί. Αλλάζει τώρα η κατάσταση. Βγήκε ο ήλιος και μας ζέστανε μια χαρά. Θα πάμε μέχρι 29-30 βαθμούς. Μη για βουτιά στο, στη θάλασσα, ξεχάστε το. Για μένα το λέω, έτσι. Εσύ άμα είσαι τολμηρός, να το κάνεις. Γέφυρα Πηλέας, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Λέει ο Γιώργος, γιατί είναι. Έχει δίκιο ο Γιώργος, μας διορθώνει. Εγώ είπα πανοράματος. Είναι ουσιαστικά είναι η γέφυρα της Πηλέας. Και τα κημητήρια της Θέρμης που λέμε είναι κημητήρια Πηλέας. Δεν είναι κημητήρια Θέρμης, λέει ο Γιώργος, έτσι. Να είσαι καλά, καλά κάνεις και διορθώνεις, να γινόμαστε καλύτεροι.

0: Μανολάκη μου, καλημέρα. Τα λέγαμε νωρίτερα, τα είπα και η Κατερίνα στο δελτίο ειδήσεων. Είναι από τι στενάχωρε ειδήσει για την 57χρονη, 56χρονη στην εργατικό δυστύχημα ήταν. Ναι. Τα είπαμε και στο δελτίο. Είναι αυτέ οι δύσκολε ειδήσει, τι οποίε δεν μπορεί εύκολα. Εγώ τουλάχιστον έχω μια δυσκολία να τι επικοινωνήσω. Δεν ξέρει τι να πει δηλαδή στην ουσία και δεν ξέρει πώ να το περιγράψει. Αλλά είναι ένα γεγονό το οποίο είναι θλίβερο. Ένα μικρό διαφημιστικό break θα επακολουθήσει, θα ακολουθήσει μάλλον, και θα επιστρέψω για τον επίλογο. Μέχρι τις 10 θα είμαστε μαζί, και το λέω για εσάς που ανοίξατε τώρα τα ραδιόφωνά σας. Σάββατο δεν έχουμε Βενιέρη, μαζί θα είμαστε από τις 7. Την Κυριακή δεν θα είμαστε μαζί όμως. Με το Βενιέρη θα τα λέτε το απόγευμα στις 5. Μετά τις 5 μέχρι τις 11 και στην εκπομπή της επιστροφής. Μια εκπομπή η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά μαζί με την καλοκαιρινή περίοδο.
1: Ώρα Ελλάδος, 9:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
2: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
3: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Τσίγκουε Τέρε από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310-55-55-56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι. Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ρεοκάστρου.
4: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
5: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
5: Θαλασσινός Pro.
4: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
5: Θαλασσινός Pro.
4: Με έμπειρους, πιστοποιημένους

0: Κμάτις. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
1: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή. Εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή. Θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
2: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
3: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
2: Άντε, λίγο έμεινε.
3: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
2: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
3: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Care μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
2: Μετράμε αντίστροφα.
3: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
2: Supermarket Kansas.
3: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Αγάπη αυτή, Τέρι μου, καλή σου μέρα. Μανώλη, τα νωρίς δεν είναι, γίναν τα στάρια, θερίζουμε. Νωρίς δεν είναι ακόμα. Κι άλλοι μου το στείλατε. Μου στείλουν, Μανώλη, σε ένα κτήμα το οποίο είναι τα στάχια που λένε, έχουν οριμάσει κανονικά. Θερίζουμε αυτή την περίοδο που είναι, δηλαδή, Ιούνιο. Στάρια, σιτάρια λέγονται κανονικά. Έλα πάμε και αντίο. Μου ξέφυγε αυτό. Η Έφη Παφή του εμφανίστηκε στο στούντιο, η οποία θα συνεχίσετε μετά τις 10. Το ταξίδι αυτό. Ελαφρώς διαμορφωμένο το καλοκαιρινό πρόγραμμα. Να μπαίνουμε σιγά σιγά στο προγραμματάκι μας. Και έχουμε να βγάλουμε ένα καλοκαίρι το οποίο πάντοτε μου φαίνεται ότι τελειώνει πολύ νωρίς, παιδιά. Δεν ξέρω, δηλαδή θα το προλάβουμε φέτος. Κι άλλος Μανώλης στην παρέα. Καλημέρες. Στο Γιώργη, καλημέρα.

0: Βγήκαμε από την αγροτική ζωή. Γίναμε αστεί. Άρε Μανολάκη. Πού είναι εκείνα τα χρόνια τα ωραία που γυρνούσαμε αξιπόλυτοι στα χωράφια. Αξιπόλυτοι κανονικά. Τώρα πας στην παραλία να κάνεις ένα μπάνιο και μέχρι να πας από την ομπρέλα μέχρι μέσα να μπεις στο νερό, πονάνε τα πόδια σου από κάτω. Σαν το μιλιάνγκιχτο έχουμε γίνει. Τι πράγμα κι αυτό. Παρακαλώ στις γραμμές, ελάτε, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαρβαγιάννη.
0: Καλημέρα.
1: Σας στέρνω από τον Εξαπλάτανο.
0: Εξαπλάτανος, Καρατζόβα. Καρατζόβα,
1: χαιρετίζω την αγαπημένη μου Τζένα και ακούω Στάτους.
0: Έτσι, μπράβο. Ωραία
1: λοιπόν,
0: πράγματα.
1: Λέτε πολύ ωραία πράγματα για τα κεράσια, για τα ροδάκινα. Εγώ πάντως εδώ στο χωριό του είπα, λέω με ξέρετε τι εργάτες, είμαι κάτι καλά. Και βέβαια το ξέρουν όλοι. Λέω κάνω οτιδήποτε, είμαι διαθέσιμος για οτιδήποτε δουλειά.
0: Για να έχει τι μεροκάμα το δίνουν τώρα για τα κεράσια,
1: ένα
0: ξέρεις.
1: Ένα πενιντάρικο. Μπαμ, την ίδια μέρα.
0: Δεν μου λες, ανεξαρτήτου είναι... πόσα κεράσια θα μαζέψεις για να το βγάζουν με μια, ας πούμε, θα βγάζεις 10...
1: Πρέπει να το βγάλεις το...
0: Πρέπει να βγει το... η ποσότητα.
1: Να το βγάλεις, δηλαδή κάπου να ζυγώσεις.
0: Δεν είναι καλύτερα να το κάνουμε ακόρτ, δηλαδή το θέμα, δηλαδή όσα καλαθάκια μαζέψεις τόσα λεφτά να πάρεις, ας πούμε. Καλό θα ήταν και αυτό. Το προβλημάτισε.
1: Το θέμα είναι να μαζευτούν. Πάντως υπάρχει έλλειψη μεγάλη.
0: Ναι, το ξέρω και εγώ αυτό.
1: Κρίμα, θα μείνουν κάποια κεράσια και μπορώ να πω στα δέντρα θα μείνουν και μπορώ να πω οι αγρότες είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι.
0: Ναι.
1: Γιατί πέφτει το χρήμα την ίδια μέρα.
0: Την ίδια μέρα, σωστά.
1: Αυτά πράγματα.
0: Σωστά.
1: Αυτά που γίνονται απίστευτα πράγματα. Δηλαδή εμάς που έχουμε γεννηθεί και μεγαλώσαμε στην αγροτιά, μας φαίνεται απίστευτο, γιατί μια ζωή ο αγρότης τα ξέρετε, τα γνωρίζετε, δηλαδή όσο ταλαιπωρείτε με το θέμα των πληρωμών και τα λοιπά, το κεράσι πάει πάρα πολύ καλά.
0: Έτσι.
1: Πάρα πολύ καλά.
0: Ωραία Γιαννάκη μου, σε ευχαριστώ.
1: Επίσης να πω κάτι ακόμα.
0: Ναι, σύντομα μόνο Γιάννη μου, γιατί παλαφιάζουμε λίγο. Ναι.
1: Μιλούσατε και για τα καρπούζια.
0: Ναι.
1: Και είναι τώρα η εποχή και τα καρπούζια και τα πεπόνια. Να πούμε εδώ εκτός από που μας, όταν το τρώμε, που μας δίνει αυτή την ευχαρίστηση της Ρωσιάς, ότι έχει και ιδιότητες πολύ καλές για την υγεία. Είναι τροφές λιποδιαλυτικές και αντιθρομβωτικές.
0: Εντάξει Γιάννη μου, να είσαι καλά
1: αγόρι. Και το καρπούζι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλημέρα κύριε Γιάννη μου, καλημέρα. Νόμιζα πως ήταν εκπρόσωπος Νοβάρτης, αλλά δε, ο Γιάννης είναι από τον Εξαπλάτανο. Καλέμης. 40 ευρώ παίρνουν οι Αιγύπτιοι, λέει, 60 οι Αλβανοί. Γιατί ρε φίλε, ποιος το λέει αυτό το ρε Μανώλη? Μεροκάματο για τις αγροτικές δουλειές. Γιατί οι Αιγύπτιοι δηλαδή παίρνουν 40 και οι Αλβανοί 60? Πόθεν έσχεσαι.
2: Ψεύτικα σαν στολίδια τα λόγια σου λιγάνε.
0: Και το λέω εγώ, Μανώλης το είπε, δεν ξέρω εγώ τι γίνεται. Γιαννάκης λέει κανένα πενιντάρικο είναι, αλλά εγώ σκέφτηκα ότι κανονικά όταν βγάζεις μια παραγωγή και θέλεις να τη μαζέψεις, πρέπει να τη μαζέψεις ανάλογα με το αδί να βγει, μια, πώς να το πω τώρα, ξέρω εγώ, να πεις ας πούμε ότι ξέρεις τι, εγώ το καλαθάκι ας πούμε για παράδειγμα, για τα κεράσια λέει ο Μανώλης, ναι, τα καλαθάκια ας πούμε για παράδειγμα πόσα κιλά είναι αυτά ας πούμε, για παράδειγμα ένα κλουβάκι ας πούμε κοστίζει, άμα το μαζέψεις κοστίζει τόσο ας πούμε, πληρώνεσαι τόσο, γιατί ο άλλος μπορεί να θέλει να δουλέψει πολλές ώρες ρε παιδί, να σηκωθεί από το νωρίς, να πάει μαζέψει ανεξάρτητα, να πει εγώ μάζεψα 50 καλαθάκια ας πούμε. Νομίζω πως έτσι πρέπει να δουλεύουμε ουσιαστικά.

0: Καλημέρα στην Βανέσα, γεια σου Ανούλα. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα τα οποία στέλνετε. Πρεμιέρα σήμερα στην εκπομπή του Σαββάτου. Με πολύ καλό καιρό, ασχετός αν είχε μια ψυχρανσία το πρωί. Και με ένα μικρό προβληματάκι το οποίο, όπα τι γίνεται, και από την άλλη μεριά τώρα μου βγήκατε παιδιά, και από την άλλη μεριά κάνετε τα λάθη και μπαίνετε στην, έρχεστε από ανατολικά, προς ανατολικά, προς δυτικά μάλλον πηγαίνετε, τώρα δημιουργήθηκε αυτό. Από χθες το βράδυ 11 η ώρα είναι κλειστός ο περιφερειακός, το λέμε για εσάς που είστε συντονισμένοι εδώ στην συχνότητα από νωρίς το πρωί, και στις δύο κατευθύνσεις δημιουργείται ένα μποτιλιάρισμα λίγο πριν σας βγάζουν, δηλαδή όσοι πηγαίνετε προς τα δυτικά σας βγάζουν από την έξοδο του πανοράματος. Τώρα δημιουργήθηκε αυτό το προβληματάκι, και προς τα ανατολικά από την Κωνσταντινοπολίτικα, και μετά σας ξαναβγάζουν από την έξοδο της Πηλαίας, γιατί στην γέφυρα της Πηλαίας γίνονται εργασίες. Από χθες είναι κλειστός ο δρόμος, ο περιφερειακός, δεν μπορείτε να το διασχίσετε. Για να μην ταλαιπωρηθείτε, μπορείτε να πηγαίνετε μέσα από Καραμαλή, η οποία έχει αρχίσει και αυτή να βγάζει λίγο θεματάκι, αλλά λίγο ακόμα. Έχουμε ακόμα εναλλακτικές. Ο άλλος περιφερειακός, το άλλο κομμάτι του περιφερειακού, μπορείτε να το χρησιμοποιείτε, να το πούμε γι' αυτό, γιατί έγινε μια παρεξήγηση το πρωί. Και εγώ είχα την εντύπωση ότι θα κλείσει ο περιφερειακός. Δεν κλείνει όλος ο περιφερειακός, κλείνει το σημείο αυτό που σας λέμε εκεί στη γέφυρα της Πηλαίας. Εκεί λοιπόν και στις δύο κατευθύνσεις υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα, γιατί γίνεται παράκαμψη. Γι' αυτό από νωρίς προνοήστε το. Έτσι. Ετοιμάζεσαι τίποτα για κανένα πάρτι, Έφη μου, για... Όχι, δεν έχουμε πάρτι. Κάτσε να πούμε καμιά κουβέντα τώρα, έλα, έχουμε ένα τεταρτάκι. Καιρό έχουμε να κάνουμε εκπομπή μαζί.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Εμείς έχουμε κάνει ποτέ, ρε.
0: Πώς δεν κάναμε, ρε, παλιά.
1: Μαζί εκπομπή δεν έχουμε κάνει.
0: Και στο παλιό ραδιόφωνο, με το παλιό ραδιόφωνο, είχαμε κάνει. Και εδώ μαζί. Θυμάμαι εγώ, βέβαια, είναι συγκλονιστική εμπειρία. Έχω πάει και ψυχολόγιο αυτό το θέμα.
1: Γιατί σε καθάριζα?
0: Όχι.
1: Σε ψέκαζα, τι έκανα?
0: Όχι, μια χαρά. Δηλαδή, εγώ
1: ρε, αλήθεια, δεν θυμάμαι.
0: Ήσουν ένα. Δηλαδή, όταν σε πρωτογνώρισα, γιατί ήσουν διάσημη εσύ.
1: Αυτόγραφο έχω, άμα θες.
0: Ρε, εντάξει. Θυμάμαι κάποια στιγμή είχαμε καθίσει, εγώ σου λέει κάτι κουλτουριάρικα, κάτι ξέρεις, η αγάπη του ραδιοφώνου και θέα τέτοια, κάτι μίζερα, α πούμε. Και σου μάγκο, σου λέει, α, Μπαρμπαγκιάν, έλα, δώσε να πούμε.
1: Έτσι έλεγα.
0: Ναι, ναι, ωραία πράγματα. Ναι. Ωραία πράγματα.
1: Τι να κάνω, έχω αυτή την προσωπικότητα.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά είμαι, ωραία.
0: Μπράβο. Εσύ τώρα είσαι στο πρόγραμμα Κανονικάτου, είμαστε team δηλαδή Σάββατο για εκτάκτο σήμερα.
1: Εγώ ήμουν πάντα Σάββατο.
0: Πάντα ήσουν Σάββατο.
1: Αλλά απλά ήμουν 12 με 2. Τώρα είμαι 10 με 1.
0: Ωραία. Γιατί λέμε στους ακροατές για να ξέρουν τι γίνεται, περιμένουν τον.
1: Λίγο αλλαγές.
0: Ναι, ναι, περιμένουν
1: τον Παπιδάκης. Ο Βενιέρης δεν θα έρχεται για κάποια Σάββατο, γιατί κάνουν την Κυριακή την εκπομπή επιστροφής.
0: Μπράβο, έτσι.
1: Από τις 5 μέχρι τις 11.
0: Ακριβώς.
1: Πόσο να αντέξει κι αυτός γέρος άνθρωπος.
0: Γιατί ακούει τώρα, το πιάσει κάποιο.
1: Το ξέρω τι ακούει, γι' αυτό τα λέω. Αφού ξέρει ότι είναι μαθουσάλες χρόνια τώρα.
0: Έτσι.
1: Θέλω απλά να σας περιγράψω, φίλοι ακροατές, ναι. Και θα φύγω, θα σας αφήσω ήσυχο. Το στούντιο πώς είναι όταν κάνει η παιδιά ο Μπαρμπαγιάννης εκπομπή.
0: Όλοι το κλείνετε,
1: είναι
0: μόνο
1: κλειστά
0: μόνο.
1: Τα φώτα όλα.
0: Ναι.
1: Είναι ρομαντικό αγόρι.
0: Ναι, ναι, είμαι.
1: Και έχει βάλει κάτι φωτάκια, αυτά του
0: LED.
1: Χριστουγεννιάτικα, τα LED.
0: Ναι.
1: Του χριστουγεννιάτικου δέντρου, τα οποία γίνονται πράσινα, κόκκινα. Μπλε. Δεν σε ενοχλεί αυτό?
0: Όχι, μα μου αρέσει πάρα πολύ. Αυτά τα φώτα που ανάβετε εδώ πέρα από την αρχή, σας είπα, είναι σαν να το διατρίο. Κάθε φορά που τα ανάβετε, νομίζω ότι θα κάνω σφράγισμα.
1: Και έχω νιώθεις ότι βρίσκεσαι με αυτά εδώ.
0: Εδώ τώρα είναι όλα τα πράγματα. Το ραδιοφωνό είναι ατμόσφαιρα, καλή μου.
1: Δηλαδή, αλήθεια, λες.
0: Ναι, ναι. Με ατμόσφαιρα. Εσύ έρχεσαι εδώ πέρα μέσα με ένα φως ψυχρό, λευκό, ναι. Ας πούμε, για παράδειγμα. Ναι, ναι, φαίνεται όλη η σκόνη, φαίνεται όλα τα πάντα. Φαίνεται.
1: Σαν να, δηλαδή, σαν να έρχομαι ανεσιολόγος εγώ.
0: Ναι, ναι,
1: ένα λεπτό πριν σου βάλω την ένεση.
0: Μα σου μόλις ανάβουν το φως, λέω, όχι, ρε παιδί μου, μου θυμίζει την εμπειρία του σφραγίσματος το θέμα. Όχι, θα γίνει σφράγισμα.
1: Δεν βλέπω, ρε φίλε, πραγματικά δεν βλέπω. Εγώ γι' αυτό το ανάβω.
0: Εγώ έχω τις οθόνες μπροστά, γι' αυτό. Και ο Ρέπιτσα, ωραία, ωραία. Ο Ρέπιτσα ανάβει όλα τα φώτα. Σαν να έχουμε αραβόνα. Ο Ρέπιτσα κάνει εκπομπή.
1: Είναι βραδινός και είναι. Ναι.
0: Όλα σου λέω όλα, τα φώτα. Όλα κανονικά. Παίζει το ραδιόφωνο μέσα, παίζει το ραδιόφωνο δίπλα, παίζει εδώ. Ήρθε καμιά φορά έτσι όταν κάνει εκπομπή, είναι και όρθιος κάνει εκπομπή.
1: Ναι, και, αυτό θα έλεγα, κάνει όρθιος.
0: Και παίζει και όλα τα φώτα ανοιχτά και όλα τα ραδιόφωνα ανοιχτά.
1: Η πρώτη εκπομπή που έκανα στον Αντένα,
0: ναι.
1: Σε μεγάλο ραδιόφωνο, γιατί έκανα και στο Σύνδος FM κάποτε.
0: Ωραίο αυτό, ναι.
1: Έκανα όρθια εκπομπή. Καλά, δεν ήμουν και πολύ. Δεν φαινόμουν, ναι, και ιδιαίτερα. Καλά, αλλά ναι, τέλος πάντων, ναι, δεν πειράζει.
0: Για σένα όρθια, για τους άλλους αντιληπτό.
1: Καθήμενη.
0: Άντε καλέ και εσύ αυτό μετά. Με το ύψος τώρα. Στεφανάκο μου, καλημέρα, γόρι μου. Καλό πρωινό και σε σένα. Ετοιμαζόμαστε για Χαλκιδική εμείς, αλλά για δουλειά, μην πάει το μυαλό σας στο κακό. Αν και να μπορούσα να είχα τη δυνατότητα, δεν θα βουτούσα στη θάλασσα τέτοια εποχή. Εγώ σας το είπα, ας πούμε. Γιατί από τα άλλα Σαββατοκύριακα, από τις άλλες Κυριακές, πρέπει να πάμε και προς Καρατζόβα μεριά. Οι γονείς πήγαν για να ετοιμάσουν μπαξέ. Και καταλαβαίνεις ότι την Κυριακή θα πρέπει να παίρνουμε, αντί να περιμένουμε τις εισαγωγές που μας στέλνει ο Ευθύμης, να πούμε από την Ολλανδία, πηγαίνουμε στην Αριδαία εμείς να φέρνουμε καμιά ντομάτα, καμιά πιπεριά. Κάνω όπορο λαχανικό, κάνα βάζο, καμιά μαρμελάδα. Ελλάδα θάνατη, πού να τα ξέρουν αυτά οι Ευρωπαίοι.

Αυτή η δεξί. Και η δεξί θα μπορούσε να πει έτσι από το διπλανή. Ταιριάζει στο στίχο, αλλά το κόψανε ο Μάντα. Ο Μάντα, πώ το λέμε, Μάντα. Πώ το λέγανε εκείνο που έκοβε του. Που έκοβε, ρε παιδί μου, του στίχου. Η δισκογραφική η μεγάλη. Ο Μάτσα. Ο Μάτσα. Μάτσα λεγότερα. Για τέλο πάντων. Για κοίτα τι έχουν πάθει δεξί. Και όσοι κρατούσαν Γιωργάκη πάντα, πώ το λένε, πισινή. Γίναμε από δύο χωριά χωριάτες και ακριβήναν και ντομάτες.

Γεια σου Σωτηράκη μου, καλημέρα. Δύο στόχους είναι, Γιώργο μου, δύο στόχους έχω βάλει τώρα που μεγάλωσα δηλαδή. Η μία είναι να πάω Όλυμπο, δεν έχω πάει ποτέ. Όλυμπο, Όλυμπο επάνω στα... Πώς τα λένε, Πριόνια. Επάνω γενικότερα, όπου όσο πιο ψηλά τόσο πιο ωραία. Και αχαίροντα. Αυτό είναι δύο στόχοι ζωής, έτσι. Γιωργάκης λέει θα είναι στον αχαίροντα, να τον πάρω τηλέφωνο. Χρόνο δεν έχουμε, αλλά ένα στόχο ζωής είναι να πάω αχαίροντα. Και να μείνω το βράδυ έξω.

Με δόσεις και αποστόλη μου, ψαράκι θα φάμε σήμερα. Ας είναι και μικρό, δεν χρειάζεται να είναι ψαράκι, να είναι ψαρούκλα. Ψαράκι θα φάμε σήμερα. Μην μου το γυρίσεις καμιά τίποτα μακαρόνια Σάββατο. Προκομμένως θα γυρίσει από τη δουλειά, θέλει να φάει καλά. Να έχετε το νου σας οι γυναίκες. Σαββατοκύριακο να είστε πιο θηλυκές, πιο περιποιημένες, πιο όμορφες, πιο καλοσυνάτες και η γλώσσα μέσα. Ψαράκι θέλω προκομμένο σήμερα.

0: Η ώρα είναι 10. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα στις 7.30 το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Σύμφωνα με πληροφορίες, μια 56χρονη εργαζόμενη συνεθλίβη σε βιομηχανικό πλυντήριο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας, η οποία όμως δεν είχε αισθήσεις. Η εργαζόμενη ανασύρθηκε και μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο. Για το περιστατικό διενεργείται έρευνα. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας πανοράματος στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης στο πλαίσιο της κατασκευής του flyover. Κλειστή είναι η Εσωτερική Περιφερειακή στο ύψος της Πηλαίας έως και αύριο το βράδυ. Η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίμου, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινάλ Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος παραβρέθηκε χτες στα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλος Μελάς. Έτοιμα προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και το Προεδρείο της με κοινοποίηση και στον Πρόεδρο της Βουλής, προκειμένου να κληθούν ο Ταλ Ντίλιαν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης στην Επιτροπή, σύμφωνα με τα άρθρα 43α και 49α του κανονισμού, ώστε να καταθέσουν για ζητήματα που αφορούν την υπόθεση των παρακολουθήσεων, κατέθεσε χτες η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην ανακρίτρια Αιγείου απολογείται σήμερα ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Την ίδια ώρα συγγενείς και φίλοι στο Λόγκο αποχαιρετούν τη μητέρα και τον γιο που βρέθηκαν δολοφονημένοι μέσα στο σπίτι τους. Ένας 43χρονος Τούρκος, καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ, συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Ο 43χρονος αναζητούνταν από τις αρχές της χώρας του προκειμένου να εκτίσει πολυετή ποινή κάθριξης για απόδραση, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, διακίνηση παράνομων πυροβόλων όπλων, βαριά σωματική βλάβη, πλαστογραφία, απειλή με χρήση όπλου, απίθεια και διενέργεια παράνομων παιγνίων. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη μιας αρχικής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης και στην αποκλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή. Οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτζή, δήλωσε ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει λάβει ήδη την έγκριση τόσο του Μοτσντάμπα Χαμενεή όσο και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Πίσω στα δικά μας παράταση πήρε η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα και πλέον οι πολίτες έχουν περιθώριο έως και τις 22 Ιουνίου για να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπαίδων τους. Στην αθλητική επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν με 4-1 της Παραγουάη στο Παγκόσμιο Κύπελο. Ισόπαλοι με σκορ 1-1 αναδείχθηκαν Καναδάς και Βοσνία Ριζεγοβίνη.
1: Ο καιρός στον Status FM.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη, άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία κυμαίνεται από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 26, στο Κιλκής και τις Αίρες τους 27, στη Βέρεια τους 28, στα Γιαννιτσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 25. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στις 10. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
1: Nissan Nick Ιώτα Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
2: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
3: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
4: Νιάου.
5: Νιάου.
3: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές! Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη!
6: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch Γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
3: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
6: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχη στη στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μωράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
2: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
8: Welcome to Viva Fruit Juice Party!
9: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
10: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
11: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
10: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
11: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
10: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
11: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
10: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Έτσι είναι, όπως τα λέει η Ρένα.
1: Όλα αλλάζουν.
0: Φεύγουν τα χρόνια, όλα αλλάζουν. Αλλάζουν οι ζωές μας, αλλάζει η ρουτίνα σε τακτά χρονικά διαστήματα. Θα μου πεις τότε γιατί τη λες ρουτίνα. Ρουτίνα είναι ρε παιδιά, πώς θα το κάνουμε, έτσι είναι. Νομίζω ότι κάθε 7 μήνες, 8, κάτι αλλάζει στη ζωή μας. Κάπου το είχα διαβάσει αυτό, αλλά δεν θυμάμαι πού. Καλημέρα σε όλους, καλώς ήρθατε. Στάτους 107 και 7, 11 λεπτά και μετά τις 10 σε αυτό το όμορφο πρωινό Σαββάτου. Με ωραίο αεράκι, σχετικά δροσερό, ίσα ίσα για να μην υδρώνουμε και να μας κάνει να νιώθουμε άβολα. Έφη Παφίτου παρέα σας για 3 ολόκληρες ώρες, από τις 10 μέχρι και τη 1 θα είμαστε στον αέρα του Στάτους 107 και 7. Εγώ, εσείς, η Κατερίνα Νικολάου. Η οδηγή στην περιφερειακή οδό, στο κέντρο της πόλης. Οι άνθρωποι που εργάζονται αυτή την ώρα εκεί στις εργασίες κατεδάφισης της γέφυρας Πανοράματος, εκεί στην ανατολική περιφερειακή οδό, όπου εδώ και μέρες σας λέμε και ελπίζουμε να μην το ξεχάσατε, και από το πρωί το λέμε και από χθες και μέρες πολλές πριν, ότι ο περιφερειακός, η περιφερειακή οδός είναι κλειστή για 48 ώρες μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, οπότε μην μπαίνετε στον περιφερειακό αν θέλετε να διασχίσετε την πόλη, τέλος πάντων, ή να βρεθείτε από τη μία πλευρά, από τη δυτική ή ανατολική προς την άλλη. Προτιμήστε καλύτερα το κέντρο.

Την καλημέρα μου στην πολύ πολύ γλυκιά Μαρία, στο φίλο μου τον Γιώργο, στην Έλενα, στο φίλο μου τον Πέτρο. Έτσι την έχει, το έχει το στούντιο ο Μπαρμπαγιάννης, σαν δίσκο μπάλα, όπως ακριβώς το περιέγραψα και το έκανε εικόνα. Εμένα πάντως σκοπός μου αυτά τα πρωινά του Σαββάτου είναι να κάνουμε παρέα μακριά από κακές ειδήσεις, αν και η κακή είδηση δυστυχώς υπάρχει γύρω μας. Να ακούσουμε ωραίες μουσικές, να ταξιδέψουμε στο παρελθόν, να μείνουμε και στο παρόν. Σήμερα μου λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος, έχεις πολύ ρομαντική διάθεση. Ναι, κάπως έτσι ξεκίνησα, αλλά ξέρετε ότι εγώ 3 ολόκληρες ώρες θα σας ταξιδέψω σε πολλά μουσικά μονοπάτια, ξεκινώντας έτσι. Σιγά σιγά, αναλόγως με τη διάθεση που έχετε κι εσείς, με το πώς θα μας οδηγήσει η ενέργειά μας, θα φτάσουμε μέχρι και τη μία. Όπως καταλάβατε, ρομαντική, ξερομαντική, ελληνικός κινηματογράφος είναι το νούμερο ένα για το πρώτο ημίωρο τουλάχιστον που έχουμε στο μυαλό μας. Πάμε να δούμε τι γίνεται όμως στους δρόμους της Θεσσαλονίκης μας, διότι είπαμε ότι έχουμε κλειστεί την περιφερειακή οδό. Για περίμενε λίγο να σας βάλω να κάνετε και λίγο δουλίτσα.

καβραζιό. Να κάθεται απέναντί μου, όχι ο Άρης ο Παπηδάκης σήμερα, ο Δημήτρης ο Χόρνου. Εκεί τον φαντάζομαι. Λοιπόν, δεύτερη φάση εργασιών, flyover, κατεδάφιση του δεύτερου τμήματος της γέφυρας πανοράματος από νωρίς το πρωί. Είναι η καθαίρεση του κλάδου της καθόδου. Αυτό το είχαμε τον Ιανουάριο, τώρα έχουμε την άλλη φάση, το δεύτερο κλάδο. Πέφτει λοιπόν. Και έχουμε από νωρίς το πρωί κλειστό τον περιφερειακό από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής. Αποκλεισμό της κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό, στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K1, είναι εκεί στην Πηλαία. Άρα, όσοι λοιπόν με ακούτε και έρχεστε από τη δυτική πλευρά της πόλης και θέλετε να φτάσετε Χαλκιδική, Ανατολικά, οπουδήποτε αλλού, εν πάση περιπτώσει, αν μπείτε στον περιφερειακό, στο ύψος της Πηλαίας, θα σας υπάρχει. Κόλλησα στη λέξη τώρα, κατάλαβες. Εκτροπή της κυκλοφορίας, το θυμήθηκα, μέσω της Πηλαίας. Λοιπόν, θα σας βάλουν υποχρεωτικά. Όσοι κατευθύνεστε προς Καβάλα και Κατερίνη, προς την άλλη πλευρά, δηλαδή προς τα δυτικά, υποχρεωτικά θα πάτε μέσω της οδού Πρασακάκη και θα αποκαθίσταται η κίνηση μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζον Κένεντι και Ελαιώνων, όσοι έρχεστε από ανατολικά προς δυτικά. Υπάρχει σήμανση για εσάς οι οποίοι δεν θέλετε με τίποτα να μπείτε στην πόλη. Ok, it's your choice, δική σας είναι η επιλογή. Αντίστοιχα, όσοι λοιπόν έρχεστε από δυτικά προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο, θα εκτρέπεται η κυκλοφορία υποχρεωτικά στην οδό Φωκά. Ούτως ή άλλως η τροχιά συνιστά στους οδηγούς και δει στους οδηγούς των βαραίων οχημάτων να χρησιμοποιούν για τις μετακινήσεις τον άξονα Μοναστηρίου Εγνατία Κωνσταντίνου Καραμαλή, έτσι. Άρα, αερογέφυρα Πηλαίας Πανοράματος δεν υπάρχει, κυκλοφορία έχει αποκλειστεί μεταξύ της παρόδου της οδού Ελαιώνων και της οδού Φωκά. Κάντε λίγο υπομονή μέχρι αύριο το βραδάκι.

Λοιπόν, εγώ έχω βάλει ήδη την καπελαδούρα της Καταρίνας Νικολάου και ετοιμάζομαι να φύγω θάλασσα. Νοητά βεβαίως. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινώντας από το σπίτι, περίμενα ότι θα έχουμε πολύ περισσότερη κίνηση, παιδιά. Στην Μοναστηρίου αλλά και στην Εγνατία. Τα πράγματα προς το παρόν είναι πάρα πολύ καλά, τουλάχιστον στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Πάμε όμως λίγο να δούμε τι γίνεται περιφερειακό. Όσοι λοιπόν τώρα έρχεστε από τη δυτική πλευρά της πόλης και δεν έχετε επιλέξει το κέντρο, με το που φτάνετε στα μισά της κατηφόρας, εκεί ύψος 40 εκκλησιές, εκεί όπου έχει αρκετά μεγάλο ποτηλιάρισμα αυτή την ώρα, στο μέτωπο προς τα ανατολικά, αφού λοιπόν είναι κλειστός ο κόμβος της Πηλαίας, σας διώχνουν από τον κόμβο Τριανδρίας, δηλαδή η λεωφόρος Κυριακίδη, Κατσιμίδη, για να κατεβείτε στο κέντρο. Η Κατσιμίδη είναι πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ φορτωμένη προς το κέντρο. Από Κατσιμίδη προς Περιφερειακό φυσικά δεν βλέπω καθόλου κίνηση. Δεν ξέρω αν έχουν κλείσει τον δρόμο ή αν ακούτε, γνωρίζετε και δεν επιλέγετε φυσικά να βγείτε Περιφερειακό. Οι γραμμές είναι ανοιχτές. Για να μου δώσετε λίγο ρεπορτάζ. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Και φυσικά στέλνετε μηνύματα, φωτογραφίες, βίντεο, ό,τι άλλο έχετε στο Viber, στο 6908-357-800.

Λοιπόν, πού θυμήθηκες, λέει, που αφήνετε τη βουλιουκλάκη. Θα σας πω, παιδιά, χθες γυρνάω σπίτι αργά. Όλη μέρα στους δρόμους, τρεχάλα από εδώ από εκεί. Και γυμναστήριο που ψόφισα γυναίκα. Και γυρνάω σπίτι κάποια στιγμή και έχει, ρε φίλε, τη Μανταλένα. Δεν θυμάμαι σε ποιο κανάλι. Είναι από τις πολύ αγαπημένες μου ταινίες. Έκατσα και την είδα για... δεν ξέρω ποια φορά ήταν αυτή που είδα τη Μανταλένα. Και τη θυμήθηκα. Λοιπόν, φιλιά πάρα πολλά στο Μαράκι, στη φίλη μου τη Δέσποινα. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο, λέει Έφη, στον Κώστα. Έχουμε πολύ καλή διάθεση. Το θέμα είναι να έχεις, λέει, κι εσύ. Πώς μ' ακούς. Στο φίλο μου το Μανώλη, ο οποίος μου θυμίζει ότι αύριο είναι η γιορτή του πατέρα. Για να στην Αναστασία, θα τους πούμε χρόνια πολλά, τους έχουμε ήδη θυμηθεί. Εφάγη λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Ήδη από την εισαγωγή και το πρώτο τραγούδι δεν μπορούμε να κρατήσουμε, λέει, τα πόδια μας χορεύουν από μόνα τους. Φαντάζομαι ότι έχει να γίνει στην πορεία.

Λοιπόν, για τη γέφυρα πανοράματος τώρα, σκεφτόμουν ο ανισόπεδος κόμβος K11 στην Πηλαία είναι εκεί η γέφυρα πανοράματος. Πότε κατασκευάστηκε? Κατασκευάστηκε τώρα αυτή η γέφυρα, όπως και το τούνελ, έτσι, το οποίο πέρασε στην ιστορία. Η γέφυρα λοιπόν κατασκευάστηκε στα τέλη της δεκαετίας του 1980 μαζί με τα υπόλοιπα αρχικά τμήματα της περιφερειακής οδού. Μια περιφερειακή που εγώ τουλάχιστον την έχω ζήσει, δεν την πολύ θυμάμαι όταν φτιαχνόταν, η αλήθεια είναι, γιατί πότε ξεκίνησε να φτιάχνεται η περιφερειακή οδός, παιδιά? Δεκαετία 80 δεν ήτανε, Άρχισε να μελετάται νομίζω το 1973, γιατί υπήρχε πολύ μεγάλη ανάγκη να λυθεί όλο αυτό το ζήτημα της επικοινωνίας της πόλης και των μετακινήσεων. Και ναι, καλά το είδα, το βλέπω εδώ. Ναι, φτιάχτηκε, ξεκίνησε να φτιάχνει το περιφερειακό στο 1983, η κατασκευή του δρόμου, έτσι. Δέκα χρόνια μετά και καθόλου ανέφελα, αντιθέτως εν μέσω έντονων αντιδράσεων, κινητοποιήσεων και πολεμικής τότε, γινόταν χαμός. Το 83 βέβαια εγώ αυτά δεν τα θυμάμαι από πρώτο χέρι, γιατί ήμουνα στο δημοτικό, δεν πολύ κυκλοφορούσαμε, που πηγαίναμε εμείς τότε, μωρά ήμασταν, παιδάκια, παίζαμε στη γειτονιά. Δεν οδηγούσαμε, εννοώ, να βγούμε, να κυκλοφορήσουμε στην πόλη ή πέριξ της πόλης. Ωστόσο θυμάμαι, και διαβάζοντας και ακούγοντας τους παλαιότερους βεβαίως, τους μεγαλύτερους, ότι γινόταν χαμός τότε με τον περιφερειακό, έτσι.

Θυμάμαι να ξαναμιλάμε για τον περιφερειακό και εδώ να μου στέλνετε πολύ ωραίες. Μέχρι και φωτογραφίες μου έχετε στείλει, παιδιά, από τον περιφερειακό όταν φτιαχνόταν το έργο στις αρχές δεκαετίας του 80, 1983. Και μάλιστα νομίζω ξεκίνησε από τη δυτική πλευρά της πόλης, σωστά, καλά τα λέω? Υπήρχαν κινητοποιήσεις, πολεμικοί, για καλά τα λέγει ο Πέτρος εδώ, αντιδράσεις για την καταστροφή μέρους του δάσους. Και φυσικά εκεί όταν θα έφτιαχναν το τούνελ στα Κωνσταντινοπολίτικα υπήρχαν και πάρα πολλές προσφυγές, όπως θυμάσαι, Πέτρο, και πολύ σωστά το θυμάσαι. Γνωστές ερωτήσεις, γιατί το flyover δεν έγινε με διαπλάτινση, γιατί το flyover δεν θα λεγόταν flyover. Θα λεγόταν αλλιώς, αν γινόταν με διαπλάτινση. Λοιπόν, ο περιφερειακός το 1983 ξεκίνησε κατασκευή, το 1993, δηλαδή όταν εγώ πήγαινα Δευτέρα Λυκείου, 10 χρόνια μετά παραδόθηκε πριν από τις τότε εκλογές από τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Ένα κοχύλι μες στο... Και μάλιστα παραδόθηκε με πολλές εκπτώσεις από τον αρχικό σχεδιασμό, γιατί μετά βέβαια από κάνα χρόνο κυκλοφορούσα κανονικά με αυτοκίνητο και οδηγούσα, δηλαδή τελειώσαμε το Λύκειο λίγο αργότερα, οπότε θυμάμαι τον περιφερειακό με φανάρια και όχι με ανισόποδους κόμβους, χωρίς να έχει πάρκινγκ. Με περιορισμένο πλάτος λωριδών κυκλοφορίας, υπήρχε μια λωρίδα, ο Θεός να την κάνει έκτακτης ανάγκης, χωρίς σοβαρό κόμβο στις απολύξεις του, δηλαδή δυτικά στη Λαχαναγορά και ανατολικά στο νοσοκομείο Άγιος Παύλος. Και παραδόθηκε με πρόβλεψη να εξυπηρετεί 30.000 οχήματα ημερησίως, γιατί έτσι το είχαν σχεδιάσει τον περιφερειακό το 1973.

0: μεσημεριού. Για πάμε στη γραμμή. Παρακαλώ, πέσατε. Γεια σου, Μπάμπη μου. Ο Μπάμπης λέει: Παφή του λέει το 1985, κορίτσι μου, τρέχαμε αγώνες ντράκστερ στο ύψος Ευόσμου Ηλιούπολης. Στα χώματα του περιφερειακού, ε. Τι ωραία. Ντράκστερ, ρε φίλε. Τώρα να πάτε στις Σέρες να κάνετε ντράκστερ. Παρακαλούμε. 158, πάρε λίγο στο άλλο το τηλέφωνο, γιατί παίρνει και κάνει τουτούτ, φίλε.
1: Το όνομα του παλικού.
0: Πάλι εκεί πήρες. Άντε να δούμε, θα σε πετύχουμε τώρα, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου. Έλα, σ' ακούω.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Είμαι εδώ με τα παιδιά.
0: Δεν ακούω, λίγο πιο δυνατά.
2: Μπαίνουμε στο ποσίδι, στην κατασκήνωση για καθαριότητα. Και θα θέλαμε να ακούσουμε την πριγκιπέσα.
0: Κάτσε λίγο. Πηγαίνετε στο ποσίδι να καθαρίσετε. Δεν κατάλαβα.
2: Στην κατασκήνωσή μας.
0: Απιθυτά.
2: Όχι, όχι.
0: Τι κατασκήνωση στο ποσίδι, κάτσε να σκεφτώ.
2: Τον καλό ποιμένα.
0: Ο καλός ποιμένας, τι κατασκήνωση είναι, δεν την ξέρω.
2: Είναι μια εκκλησιαστική κατασκήνωση.
0: Α, τέλεια.
2: Ναι, ναι.
0: Τέλεια, τι ωραία, δεν την ήξερα, παιδιά, εγώ αυτή.
2: Ναι, είναι στο ποσίδι, στη Χαλκιδική.
0: Καλός ποιμένας, πολύ ωραία.
2: Ναι, ναι.
0: Και πάτε για καθαριότητα.
2: Ναι, πάμε για καθαριότητα, γιατί θα ανοίξει τώρα η κατασκήνωση.
0: Και πού βρίσκεσαι τώρα, σε ποιο ύψος είστε?
2: Κασιανή, σε ποιο ύψος είμαστε?
0: Κασιανή, πες.
2: Είμαστε έξω από τα Μουδανιά, ξέρω. Είμαστε έξω από τα Μουδανιά.
0: Έξω από τα Μουδανιά. Άκου τώρα να δεις. Ναι. Μόλις κάποια στιγμή θα αρχίσει να χάνεται το σήμα του στάτους από τους 107 και 7, θα κάνει κρούτσου κρούτσου, θα γυρίσετε στους 93. Θα μας ακούτε από εκεί.
2: Α, εντάξει.
0: Εντάξει. Ναι, λοιπόν, ναι. Να περάσετε όμορφα. Καλή καθαριότητα. Να σου πω και εγώ αύριο θα φύγω, θα πάω Χαλκιδική να καθαρίσω και εγώ. Οπότε σας νιώθω, κορίτσια.
2: Λοιπόν, πολύ.
0: Θα βάλω διαφημιστικό διάλειμμα και θα ξεκινήσω με την πριγκιπέσα για εσάς. Πολλά γλυκά φιλιά. Καλό δρόμο. Φιλάκια, φιλάκια.
1: Το όνομα του πάλι.
0: Θρησκευτική κατασκήνωση, τι ωραία. Δεν ήξερα ότι υπάρχει. Ξέρω ότι υπάρχει μια εκεί στην περιοχή μου στην Ελλάνη. Με το που μπαίνει στην Ελλάνη αριστερά, πάλι δεν θυμάμαι πώς λέγεται όμως. Και νομίζω έχει άλλες δύο στη Χαλκιδική. Για βοηθήστε.

0: Ώρα Ελλάδος, 10:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα, μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια, μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml, τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
3: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
4: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Εξαιρετικά παρθένο ελαιολαδό διαλεκτό 5 λίτρα 29,99 και έξτρα 4 πόντι. Πάριζα το στελαφρύ φαντής 5,99 το κιλό. Σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες Essex και υγρό 45 μεζούρες 4,65 και έξτρα 4 πόντι. Χαρτίγια Endless Economy 8 ρολά 1,99 και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
6: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία, σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: μας.
1: Κορίτσια, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ζητήσατε αυτό το υπέροχο τραγούδι στο κράτης Μάλα μας, πριγκιπέσα, πολύ πολύ αγαπημένο, για τα κορίτσια μου τα όμορφα που πηγαίνουν στην θρησκευτική κατασκήνωση, πώς την είπαμε ρε Καταρίνα, συγγνώμη αλλά ξεχνάω ονόματα, στο Ποσίδι. Είναι κάπου λίγο πριν την... λίγο μετά την Καλλικράτεια. Καλός ποιμένας, μπράβο Καταρίνα. Και πάνε για καθαριότητα. Λοιπόν, γλυκά φιλιά σε όλους τους υπόλοιπους. Όσοι είστε στο περιφερειακό, κλειστός περιφερειακός, κλειστή περιφερειακή οδός, σήμερα κατεδαφίζεται το δεύτερο τμήμα της γέφυρας πανοράματος, οπότε θα έχετε λίγο το νου σας, διότι ο περιφερειακός είναι κλειστός στην περιοχή του ανισόπεδου κόμβου K1 στην Πηλαία. Όσοι λοιπόν έρχεστε από την ανατολική πλευρά της πόλης, σας βγάζουν, κάνετε ένα κύκλο δηλαδή μέσω του πανοράματος. Οι υπόλοιποι που δεν το γνωρίζατε ή που επιλέξατε να μπείτε στον περιφερειακό από τη δυτική πλευρά της Θεσσαλονίκης,
2: και ο υδρότας της αγάπης είχε κάτι από...
1: από την Τριανδρία βγαίνετε στην Κατσιμίδη. Από ό,τι βλέπω εδώ έχει πολύ πολύ κίνηση Κατσιμίδη στα κατεβάσματά της, εννοείται προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης.
2: Και πως σου κάρφωσα τον ήλιο
1: έφυπα αυτή του παρέα σας μέχρι και τη μία.

Λοιπόν, με ρωτάτε εδώ για την γιορτή του πατέρα. Η γιορτή του πατέρα είναι την Κυριακή 21 Ιουνίου, ρε παιδιά, τι με μπερδεύετε. Σήμερα τι έχουμε, 13. Κυριακή 21 Ιουνίου 2026 είναι η γιορτή του πατέρα. Ποιος μου στείλε ότι είναι αύριο, με μπερδεύετε. Διότι περισσότεροι γνωρίζουμε τη γιορτή της μητέρας, αλλά και οι πατεράδες συμβάλλεται καθοριστικά, παιδιά, και στη διαμόρφωση του χαρακτήρα αλλά και στην ανατροφή των παιδιών. Μπορεί να είναι πιο κολλημένα τα παιδιά πάνω σε μας, να έχουμε έτσι λίγο ένα τσικ πιο δυνατό το ρόλο μες στο σπίτι συνήθως. Αλλά και οι πατεράδες, έτσι, έχετε ένα πολύ μεγάλο, μια πολύ μεγάλη ευθύνη. Ακόμα και αν λείπετε πολύ περισσότερο από εμάς από το σπίτι. Τώρα, η γιορτή του πατέρα είναι, όπως βλέπω εδώ, την Κυριακή 21 Ιουνίου. Αφιερωμένη σε όλους τους μπαμπάδες του κόσμου. Στην πατρότητα γενικότερα, στη συνεισφορά των μπαμπάδων στο κοινωνικό σύνολο. Δεν είναι βέβαια πολύ γνωστή. Τα τελευταία χρόνια έχει αρχίσει να τονίζεται ο ρόλος του πατέρα. Επομένως, μια μέρα το χρόνο θα σας γιορτάσουμε και εσάς, βρε αγόρια. Πότε ξεκίνησε η γιορτή του πατέρα? Ξεκίνησε από την Αμερική, αλίμονο, στις αρχές του 20ου αιώνα, εμπνευσμένη από την πρώτη γιορτή της μητέρας, διότι σου λέει, κάτσε ρε φίλε, εντάξει, εσείς τα κουβαλάτε, εσείς τα γεννάτε, εμείς τα σπέρνουμε βέβαια, τρέχουμε και εμείς μαζί σας, να μην γιορτάσουμε και τους πατεράδες, να τους γιορτάσουμε. Αλλά συνήθως, στα σπίτια συνήθως, η καπετάνισσα είναι μία, η μάνα.

για το φίλο μου τον Γιώργο, ο οποίος θέλει να αφιερώσει το τραγούδι στην κόρη σου. Καλά διαβάζω? Να τη χαίρεσαι.

0: εσύ τεκνή. Γεια σου ρε Γιώργο Στρατάτσι. Αυτή είναι η καπετάνισσα, αφιερωμένη στο Γιώργο που το ζήτησε, παρακαλώ.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς την.
1: Καλημέρα γειτόνισσα, από τη Σύνδο παίρνω.
0: Γεια σου γειτόνισσα.
1: Αν μου επιτρέπετε να πω δύο λογάκια σχετικά με το καλό ποιμένα, την κατευθύνωση.
0: Βεβαίως.
1: Η γένεια εγγονός μου είναι μια θαυμάσια κατευθύνωση. Ποιούνε χαρακτήρα.
0: Τι ωραία.
1: Τα παιδιά τα απασχολούν συνεχώς. Τα φαγητά τους είναι πάρα πολύ καλά. Τα βοηθάνε. Τώρα δεν ξέρω, επειδή ο εγγονός μου πάει και με τη Μητρόπολη Καλαμαριάς και με τη Μητρόπολη τη δική μας εδώ της
0: Νεάπολης, Σταυρούπολης,
1: δεν ξέρω σε ποιον ανήκει ο καλός ποιμένας, σε ποια από τις δύο Μητροπόλεις. Εν πάση περιπτώσει, είναι κατευθυνώσεις οι οποίες καλά είναι να στέλνουμε τα παιδιά μας.
0: Τέλεια. Τι όμορφα.
1: Τα απασχολούν συνεχώς με, με πολύ δημιουργικά παιχνίδια.
0: Μα αυτή είναι και η ουσία του να πάει έτσι, ένα παιδί ναι, κατασκήνωση,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, γιατί έτυχε να πάει και με το
0: αυτή είναι η ουσία.
1: Και ήταν αλλού για αλλού.
0: Τέλεια, τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να τον χαίρεστε τον γλυκούλη, να είναι καλά. Για πάμε λίγο στους οδηγούς, παιδιά, γιατί όση ώρα εδώ βλέπω τα μηνύματά σας γίνεται χαμός και σήμερα. Πολύ πολύ σας ευχαριστώ. Ούτως ή άλλως, όποιος και να είναι εδώ πίσω από το μικρόφωνο τα πρωινά του Σαββάτου αλλά και τα μεσημέρια, γίνεται χαμός. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα, πάρα πολλά τηλεφωνήματα. Σε μια Θεσσαλονίκη που στο κέντρο της πόλης αυτή την ώρα δεν βλέπω να έχει ιδιαίτερο πρόβλημα. Κάτσε λίγο να τσεκάρω καλύτερα. Ωστόσο, με κλειστό περιφερειακό από χθες το βράδυ μέχρι και το βράδυ της Κυριακής, είπαμε πέφτει η γέφυρα πανοράματος, γίνονται εργασίες. Όσοι λοιπόν κινείστε στον περιφερειακό, να ξέρετε ότι από δυτικά προς ανατολικά, με το που φτάνετε, περίμενε λίγο, θα σου πω ακριβώς, λίγο πριν τον κόμβο Τριανδρίας, μέχρι τον κόμβο Τριανδρίας, ναι, έχει μια κανονική ροή. Όσοι μπαίνετε, είτε δεν το ξέρετε, είτε από επιλογή. Εκεί στον κόμβο Τριανδρίας είναι όλα σταματημένα. Σιγά σιγά σας βγάζουν προς την Κατσιμίδη από ό,τι βλέπω, γιατί ανάμεσα στην Τριανδρία και στο Πανόραμα είναι κλειστός ο περιφερειακός και στα δύο ρεύματα. Να μου βαστάς τα χέρια. Αρκετά αυξημένη κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμανλή, ειδικά στο μέτωπο προς την έξοδο της πόλης. Δηλαδή, προσέξτε τώρα, όσοι έχετε επιλέξει το κέντρο και έχετε πάρει την Εγνατία, ας πούμε, έτσι, είτε κατεβαίνετε από την Κωνσταντίνου, από την πρώην Λαγκαδά, νυν Μίκη Θοδωράκη, είτε έρχεστε από Μοναστηρίου και επιλέγετε Εγνατία. Πάρα πολύ καλά, όσοι έρχεστε από δυτικά προς ανατολικά, με το που θα φτάσετε στο Απιθύτα μπροστά και εκεί στο πρώην 424, μετά έχει πολύ πολύ αυξημένη κίνηση σε όλο το μέτωπο προς τα ανατολικά. Δηλαδή, μέχρι και να βγείτε περίπου στο ύψος της Νέας Ελβετίας, μέχρι τον Ντεπό δηλαδή, κάπου εκεί, ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση, μην ξεχνάτε ότι η Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι και γεμάτη φανάρια, έτσι, και είναι λογικό. Ωστόσο, στην είσοδο της πόλης, όσοι έρχεστε από ανατολικά και θέλετε να μπείτε στην πόλη, εκεί δεν έχουμε τόσο σοβαρό πρόβλημα, τουλάχιστον προς το παρόν, είναι πολύ πολύ καλύτερα.

Γεια σου ρε Θωμά ρε Σινιώτη, γεια σου Εφ, λέει, ωραίες επιλογές τραγουδιών όπως πάντα. Μέχρι στιγμής πάντως τα περισσότερα τα έχετε επιλέξει εσείς για να ξέρετε. Εγώ πατάω εδώ τα κουμπάκια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σας λόγια.

0: Λοιπόν, την καλησπέρα μου, μάλλον την καλημέρα μου στα κορίτσια μου, πολλά γλυκά φιλιά στην Γεωργίτσα μου, στην Ιουλία μου, στον Γιάννη. Γεια σου ρε Γιάννη.
1: Πότε θα πάμε στα βουνά.
0: Άιντε να πάρουμε τα βουνά να γουστάρουμε επιτέλους, να ησυχάσουμε.

0: Λοιπόν, αν βλέπετε κάπου σοβαρότατο πρόβλημα, ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα, γιατί σας έχω εξηγήσει ότι στο κέντρο έχουμε θεματάκι μόνο αυξημένη κίνηση μετά το Απιθύτα σχεδόν σε όλο το μέτωπο προς την έξοδο της πόλης, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Δεν βλέπω κάπου αλλού να έχουμε θεματάκι ιδιαίτερο, πέρα βεβαίως από τον περιφερειακό, που είναι κλειστό αυτή την ώρα.
1: Θα πάμε στα βουνά. Πότε θα πάμε στα βουνά.
0: 2-3-10-5-13.000, 2-3-11-82-10-50 και φυσικά Viber 6-9-08-357-800. Άιντε πάμε στα βουνά.

Λοιπόν, αυτή είναι η Ρίτα Αντωνοπούλου. Για εσάς, οι οποίοι με ρωτάτε ποια ερμηνεύει, πώς λέγεται το τραγούδι, πότε θα πάμε στα βουνά. Και εγώ δεν το ήξερα, ο Παπιδάκης μου το έμαθε. Ρίτα Αντωνοπούλου, το αγαπάτε, το αγάπησα κι εγώ. Εκπληκτικό τραγούδι, γιατί νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς, έτσι πως ζούμε μέσα σε αυτές τις πόλεις με το τσιμέντο, το άγχος, το τρέξιμο, τα καυσαέρια και γενικότερα όλο αυτό το μπάχαλο που, τέλος πάντων, μέσα στο οποίο ζούμε, θέλουμε να πάρουμε τα βουνά κανονικά όμως, όχι μεταφορικά. Καταρίνα Νικολάου, Δελτίο Ειδήσων 11, το ξεπέρασα και επιστρέφω.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Επιβαρημένο είναι το οδικό δίκτυο σε όλη την πόλη εξαιτίας του κλεισίματος της περιφερειακής λόγω εργασιών για τον flyover. Υπενθυμίζεται ότι ισχύει καθολικός αποκλεισμός της κυκλοφορίας στον κόμβο της Πηλαίας. Μόνο στο συγκεκριμένο κόμβο η υπόλοιπη περιφερειακή λειτουργεί κανονικά. Αυτή την ώρα υπάρχει πολύ μεγάλη κίνηση στο σημείο εκείνο που υπάρχει διακοπή κυκλοφορίας λίγο πριν και λίγο μετά, αλλά και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Εργατικό ατύχημα δυστύχημα σημειώθηκε στις 7.30 σήμερα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, όταν μια 56χρονη εργαζόμενη συνεθλίβησε βιομηχανικό πλυντήριο υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες. Άμεσα έσπευσαν δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στον απεγκλωβισμό της γυναίκας, ωστόσο δεν είχε τις αισθήσεις της. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης, που παραβρέθηκε χτες στα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Έτοιμα προς την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας για να κληθούν ο Ταλ Ντίλιαν και ο Γρηγόρης Δημητριάδης για να καταθέσουν για το ζήτημα των υποκλοπών, κατέθεσε χτες η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Στην ανακρίτρια Αιγαίου απολογείται σήμερα ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 54χρονης συντρόφου του και του 26χρονου γιού της στο Αίγιο. Την ίδια ώρα συγγενείς και φίλοι στο Λόγκο αποχαιρετούν μητέρα και γιο που βρέθηκαν δολοφονημένοι στο σπίτι τους. Ένας 43χρονος Τούρκος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία της Ιντερπόλ συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Αναζητούνταν από τις αρχές της χώρας του προκειμένου να εκτίσει πολυετή ποινή κάθειρξης για απόδραση, παράνομη οπλοφορία και οπλοκατοχή, διακίνηση παράνομων πυροβόλων όπλων, βαριά σωματική βλάβη, πλαστογραφία, απειλή με χρήση όπλου, απίθεια και διενέργεια παράνομων παιγνίων. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη συμφωνίας. Οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, δήλωσε ότι η συμφωνία βρίσκεται στο τελικό στάδιο και έχει λάβει την έγκριση τόσο της ανώτατης πολιτικής ηγεσίας της χώρας, συμπεριλαμβανομένου του ανωτάτου ηγέτη Ντάμπα Χαμενεΐ, αλλά και του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Παράταση έως τις 22 Ιουνίου έχει λάβει προθεσμία για τον καθαρισμό και τη δήλωση των ακαθάριστων οικοπαίδων. Στην αθλητική επικαιρότητα, οι Ηνωμένες Πολιτείες επικράτησαν με 4-1 της Παραγουάη στην πρεμιέρα του Μουντιάλ. Ισόπαλοι με σκορ 1-1 αναδείχθηκαν Καναδάς και Βοσνία Ερζεγοβίνη.
1: Καιρός για χρωμοδομή.
2: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μεταβλητή έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 26, στο Κιλκίς και τις Σέρες τους 27, στη Βέρεια τους 28 και στα Γιαννιτσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 25.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
0: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτους στις 11. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
1: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310-55-55-56 και το εξειδικευμένο μας τμήμα θα σας εξυπηρετήσει για εκδρομές στην Ελλάδα και το εξωτερικό.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι Πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες. Αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
7: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310-829-729.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
12: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
11: Ψυχραιμία, τέκνα μου. Έχει Σκόντα για όλους.
13: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
14: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
13: Άντε, λίγο έμεινε.
14: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
13: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
14: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Care μαρομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
13: Μετράμε αντίστροφα.
14: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
13: Supermarket Kansas.
14: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
1: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
14: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
9: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
14: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
9: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
14: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Εγώ δεν έφυγα ακόμα, εδώ είμαι. 20 λεπτά και μετά τις 11. Καλώς ήρθατε και μπήκατε πολύ τώρα στην παρέα μας κι άλλοι καινούργοι. Φρέσκια παρέα, φρέσκια ενέργεια. Έφη παφή του παρέα σας από τις 10 μέχρι και τη 1 στον στάτους 107 και 7 στη Θεσσαλονίκη της κλειστής περιφερειακής. Στο ύψος του κόμβου της Πηλαίας και... κατεδαφίστηκε η γέφυρα πανοράματος τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου από τις 5 το πρωί. Θέλω λίγο να με βοηθήσετε ρε παιδιά, γιατί λίγο έχω μπερδευτεί εδώ πέρα, προσέξτε τώρα. Γιατί βλέπω ότι πολλοί είστε στον περιφερειακό, μπήκατε στον περιφερειακό, παρότι είναι κλειστός όχι όλος, αλλά ένα μεγάλο τμήμα του, ένα μεγάλο κομμάτι του, που σημαίνει ότι δεν μπορείτε να διασχίσετε από τη μία πλευρά τον περιφερειακό μέχρι την άλλη, είτε από ανατολικά είτε από δυτικά. Άρα λοιπόν όσοι έρχεστε από δυτικά, δηλαδή θέλετε να πάτε προς Χαλκιδική και αεροδρόμιο, έχουμε υποχρεωτική εκτροπή στην οδό Φωκά, δηλαδή Πηλαία. Η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται αναγκαστικά μέσω του κέντρου της Θεσσαλονίκης, που αυτή τη στιγμή είναι αρκετά πυγμένο και η Κατσιμίδη, και πριν από την Τριανδρία κατεβαίνετε πολύ, αλλά και από εκεί από τη Φωκά προς το κέντρο, προς τα ανατολικά, όσοι έρχεστε από δυτικά εν πάση περιπτώσει. Φορτωμένη Κωνσταντίνου Καραμαλή. Οι οδηγοί φορτηγών και βαρέων οχημάτων έχουν ήδη ενημερωθεί. Αν δεν έχετε ενημερωθεί, όσοι οδηγάτε μεγάλα φορτηγά βαρέα οχήματα, να ξέρετε ότι πρέπει να χρησιμοποιήσετε αποκλειστικά τον άξονα Μοναστηρίου Εγνατία Καραμαλή για να μετακινηθείτε από και προς τη μία άκρη της πόλης προς την άλλη. Τώρα, όσοι θέλετε από την ανατολική πλευρά της Θεσσαλονίκης να βρεθείτε στην δυτική, προς Καβάλα Κατερίνη δηλαδή, έχουμε υποχρεωτική εκτροπή στην οδό Πρασακάκη. Η κίνηση θα αποκαθίσταται μέσω των οδών Πρασακάκη, Τζον Κένεντι και Ελαιώνων, πανόραμα δηλαδή. Και πάω λίγο τώρα στο χάρτη, όπου τι βλέπω, λίγο νωρίτερα είχαμε αρκετά σοβαρό θέμα στο ύψος της Τριανδρίας, κυρίως από όλους όσοι ερχόσασταν από τη δυτική πλευρά της πόλης και μπαίνετε από Κατσιμίδη για να κατέβετε προς το κέντρο της πόλης και να φτάσετε ανατολικά. Τώρα τι παρατηρώ. Παρατηρώ και θέλω κάποιος να με βοηθήσει που βρίσκεται εκεί, ότι λίγο πριν τα Κωνσταντινοπολίτικα δημιουργείται μια πολύ μεγάλη ουρά οχημάτων, πάντα στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Μιλάμε για τεράστια ουρά χιλιομέτρων. Δηλαδή προσπαθείτε να περάσετε από το πρώην τούνελ, έτσι, Κωνσταντινοπολίτικα, φτάνετε εκεί στο ύψος του Γένεσης και κάποια στιγμή εκεί στον κόμβο πανοράματος, εκεί που έχουμε το θέμα με την κατεδάφιση της γέφυρας, εκεί υπάρχει παράκαμψη. Το ίδιο συμβαίνει και από την άλλη πλευρά. Όσοι δηλαδή δεν γνωρίζετε ή επιλέγετε τον περιφερειακό, παρότι υπάρχει θέμα, όσοι μπαίνετε λοιπόν από τη Μουδανιών, λίγο πριν φτάσετε στον κόμβο πανοράματος δημιουργείται μια πολύ μεγάλη ουρά και εκεί. Τα τηλέφωνα του Status FM είναι ανοιχτά, οι γραμμές στον αέρα, για τον αέρα είναι ανοιχτές. 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50. Ένας καλός χριστιανός θα πάρει τηλέφωνο να με ενημερώσει λίγο τι γίνεται και από τη μία πλευρά και από την άλλη.

0: Πάμε λίγο στη γραμμή, γιατί μάλλον έχω κάποιον φίλο από τον περιφερειακό, παρακαλώ.
1: Μόλις πέρασα τον περιφερειακό από δυτικά προς ανατολικά, βγήκα στο ύψος Τριανδρίας.
0: Ωραία.
1: Κατσιμίδη είναι άδεια, άδεια όμως.
0: Τώρα, ναι, είναι άδεια όντως.
1: Κατεβαίνω τώρα είμαι στο Παμάκ.
0: Άρα μπορούσες να περάσεις την Τριανδρία, να φτάσεις δηλαδή μέχρι παρακάτω.
1: Μέχρι την Κατσιμίδη δηλαδή και πάει στο Ψαγιαγιού Δημητρίου.
0: Από εκεί δηλαδή υπάρχει παράκαμψη. Ή όχι.
1: Όχι, όχι, κανονικά κατέβαινα, είδα τα μάξια, συνεχίζει την ευθεία.
0: Άρα εσύ επέλεξες να πας Τριανδρία. Πιο κάτω είναι η παράκαμψη από την Πηλαία.
1: Όχι, εγώ επέλεξα, αλλά και εκεί πέρα έβλεπα τα μάξια, δηλαδή συμπέβγανε ευθεία για τον περιφερειακό.
0: Επέλεξες πολύ σωστά, μπράβο, γιατί παρακάτω έχει μια τεράστια ουρά μέχρι και το πανόραμα, μέχρι και τον κόμβο της Πηλαίας δηλαδή. Οπότε έκανες πολύ τώρα καλή επιλογή.
1: Είμαι τώρα εδώ στο Βελίδιο και στρίβω αριστερά για λεωφόρο Σταθμού, είναι άδεια. Δηλαδή και ο περιφερειακός άδειας μέχρι το σημείο που πήγα εγώ, έτσι.
0: Ωραία, ωραία, ωραία. Άρα ναι, να βοηθήσω. Ευχαριστώ, γλυκέ μου, να είσαι καλά, καλό δρόμο. Τώρα, πολύ νωρίτερα όταν ξεκίνησα στις 10, πολύ προφανώς επειδή ακούγατε, επιλέξατε να κατεβείτε από την Τριανδρία και είχατε γεμίσει στις 10 περίπου, 10 και κάτι, την Κατσιμίδη, ήταν γεμάτη, είχε τεράστια ουρά. Τώρα λοιπόν, αυτή την ώρα, στα 27 λεπτά και μετά τις 11, όσοι με ακούτε και έρχεστε από τα δυτικά και έχετε μπει στον περιφερειακό, είτε από επιλογή είτε δεν το ξέρατε και μπήκατε και θέλετε να φτάσετε από την άλλη πλευρά της πόλης ανατολικά, επιλέξτε να βγείτε από τον περιφερειακό, από την Τριανδρία, δηλαδή από την Κατσιμίδη, γιατί παρακάτω έχει πάρα πολύ μεγάλη ουρά στο μέτωπο προς τα ανατολικά. Με κυνηγάει, παιδιά, μια μύγα. Χθες με κυνηγούσε εδώ μέσα ένα κουνούπι. Τι γίνεται? Ωρα Ελλάδος, 11:30. Ώρα για απόλυτη γεύση μαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.

Νομίζω, ρε παιδάκι μου, ξέρεις, όταν τραγουδούσα, τι έλεγα, το φαγητό, το οξυγόνο του καλλιτέχνη, του τραγουδιστή, πείτε το όπως θέλετε. Γιατί κάποιοι άνθρωποι θεωρούν τους τραγουδιστές, τους λαϊκούς, ας πούμε, ότι δεν είναι καλλιτέχνες. Καλλιτέχνες είναι μόνο, ξέρω εγώ, αυτός που τραγουδάει όπερα. Ή αυτός που γράφει μουσική, αυτός που γράφει στίχους, ή αυτό ο ποιητής, ο ζωγράφος, ο τραγουδιστής. Κάποιοι θεωρούνται καλλιτέχνες από κάποιους ανθρώπους, κάποιοι άλλοι τους θεωρούν τίποτα. Εντάξει, επειδή είναι μπουζούκια, it's okay, δεν είναι καλλιτέχνες αυτός. Διαφωνώ εγώ, αλλά okay. Το ψωμί του καλλιτέχνη, το φαγητό, είναι το χειροκρότημα του ραδιοφωνικού παραγωγού. Γιατί τα Σάββατα είμαι σκέτη ραδιοφωνική παραγωγός, με λίγο δημοσιογραφία. Είναι αυτά τα μηνύματα που στέλνετε, όπως ο Χρήστος μου λέει: καλημέρα Έφη, απίθανη εκπομπή, λέει, μπράβο, πόσο ωραία τραγούδια και η ροή σου δεν κουράζει. Αντίθετα, λέει, ταιριάζει, ενώ προλαβαίνουμε να ακούμε και μουσική. Σε ευχαριστώ, Χρήστο μου.

τα γλυκά μας τα παιδάκια, οι υποψήφοι των Πανελληνίων. Έχουν ησυχάσει, τους στέλνουμε γλυκά φιλιά, χαιρετίσματα σε όλα τα παιδιά που έδωσαν Πανελλήνιες φέτος. Σύμφωνα λοιπόν με την Ομοσπονδία Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος, και εμείς είχαμε τα φροντιστήρα Μπαχαράκη που μας έδωσαν την ίδια μέρα τις εκτιμήσεις τους. Τα αρχαία, η ιστορία, η χημεία και η οικονομία ήταν από τα πιο απαιτητικά μαθήματα των φετινών Πανελληνίων, ενώ τα μαθηματικά και η φυσική είχαν δύσκολα θέματα που αναμένεται να ξεχωρίσουν τους υποψήφιους με τις υψηλότερες επιδόσεις. Επίσης, κάνω μια σούμα με τις εκτιμήσεις γενικότερα της ΟΕΦΕ αλλά και των καθηγητών από τα φροντιστήρια Μπαχαράκη που είχαμε εδώ φιλοξενήσει στην εκπομπή με τον Άρη Παπιδάκη. Οι εκτιμήσεις λοιπόν θέλουν το μάθημα της βιολογίας να είναι το πιο δύσκολο για τις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις. Και τώρα, βάσει των πρώτων εκτιμήσεων, το πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών αναμένεται να παραμείνει σχετικά σταθερό. Για τις βάσεις μιλάμε σε σύγκριση με τα περσινά δεδομένα του 25. Ωστόσο, ίσως παρουσιαστούν πτώσεις στα νούμερα των σχολών με τη λιγότερη ζήτηση. Στο πεδίο τώρα των θετικών σπουδών αναμένεται να δούμε μία κινητικότητα. Αυτό ευθύνεται στα βατά θέματα της φυσικής, τις οποίες η δυσκολία ήταν προσιτή. Πάμε στο πεδίο των σπουδών υγείας. Οι υποψήφοι μπορούν να δουν λίγο πιο χαμηλά από το αναμενόμενο τις επιδόσεις τους, λόγω της υψηλής δυσκολίας, όπως είπα νωρίτερα.

0: του στην πυροσβεστική.
1: Φωτιά
0: είναι
1: που?
0: Τρία οχήματα στην καρδία, στο Τριάδι, στην είσοδο του Τριαδίου, όπου είναι το γνωστό βενζινάδικο αριστερά, από τη δεξιά μεριά. Στα χόρτα έπιασε φωτιά.
1: Δηλαδή δύναμη... μετά τον κόμβο Θέρμης, όπως πάμε για Τριάδι.
0: Μετά τον κόμβο Θέρμης, όπως πάμε για Τριάδι, στο δεξί μας χέρι, ανεβαίνοντας απάνω, ακριβώς στην ταμπέλα. Ναι. Είναι τώρα τρία οχήματα της πυροσβεστικής, τρεις δυνάμεις. Θα σου στείλω και βίντεο με την εξέλιξη, γιατί μόλις ανέβαινα εγώ για να πάω στην
1: αυτοκίνητα.
0: Βλέπω τη φωτιά και θα σου στείλω και το βίντεο τώρα που έχω τραβήξει που έστειλα στην πυροσβεστική.
1: Τέλεια. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, γλυκέ μου. Να είσαι καλά. Ωραίο ρεπορτάζ. Λοιπόν, έχουμε φωτιά σε ξερά χόρτα από ό,τι μας λέει ο φίλος ακροατής στην είσοδο του Τριαδίου, δηλαδή με το που περάσετε το κυκλικό κόμβο εκεί της Θέρμης, στο δεξί χέρι τρία οχήματα της πυροσβεστικής. Μαθαίνει και η Καταρίνα και ενημερώνουμε κι άλλο σε λίγο.

0: Πάμε λίγο γραμμή, διακόπτω λίγο συγγνώμη το τραγούδι, αλλά έχουμε ρεπορτάζ και από τον περιφερειακό αλλά και από τη φωτιά, παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε. Είναι κάτι επίγον?
1: Όχι, για τις Πανελλήνιες.
0: Κάντε μου λίγο τη χάρη να πάμε σε διαφημίσεις και να μου τηλεφωνήσετε λίγο μετά το break. Λίγο μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, ευχαριστώ.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Market. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Λοιπόν γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
7: Διακοσμήσεις στο Λιδάκι παρακαλώ. Θα κάνετε ένα πάρτι για το μικρό σας. Με θέμα τη θάλασσα. Και θέλετε να είναι τα πάντα τεράστια. Μισό. Πανιά σαν κύματα, ψάρια, υπόκαμποι, αστερίες να κρέμονται από παντού, γοργόνες, αληθινές.
8: Εδώ και 60 χρόνια, τα Ford Transit φροντίζουν εσάς που φροντίζετε για τις σημαντικές στιγμές όλων. Επαγγελματικά οχήματα Ford, πάντα δίπλα σας.
9: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
10: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζομαι ανέβαζαν, μπάζομαι κατά.

0: κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζο. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
1: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
0: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
2: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Έλα Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
4: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ, μόρεντ σου έλεγα.
5: Στη Morent βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
6: Έχεις δίκιο. Morent ασφαλώς.
7: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
8: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
7: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
8: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
9: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
10: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
9: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
10: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
9: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
10: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
9: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
11: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε στάτους 107 και 7. Έφη Παφίτου μαζί σας από τις 10. Απέναντί μου είναι η Κατερίνα Νικολάου, γιατί λίγο νωρίτερα μας ενημέρωσε ο φίλος ακροτής ότι είχαμε μία φωτιά σε ξερά χόρτα κάπου στο ύψος 32, Κατερίνα.
1: Ακριβώς, 6 οχήματα της πυροσβεστικής με 12 πυροσβέστες είναι επί τόπου, προκειμένου να σβήσουν τη φωτιά που ξέσπασε λίγο νωρίτερα στα ξερά χόρτα. Θα ανεβάσω σε λίγο και το βίντεο στην σελίδα του Status FM στο Facebook. Την ίδια ώρα να σου πω ότι οι ακροατές με ενημέρωσαν και τους ευχαριστούμε θερμά για αυτό. Για τροχαίο ατύχημα, για εκτροπή και πρόσκρουση μοτοσυκλέτα συγκεκριμένα, στην περιοχή του Πλαγιαρίου. Επιτόπου σπέβδηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ προκειμένου να περισυλλέξει κάποιον τραυματία. Ελπίζουμε να μην είναι κάποιο σοβαρό τραυματισμό.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Νικολάου. Έλα ρε παιδιά, προσέξτε λιγάκι, σας παρακαλώ. Είναι δύσκολο αυτό το Σαββατοκύριακο, γιατί θα έχουμε κλειστό το περιφερειακό μέχρι το βράδυ της Κυριακής. Δώστε μου τώρα δύο λεπτάκια να κάνουμε λίγο μία σούμα με το τι ακριβώς γίνεται στους δρόμους της Θεσσαλονίκης πριν απολαύσουμε τον Αντώνη Βαρδί. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ευχαριστώ πάρα πολύ το φίλο τον Γιώργο που μου στείλε μια φωτογραφία. Είσαστε σταματημένοι από ό,τι βλέπω και το βλέπω και στο χάρτη. Στην παραλιακή, στη Μεγάλου Αλεξάνδρου. Αν το λέω σωστά, Γιώργο μου, γιατί το βλέπω εγώ στο χάρτη, ενώ εσύ είσαι εκεί. Όσοι λοιπόν είστε στη Μεγάλου Αλεξάνδρου, με το που θα περάσετε περίπου την Αρχαιολογικού Μουσείου, στο ύψος της Καλλιδοπούλου σταματάνε όλα, έχει μια πολύ μεγάλη ουρά, πολύ μεγάλη ουρά, περνάτε και την 28 Οκτωβρίου, το ύψος εκεί, τον κήπο της Μνήμης και μετά τον κήπο του Νερού ανοίγει ο δρόμος, όπως βλέπω. Δεν ξέρω αν έγινε κάτι, αν έχει κάποια έργα εκεί. Έχετε λοιπόν λίγο το νου σας. Σας θυμίζω ότι έχουμε και κλειστό περιφερειακό, έτσι, κλειστή περιφερειακή, γιατί κατεδαφίζεται η γέφυρα πανοράματος. Αρκετά αυξημένη κίνηση αυτή την ώρα βλέπω και στη Βασιλίση Σόλγας, ενώ λίγο νωρίτερα από τις 10 που είμαι εδώ ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα. Τώρα πάω λοιπόν στην Όλγας. Η Όλγας περίπου από την 25η Μαρτίου είναι πολύ πολύ για να δω φορτωμένη. Το ίδιο θέμα έχουμε και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή λοιπόν, επειδή όλα τα βαρέα οχήματα και οδηγοί φορτηγών δεν μπορούν, απαγορεύεται να επιλέξουν περιφερειακό σήμερα, οπότε κινούνται από Εγνατία και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στο ρεύμα προς την έξοδο της πόλης. Λίγο καλύτερα τα πράγματα στην Όλγα σε αυτήν την ώρα. Πάμε λίγο περιφερειακό και ανοίγω και τις γραμμές για να μου δώσετε κι εσείς τις πληροφορίες που είστε ίδιοι εκεί και παρακολουθείτε τι γίνεται στους δρόμους. Όσοι λοιπόν έχετε μπει στο περιφερειακό και έχετε περάσει το ύψος της Τριανδρίας και δεν σκεφτήκατε να βγείτε προς το κέντρο από την Κατσιμίδη, η οποία έχει γεμίσει πάλι, πριν από λίγο ήταν καλά, τώρα έχει γεμίσει και αυτή, θα μπλέξετε πολύ άσχημα, διότι μετά τον κόμβο Τριανδρίας, με μέτωπο προς τα ανατολικά, ξεκινάει μια τεράστια ουρά, η οποία φτάνει μέχρι και τον κόμβο της Πηλαίας και από εκεί υπάρχει παράκαμψη. Το ίδιο συμβαίνει και από την πλευρά την ανατολική. Όσοι μπαίνετε στον περιφερειακό και δεν επιλέγετε Κωνσταντίνου Καραμαλή, η οποία προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι καλύτερη, θα ζοριστείτε πολύ για να κάνετε τον κύκλο από τον κόμβο της Πηλαίας για να βγείτε μετά τη γέφυρα προς τα δυτικά. Πάμε λίγο γραμμή, παρακαλώ. Πέσατε. Ναι, κάντε ρε παιδιά λίγο υπομονή.
2: Θα είμαι από σήμερα και μπρος, ξένος για σένα, ναι, και χθρός.
0: Πριν από λίγο η Κατερίνα Νικολάου, αφού μας ενημέρωσε πρώτο ακροατής, μας είπε ότι έχουμε ένα τροχαίο αρκετά σοβαρό από ό,τι λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Βέβαια αυτή η πληροφορία που μου γράφεις εδώ που είναι τραγική, δεν μπορώ να την πω στον αέρα αν δεν την επιβεβαιώσουμε πρώτα. Μία μοτοσυκλέτα χτύπησε με αυτοκίνητο, αν θυμάμαι καλά, Κατερίνα. Θύμισε μου λίγο που ακριβώς έχει γίνει.
2: Τώρα μακριά σου, μα με τα δικά μου τα φτερά.
0: Στο Πλαγιάρι, σωστά. Λοιπόν, στο Πλαγιάρι επίσης έχουμε φωτιά σε ξερά χόρτα αυτή την ώρα Στην είσοδο του Τριαδίου, δηλαδή με το που περνάτε τον κόμβο Θέρμης, στο δεξί σας χέρι πριν μπείτε αριστερά για Τριάδι, έχει φωτιά σε ξερά χόρτα. Μπαίνετε στο www.statusfm.gr να δείτε και το βίντεο. Έχουμε οχήματα της πυροσβεστικής, οι άντρες της πυροσβεστικής, οι οποίοι συνδράμουν στο να σβήσουν τη φωτιά. Μου το δυσκολεύεται όσο πάμε προς το μεσημέρι.

0: ξεχνάνε.
1: Πάμε λίγο στη γραμμή, γιατί έχουμε πάρα πολλά συμβάντα στην πόλη, οπότε θέλω να συνδράμετε κι εσείς με τις πληροφορίες σας, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Έχει μια παράκληση προς τους τροχονόμους που είναι στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, επειδή ξεκίνησα από Υποκράτιο, έφτασα στο κόσμο και ξαναγύρισα πίσω. Mm-hmm. Υπάρχουν σε κάποια φανάρια τροχονόμοι, οι οποίοι οι άνθρωποι είναι στη μέση, βοηθούν στην κυκλοφορία και πραγματικά δηλαδή φεύγουν άνετα.
1: Ωραία.
2: Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι είναι στη σκιά και περιμένουν, δηλαδή δεν βοηθάνε καθόλου. Είναι στη σκιά εντελώς. Δηλαδή τώρα, άμα θα δεις το Υποκράτιο εδώ πέρα, που ενώνεται η Εγνατία με την Κωνσταντίνου Καραμαλή, mm-hmm. είναι τρεις στην άκρη και εμείς περιμένουμε το φανάρι και χωρίς λόγο. Πιο κάτω στη Συνδίκα πάλι. Στη Μαρτίου δεν υπάρχει τέτοιο. Δεν υπάρχει στη Μαρτίου τροχονόμο.
1: Δεν ρυθμίζουν δηλαδή, κάθονται στη σκιά και
2: όχι,
1: απλά κοιτούν.
2: Υπάρχει ο άλλος στην Μπότσαρη, ρυθμίζει άνθρωπος. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Γρηγορίου Πέμπτου ρυθμίζει. Υπάρχει ο άνθρωπος στη Βούλγαρη εκεί πέρα που τελειώνει. Υπάρχουν άνθρωποι που ρυθμίζουν. Αλλά οι μισοί ρυθμίζουν, οι άλλοι μισοί είναι στη σκιά.
1: Ναι. Μπορεί να κάνουν ένα διάλειμμα, λέω εγώ τώρα. Γιατί μπορεί να είναι πολλές ώρες εκεί.
2: Ξεκίνησα, Έφη μου, ξεκίνησα 11 η ώρα από το Υποκράτιο. Έφτασα κόσμος και ξαναγύρισα.
1: Ήταν ακόμα εκεί,
2: μία ώρα. Mm. Στα ίδια φανάρια είναι το πρόβλημα.
1: Ωραία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε κι εμείς. Το επικοινωνούμε.
2: Ευχαριστώ πολύ. Απλά γιατί είναι κρίμα. Δηλαδή, κάποιοι συνάδελφοί τους πραγματικά μας βοηθάνε και κάποιοι άλλοι κοιτάνε την τέτοια.
1: Σε ευχαριστώ, γλυκέ μου. Να είσαι καλά. Καλό δρόμο. Καλό δρόμο. Βλέπουμε πολλές φορές αστυνομικούς και στην Τζιμισκή αλλά και στην Λεωφορονίκης απλά να κάθονται, να στέκονται σε ένα σημείο. Δεν ξέρω αν τεμπελιάζουν ή αν έχουν τέτοια εντολή, γιατί φαντάζομαι ότι ειδικά αυτό το Σαββατοκύριακο η τροχέα ελέγχει και τσεκάρει σωστά, θέλω να πιστεύω, τους δρόμους και τα φανάρια. Θέλω να πιστεύω, έτσι. Ναι, να το δούμε λιγάκι, να το δούμε. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
3: Ναι, ναι, γεια σας.
1: Χαίρετε.
3: Είμαι στον αέρα, δεν ξέρω.
1: Στον αέρα είστε, πετάμε.
3: Ωραία, καλησπέρα σας, Κωνσταντίνος.
1: Γεια σας, Κωνσταντίνε.
3: Η Μεγάλο Αλεξάνδρα, το πρόβλημα είναι ότι στο τέλος, μετά τη Συνδίκα,
1: ναι,
3: έχουν
1: γιατί?
3: Κλείσει δύο λωρίδες έργα. Ο Δήμος, ενδεχομένως.
1: Ναι.
3: Κάνουν τις σκάβου και από τις 4-5 λωρίδες είναι δύο ανοιχτές.
1: Mm-hmm.
3: Οπότε γίνεται αυτό το μποτιλιάρισμα. Μετά ανοίγει ο δρόμος.
1: Ναι.
3: Ανδριανοπόλεως, Παπανδρέου, Προϊοκάτω, είναι όλα εντάξει. Όλα καλά.
1: Πόση ώρα είναι η καθυστέρηση περίπου?
3: Νομίζω κάνα τεταρτάκι.
1: Εντάξει.
3: Υπομονή.
1: Εντάξει. Υπομονή, υπομονή.
3: Να είστε καλά.
1: Φιλιά, σε ευχαριστώ, γλυκέ μου. Αυτό το βλέπω και στο χάρτη. Θυμόμουν πότε πέρασα τελευταία φορά. Έχει 3-4 μέρες. Ότι κάτι κάνουν. Νομίζω φτιάχνουν τα πεζοδρόμια, αν δεν κάνω λάθος, εκεί. Εντάξει, λίγο υπομονή, παιδιά, δεν είναι πολύ μεγάλο το θέμα στη Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το ζήτημα αυτή τη στιγμή το έχουμε. Εγώ το περίμενα πολύ χειρότερο. Είμαστε πολύ καλύτερα προς το παρόν για Σάββατο. Δεν ξέρω τι θα γίνει αύριο, βέβαια, που είναι Κυριακή και πολλοί ίσως θα θελήσουν να φύγουν για Χαλκιδική. Κωνσταντίνου Καραμαλή, αρκετά φορτωμένη από το Υποκράτιο μέχρι και το τέλος της για να βγείτε στη Μουδανιών. Περιφερειακός, κόμβος πανοράματος εκεί, Πηλέας κλειστός. Αρκετά μεγάλη ουρά. Προτιμήστε, αν θέλετε να μπείτε στο κέντρο, έχετε μπει είτε επειδή δεν το θυμόσασταν, είτε από επιλογή και θέλετε να βγείτε, προτιμήστε να βγείτε από την Κατσιμίδη, από την Τριανδρία.

0: Λοιπόν, είμαστε περίπου ένα λεπτάκι πριν από τις 12. Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε λίγο. Να σας θυμίσω, όσοι είστε σε χώρο που έχει τηλεόραση, ή μπορείτε να μπείτε και στο Netflix από το κινητό σας, στον υπολογιστή σας, αρκεί να μην οδηγείτε βεβαίως. Σε πολύ λίγο ξεκινάει στις 12 η εκπομπή Project Περιφέρεια στην ΕΡΤ 3, στην οποία συμμετέχω και εγώ σε αυτή την παραγωγή και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Κάνω το σπικάζ δηλαδή στα επεισόδια που ακούτε και βλέπετε. Μια εξαιρετική δουλειά από όλα τα παιδιά. Σήμερα λοιπόν το σαρωτικό πέρασμα του ακραίου καιρικού φαινομένου Ντάνιελ από τα χωριά της Καρδίτσας, το οποίο άφησε πίσω του μια πρωτοφανή καταστροφή. Θέλω να βάλετε και τηλεόραση, αν είστε, να δείτε την πολύ ωραία παραγωγή αυτή, την πολύ ωραία εκπομπή, στα χωριά που ερήμωσαν. Και κάθε Σάββατο στις 12, ΕΡΤ3 Project Περιφέρεια.
1: Κάποτε γνώρισα μια άλλη.
0: Και αφού το δείτε να μου στείλετε τη γνώμη σας, που πάντα κάθε Σάββατο είναι καλύτερη και σας ευχαριστούμε πολύ.

0: Λοιπόν, λίγο νωρίτερα, ο περιφερειακός στο ύψος της Τριανδρίας ήταν καθαρός. Θυμάμαι και φίλο ακροατή πριν από μισή ώρα που πήρε και είπε: Παιδιά, είναι καθαρός ο περιφερειακός από δυτικά προς ανατολικά. Μπείτε από Τριανδρία και η Κατσιμίδη ήταν καθαρή. Όμως τώρα τα πράγματα αλλάζουν. Κάθε 10-15 λεπτά αλλάζουν. Εγώ παρακολουθώ και το χάρτη, αλλά βλέπω και τα δικά σας μηνύματα, τηλεφωνήματα. Προσπαθούμε να βοηθήσουμε όλους όσοι μπαίνουν τώρα στην παρέα του στάτους και κινούνται πέριξ της πόλης, είτε από τον περιφερειακό είτε από το κέντρο. Όσοι λοιπόν έρχεστε από δυτικά, καλό είναι και αφού θέλετε να βρεθείτε στα ανατολικά της πόλης, να επιλέξετε κέντρο. Εγώ, ας πούμε, αν ερχόμουν τώρα από το σπίτι μου και ήθελα να πάω ανατολικά, έτσι πως βλέπω τα πράγματα, θα πήγαινα σίγουρα από παραλιακή. Ωστόσο, γιατί στην Κωνσταντίνου Καραμαλή έχει αρκετά αυξημένη κίνηση, στον περιφερειακό θα φτάσετε μέχρι Τριανδρία καλά, αλλά εκεί έχει μεγάλη ουρά. Οι περισσότεροι μπαίνουν από Κατσιμίδη, η οποία έχει φορτώσει πολύ ξανά. Όσοι θα φύγετε, θα συνεχίσετε μετά την Τριανδρία στον περιφερειακό, θα σταματήσετε στα Κωνσταντινοπολίτικα και θα κάνετε αρκετή ώρα να περάσετε τον κλειστό κόμβο Πηλέας. Το ίδιο συμβαίνει και από την άλλη πλευρά. Ερχόμενοι από την Μουδανιών, μπαίνοντας στον περιφερειακό, σταματάνε όλα. Και από εκεί, πάλι με παράκαμψη μέσω του πανοράματος, κάποια στιγμή θα βγείτε μετά τον κόμβο Πηλέας. Έχει αρκετά αυξημένη κίνηση, λίγο υπομονή.
1: Και γυναίκα, μα εγώ απόμεινα παιδί, μα εγώ απόμεινα παιδί.
0: Κατερίνα Νικολάου, απέναντί μου, δελτίο ειδήσεων στις 12, μέχρι και τη μία θα είμαστε μαζί, μείνετε εδώ, έρχονται ωραία τραγούδια και μία έκπληξη.

0: Η ώρα είναι 12. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
2: Ο κόσμος στον Status FM.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12 στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Κυκλοφοριακή συμφόρηση αυτή την ώρα στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας εξαιτίας των εργασιών που γίνονται για την κατεδάφιση της γέφυρας πανοράματος. Αυτή την ώρα υπάρχουν μποτιλιαρίσματα και στα δύο ρεύματα, καθώς πολλοί είναι εκείνοι που δεν άκουσαν ότι θα είναι κλειστό το σημείο της πηλαίας και μπήκαν στην περιφερειακή. Ταυτόχρονα, στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο ρεύμα εξόδου, υπάρχει πολύ με αυξημένη κίνηση, ενώ στη λεωφόρου Μεγάλου Αλεξάνδρου σημειώνονται καθυστερήσεις εξαιτίας του γεγονότος ότι γίνεται σε εξέλιξη εργασίες. Προβλήματα υπάρχουν και στην Κατσιμίδη, καθώς πολλοί είναι από αυτοί που την επιλέγουν προκειμένου να περάσουν το κέντρο για να αποφύγουν τα έργα της περιφερειακής. Τροχιό ατύχημα σημειώθηκε πριν από λίγο στο Πλαγιάρι. Μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής και εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του, επιτόπου βρίσκονται τροχιά και ΕΚΑΒ. Εργατικό δυστύχημα σημειώθηκε σήμερα το πρωί στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου. Μία γυναίκα 56 ετών συνεθλίβησε βιομηχανικό πλυντήριο υπό άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό της. Ωστόσο η γυναίκα ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Η Δυτική Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη να γίνει προτεραιότητα. Το ζητούμενο είναι να βελτιωθεί η ζωή των μόνιμων κατοίκων και γι' αυτό πρέπει να υπάρξει ανάπλαση του παραλιακού μετόπου, η επέκταση του μετρό δυτικά και να δημιουργηθούν περισσότερες ζώνες πρασίνου, επεσήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΖΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης από την Θεσσαλονίκη, καθώς χθες παραβρέθηκε στα εγγένεια του Μητροπολιτικού Πάρκου Παύλου Μελά. Στη διεθνή επικαιρότητα, κοντά σε συμφωνία φαίνεται να βρίσκονται οι ΗΠΑ και η Ιράν. Έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση του Αμερικανικού Ναυτικού Αποκλεισμού στα Ιρανικά Λιμάνια και την πάυση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Πίσω στα δικά μας παράταση πήρε προθεσμία για τα ακαθάριστα οικόπεδα και πλέον οι πολίτες έχουν περιθώριο έως και τις 22 Ιουνίου για να δηλώσουν τον καθαρισμό των οικοπεδικών και ακάλυπτων χώρων ιδιοκτησίας τους.
2: Ο καιρός στον Status FM.
3: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πνέουν μέτρη έως 4 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον Πολύγυρο θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς, στην Κατερίνη τους 26, στο Κιλκής και τις Αίρες τους 27, στη Βέρεια τους 28 και στα Γενιτσά τους 29 βαθμούς Κελσίου. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει στους 24 βαθμούς και στα Γρεβενά τους 25. Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Status στις 12. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.

0: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Όταν οι συνθήκες χώρου δεν επιτρέπουν τη μόνιμη εγκατάσταση κλιματιστικού, τότε το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic αναλαμβάνει να δροσίσει το δωμάτιό σας. Με αυτόματη κίνηση των περσίδων για ομοιόμορφη κατανομή του αέρα και Sleep Mode για να απολαμβάνετε ήσυχο ύπνο σε δροσερό περιβάλλον, το φορητό κλιματιστικό Inventor Magic είναι η ιδανική επιλογή. Στην ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης θα δείτε τα φορητά κλιματιστικά Inventor και θα τα αποκτήσετε στη χαμηλότερη τιμή και με 3 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παπουκίδης Νικολαίδης. Γενιές εμπιστοσύνη σε όλες τις συσκευές.
2: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
3: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
4: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Higher Shops και ξεκίνα. Νίκια σε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Higher Shops και highershops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310-551-700.
6: Τα Πρόοδος Market καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
7: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Πίλς Ελλάς, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
6: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
7: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, παγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
6: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Αχ, αυτό σκέφτομαι. Φίλες και φίλοι, πόσα χρόνια κρατάει αυτή η ραδιοφωνική κολόνια που φοράμε εγώ και εσείς? Προσπαθώ να μετρήσω τώρα, σίγουρα είναι πάνω από 20 χρόνια. Φτάσαμε σίγουρα στο 25, νομίζω 26, κάπου εκεί. Λοιπόν, καλώς ήρθατε όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Κανονικά, πριν τις αλλαγές έτσι, τις καλοκαιρινές, εγώ έκανα εκπομπή 12 με 2. Θα ερχόμουν τώρα δηλαδή στα ραδιοφωνά σας, αλλά βρίσκομαι από τις 10 εδώ στην παρέα του Status FM 107 και 7. Έφη επαφή του μαζί σας με πολλά κυκλοφοριακά προβλήματα εξαιτίας της κατεδάφισης της γέφυρας πανοράματος του μέρους Βου. Στον πυρέτο μας καφέ τη στιγμή. Κλειστός περιφερειακός στον κόμβο της Πηλαίας και στα δύο ρεύματα. Κατερίνα Νικολάου, γιατί μπήκες μέσα στο στούντιο?
1: Δεν έχω μπει για καλό. Επιβεβαιώθηκε και είναι η τραγική πληροφορία που είχαμε για το πλαγιάρι. Ο μοτοσυκλετιστής είναι νεκρός.
0: Είναι νεκρός?
1: Ναι.
0: Αλλά είχαμε πληροφορία ότι είχε ακροτηριαστεί.
1: Από ακροτηριασμό, αισθάνομαι ήταν οι πρώτες πληροφορίες, αλλά τελικά κατέληξε ο άνθρωπος.
0: Έλα, ρε,
1: περιμένουμε σε λίγη ώρα τα στοιχεία από την αστυνομία.
0: Μάλιστα. Και είναι το δεύτερο τραγικό συμβάν που έχουμε σήμερα, δυστυχώς. Ναι. Πριν από λίγο λοιπόν μας ενημερώσατε γιατί το είδατε το συμβάν, το δυστύχημα. Τελικά είναι δυστύχημα και όχι ατύχημα. Στο Πλαγιάρι ένας μοτοσυκλετιστής έχασε τη ζωή του πριν από λίγο. Οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι είχε ακροτηριαστεί και στα δύο πόδια, αλλά με επιφύλαξη το είπαμε. Αλλά τώρα μαθαίνουμε ότι δυστυχώς έφυγε από τη ζωή. Να, αυτά είναι που βλέπεις και ακούς καθημερινά και λες κάτι πρέπει να κάνουμε σε αυτή τη ζωή καλύτερα. Ξέρω ότι τώρα είστε μποτιλιαρισμένοι στην κίνηση, αγχωμένοι στο τιμόνι, αγχωμένοι στο γραφείο, στη δουλειά, με πολλά προβλήματα καθημερινά, αλλά η ζωή είναι τόσο όμορφη και μπορούμε καθημερινά όλοι μας, πρώτα τα λέω για να τα ακούω εγώ και μετά εσείς, να τη δούμε λίγο διαφορετικά, να τη ζούμε καθημερινά πιο προσεκτικά, πιο γλυκά, πιο όμορφα, χωρίς ιδιαίτερο άγχος, χωρίς ιδιαίτερη φόρτιση.

0: Θα μου πεις πώς να το κάνουμε αυτό, ρε Παφίτου, γιατί από το πρωί που ξυπνάμε μέχρι το βράδυ έχουμε πολλές υποχρεώσεις, έχουμε πολλά πρέπει στη ζωή μας, τα οποία δεν μπορούμε να τα αφήσουμε στην άκρη.
1: Έρχεσαι, φεύγεις, πώς το αποφεύγεις.
0: Είμαστε γονείς, έχουμε υποχρεώσεις και με τα παιδιά μας, με τη δουλειά μας. Πάρα πολλές, πολλοί λογαριασμοί που περιμένουν να πληρωθούν. Οπότε αν δεν τρέξουμε, πώς θα τα καταφέρουμε? Τι θα κάνουμε λοιπόν? Θα τρέξουμε, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά, αλλά θα παίρνουμε βαθιές αναπνοές.
1: Τα κορμιά και τα μαχαίρια.
0: Εργατικό δυστύχημα είχαμε και νωρίτερα το πρωί στη Σύνδο, στην βιομηχανική περιοχή της Σύνδο. Δυστυχώς μια νέα γυναίκα έχασε τη ζωή της.

Για να πάμε λίγο περιφερειακό και να απολαύσουμε την Ελευθερία, την Αρβανιτάκη. Λοιπόν, πάμε λίγο στο περιφερειακό. Λίγο καλύτερα τα πράγματα τα βλέπω στα κωνσταντινοπολιτικά. Η ουρά δηλαδή όλων όσοι ενδιαφέρεστε να βρεθείτε από δυτικά προς ανατολικά και επιλέγετε περιφερειακό, λέτε ότι όχι, εγώ θα πάω από εκεί και θα φύγω από εκεί που έχει παράκαμψη στον κόμβο Πηλέας. Έχει ουρά, θα κάνετε όμως λίγο υπομονή από το ύψος του πρώην τούνελ μέχρι να φτάσετε και στην υποκατεδάφιση γέφυρα. Εκεί λοιπόν κάποια στιγμή θα βγείτε από τον περιφερειακό αναγκαστικά και θα κάνετε ένα κύκλο μέχρι να ξαναβγείτε από την άλλη πλευρά και να φύγετε προς Μουδανιών. Το ίδιο συμβαίνει και από την άλλη πλευρά. Θα φάτε τουλάχιστον μισή ώρα εκεί. Σίγουρα, αν είναι λίγο λιγότερο, λίγο περισσότερο και είστε εκεί και με ακούτε, δώστε μου λίγο την πληροφορία χρονικά, γιατί βλέποντας εδώ το χάρτη δεν μπορώ να το υπολογίσω. Εγώ δεν οδηγώ, δεν είμαι εκεί αυτήν την ώρα. Πριν την είσοδο της Τούμπας γίνεται ένας χαμούλης, λέει η Λένα Λένα. Το βλέπω όντως. Κάντε υπομονή και εκεί. Από ποια πλευρά, Λένα μου, πριν την είσοδο λες, από πού όμως, από δυτικά ή από ανατολικά? 2-3-10-5-13-000, 2-3-11-82-10-50, αρκετά αυξημένη ως πολύ πολύ αυξημένη κίνηση στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως στο μέτωπο προς τα ανατολικά, σε ένα μικρό κομμάτι λεωφόρους Μεγάλου Αλεξάνδρου και εκεί θα σταματήσετε για λίγο κάνα τεταρτάκι, διότι γίνονται έργα, υπομονή και όνειρα.

Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λίγο τι γίνεται. Γιατί μου στέλνετε πολλά μηνύματα εδώ, να προσπαθώ κι εγώ εδώ και πάρα πολλές ώρες, πάντα με τη βοήθεια του Χάρτη και τη δική σας κυρίως, γιατί έχω πάρα πολλά μηνύματα, πάρα πολλά τηλεφωνήματα και εγώ και η Κατερίνα, και σας ευχαριστούμε ιδιαιτέρως για τη βοήθεια. Εσείς οι οδηγοί οι οποίοι ακούτε εκεί έξω, στάτους 107 και 7 σήμερα, που είναι μια δύσκολη μέρα και αύριο φαντάζομαι θα είναι και λίγο δυσκολότερη με κλειστό περιφερειακό σε ένα κομμάτι του. Να βοηθήσουμε τον κόσμο. Όσοι λοιπόν έρχεστε, λέω σε τακτά χρονικά διαστήματα, μιλάω για την κίνηση, γιατί αλλάζουν τα δεδομένα κάθε τέταρτο 20 λεπτά, ίσως και λίγο λιγότερο. Όσοι λοιπόν έρχεστε από τον περιφερειακό, όσοι έχετε μπει στον περιφερειακό, ίσως δεν γνωρίζετε ότι είναι κλειστός ή μπήκατε γιατί λέτε «ΟΚ, θα πάω», αφού υπάρχει παράκαμψη. Από τα δυτικά προς τα ανατολικά, προσέξτε τώρα, πριν από μισή ώρα ήταν πολύ καλά τα πράγματα, τώρα έχουμε θέμα σοβαρό. Όσοι λοιπόν έρχεστε από τα δυτικά, με το που θα φτάσετε εκεί στο ύψος του Αγίου Παύλου, θα σταματήσετε, σταματάνε όλα. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Οι περισσότεροι φεύγετε από την Κατσιμίδη, η οποία, παιδιά, είναι η κατάσταση δραματική. Δηλαδή μέχρι να βγείτε περίπου εκεί στη Λαμπράκη από την Κατσιμίδη ή να φτάσετε, πού να πω, στο ύψος της Τούμπας, εν πάση περιπτώσει, όπου πάει ο καθένας σας, ή στη συμβολή της με την, στο τελείωμα της Αγίου Δημητρίου, θα κάνετε αρκετή ώρα. Όσοι, δεν ξέρω, βοηθήστε με λίγο, από εκεί μπορείτε να φύγετε και ευθεία. Αν δεν επιλέξετε να μπείτε από την Τριανδρία, δηλαδή από την Κατσιμίδη, να φύγετε δεξιά προς το κέντρο της πόλης, μπορείτε να φύγετε ευθεία, μπορείτε, έτσι. Γιατί βλέπω διακυκωμένες γραμμές εδώ. Εάν μπορείτε να το κάνετε αυτό, που από ό,τι φαίνεται μπορείτε, αλλά δώστε μου λίγο τα φώτα σας, γιατί έχω μπερδευτεί, αλλάζουν λίγο τα δεδομένα. Μπορείτε να βγείτε από το Κωνσταντινοπολίτικα, που είναι πολύ καθαρά τα πράγματα, ή... Αν λοιπόν ακολουθήσετε κανονικά το δρόμο και φτάσετε μέχρι λίγο πριν τον κόμβο της Πηλαίας, εκεί που πέφτει δηλαδή η γέφυρα πανοράματος, εκεί τι σας κάνουν? Εκεί λοιπόν σας διώχνουν από την Φωκά, από τη Φωκά θα βγείτε στη Τζον Κένεντι και από εκεί σιγά σιγά θα φτάσετε προς το κέντρο της πόλης. Εκεί λοιπόν γίνεται πραγματικά ένας χαμός. Προτιμήστε είτε την Τριανδρία που είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα, ή αν μπορείτε να βγείτε από τα Κωνσταντινοπολίτικα, κάντε το εκεί, είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, πολύ πιο χαλαρά, ή βεβαίως επιλέξτε παραλιακή για να φύγετε. Πολύ καλύτερα τα πράγματα στην παραλιακή αυτή την ώρα, στα 25 λεπτά και μετά τις 12, και μιλάμε πάντα για το μέτωπο από δυτικά προς ανατολικά. Αν βλέπετε κάτι άλλο κάπου που εγώ δεν το έχω εντοπίσει, ή μπορείτε να δώσετε μια πιο έξυπνη ιδέα σε φίλους ακροατές οδηγούς, να το κάνουμε, έτσι.

Αν ακούει κουμπαρούλα, το τραγουδάκι αφιερωμένο, έτσι, με τρέλα και κορδέλα, ξέρει αυτή. Λοιπόν, με ρωτάτε, φίλοι ακροατές, οι οποίοι βρίσκεστε στην Μουδανιών. Ναι, Λένα μου, πριν από λίγο το είπα για την Κατσιμίδη. Το λέω συνέχεια, κάθε 10-15 λεπτά αλλάζουν τα πράγματα. Είναι δύσκολη μέρα και αύριο νομίζω θα είναι και δυσκολότερη, που θα φύγουν και κάποιοι για μπάνιο και θα έρθουν και τουρίστες οι οποίοι έρχονται Βαλκάνοι, οδικός τουρισμός, ίσως να μην γνωρίζουν. Στην Κατσιμίδη έχει τροχονόμο, μου λέει η Λένα. Λένα μου, σε ποιο σημείο έχει τροχονόμο? Πάνω ψηλά στον περιφερειακό ή κάπου ενδιάμεσα ή προς τα κάτω, ας πούμε? Προς Αγίου Δημητρίου, προς το τέλος δηλαδή εκεί. Εσείς λοιπόν τώρα πάμε που έρχεστε από την Μουδανιών και θέλετε να φτάσετε από ανατολικά προς δυτικά, με ρωτάτε τι να κάνετε. Τώρα φεύγω. Θα σας πω, ναι, τι θα έκανα εγώ έτσι πως βλέπω το χάρτη και έτσι πως βλέπω τις πληροφορίες που έχω και από τους φίλους ακροατές. Μπαίνετε στον περιφερειακό κανονικά. Με το που θα μπείτε, σε πολύ λίγο θα σταματήσετε. Είναι όλα σταματημένα. Πριν φτάσετε στην γέφυρα πανοράματος, η οποία έχει πέσει, σας διώχνουν δεξιά, εκεί λίγο πριν το πανόραμα, από την Πρασακάκη. Εκεί από το κολέγιο γίνεται, τέλος πάντων, κάνετε ένα κύκλο και βγαίνετε Λεώνων και από εκεί ξανά περιφερειακό και φεύγετε. Δεν είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα. Είναι 20 λεπτά, είναι ένα τέταρτο. Νομίζω ότι αν δεν θέλω να μπλέξω κέντρο, θα το επέλεγα. Ωστόσο, θέλω όσοι βρίσκεστε εκεί από ανατολικά προς δυτικά και είστε εκεί στο σταματημένο κομμάτι λίγο πριν το πανόραμα, να μου πείτε πόση ώρα κάνετε, ρε παιδί μου, να βγείτε από την παράκαμψη και να φύγετε μετά προς δυτικά, να βοηθήσουμε τον κόσμο. Θέλω να σας πω ότι αν επιλέξετε να μπείτε από το κέντρο της πόλης, δεν είναι τόσο τραγικά τα πράγματα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο μέτωπο προς τα δυτικά. Νομίζω ότι θα πήγαινα και από κέντρο. Το θέμα είναι κυρίως προς τα ανατολικά. Σε ξέρω.

Μανχέτιν. Έχει περάσει πολλά. Ο χειρότερος της φόβος είναι η μοναξιά. Όταν δεν είναι καλά, χάιδεψέ τη στα μαλλιά. Πες της γλυκόλογα στα αυτή και κράτησε τη σφιχτά. Μη μου την κάνεις να κλαίει, τέτοιο πλάσμα είναι κρίμα. Τα ματάκια της τύχη από το πιο όμορφο πείμα. Και από τε σου θυμώσει, δώσ' της μόνο αγάπη. Κοίταξε μη ραγίσει, γιατί είναι σαν πορσελάνη. Ομορφή και πολύτιμη, να τη φέρεσαι έτσι. Ένας άγγελος που στην αυλή σου έχει πέσει. Κάποια βράδια κάτι θα πάθει, νομίζει να τη κρατά συντροφιά.

0: Ώρα Ελλάδος, 12:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο, όπως Ελλάδα.
1: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργή. Λαχταριστά άρμονι, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονι Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
0: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο 1000 τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, White Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
0: Ειδικά πακέτα εκδρομών για συλλόγους, σωματεία, εταιρείες με την εγγύηση και την ποιότητα του greco.gr. Καλέστε μας το 2310 55 55 56 και το

0: εργασία σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
1: Νέα Υόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
2: Η ηλεκτροκίνηση αλλάζει τα πάντα. Το ερώτημα είναι εσείς? Με την EV Plus, ο χώρος στάθμευσης της επιχείρησής σας γίνεται πηγή εσόδων. Μελέτη, εγκατάσταση, εξοπλισμός, λογισμικό, υπηρεσίες φόρτισης. Όλα σε μια ολοκληρωμένη λύση. Μια αξιόπιστη πρόταση που δουλεύει για εσάς και για τους πελάτες σας. EV Plus, ο συνεργάτης σας στην ανάπτυξη της ηλεκτροκίνησης. Δείτε περισσότερα στο evplus.gr ή καλέστε στο 2311 829 729.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

είμαστε λοιπόν επιστροφή. Κάναμε το διαλυματάκι μας με την Κατερίνα την Νικολάου. Είπαμε και 2-3 κουτσομπολιά. Εκείνη κάθισε στο γραφείο της έξω στην αίθουσα σύνταξης και εγώ μπήκα στο στούντιο. Εύπαφή του μαζί σας για λίγο ακόμη, για περίπου 20 λεπτάκια στον αέρα του Στάτους 107 και 7 σε αυτή την ημέρα, σε αυτό το πρωινό προς πρωινό μεσημεριανό, μεσημεράκι μάλλον Σαββάτου, γιατί ξεκίνησα στις 10 πρωινή με τους καφέδες, τα ροφήματα και φτάσαμε τώρα να ονειρευόμαστε φαγητά, γιατί αρχίζαμε να πεινάμε, έτσι. Πόσα μηνύματα μου στείλατε, ευχαριστώ τη φίλη μου τη Λένα που λέει ότι έχουμε στην Κατσιμίδη 4 ακόμη τροχονόμους, στο τέλος της Κατσιμίδη πριν τη στροφή Τριανδρίας. Έχει αρκετούς τροχονόμους, παιδιά, σήμερα στην πόλη. Με ενημέρωσαν νωρίτερα και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή ότι έχει τροχονόμους. Αν και ένας φίλος ακροατής μου είπε ότι σε κάποιες διασταυρώσεις βρίσκονται ακριβώς στη μέση του δρόμου και βοηθάνε πάρα πολύ να υπάρχει ροή στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, στο μέτωπο προς την έξοδο της πόλης, γιατί εκεί έχουμε το μεγαλύτερο πρόβλημα λόγω του κλειστού περιφερειακού. Όχι όλος, σε ένα κομμάτι του και στα δύο ρεύματα. Ωστόσο, κάποιοι λέει

0: σε άλλες διασταυρώσεις, κάθονται στη σκιά και δεν κάνουν τίποτα. Έχουμε τροχονόμους και στην Κατσιμίδη. Πείτε μου που αλλού βλέπετε τροχονόμους, οι οποίοι κάνουν και αυτή τη δουλειά τους, προσπαθούν. Πολύ αυξημένη κίνηση στην Κατσιμίδη αυτή την ώρα. Πάμε λίγο και στην άλλη πλευρά. Λίγο καλύτερα τα πράγματα τώρα. Είδες πως αλλάζουνε. Πραγματικά είναι φοβερό. Με το που πάμε σε διαφημίσεις και περνάνε 5-6 λεπτά, 7, βλέπω και άλλη εικόνα στον περιφερειακό. Αυτή την ώρα στο μέτωπο προς τα ανατολικά είμαστε λίγο καλύτερα. Στο μέτωπο προς τα δυτικά έχουμε πρόβλημα ακόμη. Όσοι μπαίνετε στον περιφερειακό, μεγάλη κίνηση μέχρι και να κάνετε τον κύκλο και να βγείτε από την...
1: Είπες και τι δεν είπες.
0: Από το πανόραμα, από την Μπρασακάκη μέσω της Τζον Κένεντι και από εκεί σας στέλνουν ελαιώνες και βγαίνετε από την άλλη πλευρά.
1: Χωριστά.
0: Και στη μέση του δρόμου, στη στροφή Λαμπράκη, έχει πάρα πολλούς τροχονόμους, με ενημερώνει η φίλη Λένα. Ευχαριστώ, Λένα. Είχες.

0: Λοιπόν, οι πληροφορίες που έρχονται συνεχώς για το τραγικό αυτό δυστύχημα το πρωί, για το τραγικό αυτό συμβάν, για τη γυναίκα την 56χρονη που σκοτώθηκε το πρωί σε ένα πλυντήριο στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου, είναι τρομερό πραγματικά όλο αυτό. Καλά έκανες. Η Μέρη εδώ, μια πολύ καλή φίλη που ζει εκεί στην περιοχή μας, μόλις με ενημερώνει ότι αυτή η γυναίκα, η 56χρονη, είναι γειτόνισά μας, είναι εκεί από τη γειτονιά τη δική μας, εκεί που ζω στην περιοχή μας από τη Μαγνησία. Φοβερό. Τι να πω, πραγματικά ξυπνάμε το πρωί να πάμε στη δουλειά μας και δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Γι' αυτό σας λέω ότι πρέπει να προσπαθούμε να ζούμε την κάθε μέρα όσο καλύτερα και όσο πιο με αγάπη και με βαθιές ανάσεις μπορούμε. Γιατί στην ουσία, μάλλον ουσία έχει να καταφέρουμε να σώσουμε την ψυχή μας στο τέλος, εν τέλει. Δεν νομίζω να πίστευε αυτή η γυναίκα το πρωί που ξύπνησε και θα πήγαινε στη δουλειά της ότι θα καταλήξει εκεί. Ούτε βέβαια ο μοτοσυκλετιστής, ο οποίος πριν από ούτε μία ώρα έχασε τη ζωή του πολύ άσχημα στο Πλαγιάρι. Για πάμε λίγο στη φίλη μου την Άννα εδώ που μου στέλνει μηνυματάκι. Έφυλε, καλησπέρα. Μεγάλη κινητοποίηση αστυνομίας και πυροσβεστικών στο κέντρο στην Κάλβου, περιοχή Βαρδάρη. Να δούμε λίγο αν έχει συμβεί κάτι. Να το δούμε βεβαίως. Είναι πολύτιμη η βοήθειά σας, παιδιά, γιατί πραγματικά από το πρωί εντοπίζουμε και εμείς τα θέματα, ενημερωνόμαστε και ενημερώνουμε και εσάς παράλληλα. Πάμε στον 882, παρακαλώ.
1: Έλα, Έφη, γεια σου.
0: Γεια σου.
1: Τώρα που ανέφερες για τη γυναίκα, έχει ένα πολύ ωραίο τραγουδάκι από τους Κοινούς Θνητούς, ύμνος για τη γυναίκα. Λέγεται Άγκο.
0: Άγκο. Τίτλος. Ναι.
1: Άμα θες να το βάζεις, βάζω. Άμα δεν θέλεις, το βάζεις.
0: Δεν είναι θέμα, θέλω. Δεν θέλω, θα το ακούσω, να δω λίγο και τι χρόνο έχω, γιατί είμαι από τις 10 εδώ και κλείνω τώρα.
1: Έγινε.
0: Θα έρθει όμως η Κατερίνα. Ευχαριστώ, γλυκέ μου. Να ξέρετε ότι πολλές φορές τα τραγούδια που ζητάτε, αν δεν τα μεταδίδω, δεν είναι επειδή δεν θέλω, είναι επειδή ίσως δεν βολεύει εκείνη την ώρα ή δεν κολλάνε με αυτό που μεταδίδω εκείνη την ώρα. Το να κάνεις μια ραδιοφωνική εκπομπή μπορεί για κάποιους να ακούγεται εύκολη, κυρίως όταν δεν είναι αμιγός δημοσιογραφική, ότι εντάξει μωρέ, τι κάνει τώρα αυτή εκεί, τραγουδάκια βάζει και μιλάει με τον κόσμο. Δεν είναι έτσι όμως. Υπάρχει ροή, υπάρχει συγκεκριμένος τρόπος που κάνεις την εκπομπή. Και όταν είναι μια ζωντανή απευθείας εκπομπή, πρέπει να την πας και αναλόγως με το τι συμβαίνει και γύρω σου και στην πόλη. Λοιπόν, Καταρίνα, ελπίζω να άκουσες. Έχουμε αυτή την ώρα, όπως με ενημερώνει εδώ φίλε Κροάτρια, μια πολύ μεγάλη κινητοποίηση στην Κάλβου, περιοχή Βαρδάρη. Δεν είναι κάτι σημαντικό, λέει η Κατερίνα. Μία μικρή φωτιά η οποία πριν φτάσει η πυροσβεστική έσβησε. Καλό αυτό.

Εντάξει, νομίζω δεν θέλει σχόλιο το τραγούδι. Γιάννης Φέρτης, Αφροδίτη Μάνου, Σαν με κοιτάς, εκείνο το καλοκαίρι 1971. Ναθαναήλ, Λάκης Κομνηνός, αγαπημένο τραγούδι, το οποίο μας πάει πολύ πολύ πίσω σε ωραίες, φανταστικές εποχές και φυσικά σε μια πολύ ωραία ταινία, η οποία έχει κάνει, έτσι, έχει αφήσει ιστορία. Όπως και ο Βοσκός με την Άννα.

Κάπου εδώ λοιπόν εγώ θα σας αφήσω. Μαρία Δημητριάδη, ένα πρωινό, κορίτσια στον ήλιο, 1968. Ξαρχάκος. Βόγλης και τα λοιπά. Έρχεται Κατερίνα Νικολάου, σας αγαπώ, να είστε γεροί. Θα τα ξαναπούμε και πάλι από εβδομάδα μαζί με Άρη Παπηδάκη. Πολλά φιλιά.

0: Ο κόσμος στον Status FM.
1: Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Status στη μία, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Νικολάου. Κυκλοφοριακά προβλήματα επικρατούν σήμερα στη Θεσσαλονίκη εξαιτίας των εργασιών που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Ανατολική Εσωτερική Περιφερειακή Οδό της Θεσσαλονίκης. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση εκεί φαίνεται καλύτερη από ό,τι ήταν τις προηγούμενες ώρες, ωστόσο ιδιαίτερα επιβαρημένη φαίνεται η Κωνσταντίνου Καραμαλή, κυρίως στο ρεύμα της εξόδου από τη Θεσσαλονίκη προς τα ανατολικά, ενώ προβλήματα σημειώνονται και στη Λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς είναι σε εξέλιξη εργασίες. Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε πριν από λίγες ώρες στο Πλαγιάρι. Μοτοσυκλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής και εξετράπη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο σε διαμέρισμα στην οδό Κάλβου στην περιοχή του Βαρδάρη, προκαλώντας αναστάτωση στους περίοικους. Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικά οχήματα και ασθενοφόρο προληπτικά, ωστόσο η φωτιά έσβησε χωρίς την επέμβαση της πυροσβεστικής. Δεν υπάρχει έως τώρα αναφορά για τραυματισμό. Φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 11 και στο Τριάδι του Δήμου Θέρμης. Η φωτιά και έκαψε ξερά χόρτα και στο σημείο έσπευσαν 6 οχήματα με 12 πυροσβέστες για την άμεση κατάσβεση. Φρικτό θάνατο βρήκε μια 56χρονη γυναίκα σήμερα στις 7.30 στη βιομηχανική περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη. Η γυναίκα φέρεται να συνεθλίβει σε βιομηχανικό πλυντήριο υπό φρικτές συνθήκες, όπως έχουμε ενημερωθεί. Η εργαζόμενη ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο που διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Στη διεθνή επικαιρότητα, οι ΗΠΑ και η Ιράν βρίσκονται κοντά στην επίτευξη αρχικής συμφωνίας που θα μπορούσε να οδηγήσει στον τερματισμό της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Οι δύο πλευρές φαίνεται να έχουν καταλήξει σε προσχέδιο μνημονίου κατανόησης, το οποίο προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ, την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού στα ιρανικά λιμάνια και την παύση των εχθροπραξιών σε πολλαπλά μέτωπα. Παράταση πήρε η προθεσμία για τα καθάριστα οικόπεδα και πλέον οι πολίτες έχουν περιθώριο έως και τις 22 Ιουνίου για να δηλώσουν τον καθαρισμό τους, καθώς και των ακάλυπτων χώρων στις ιδιοκτησίες τους. Ένας 28χρονος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη αφού βρέθηκε να μεταφέρει σωρό χωρίς να έχει άδεια γραφείου τελετών. Η υπόθεση ερευνάται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές προκειμένου να διαπιστωθεί το πλήρες εύρος τυχόν παραβάσεων που σχετίζονται με τη λειτουργία της παράνομης επιχείρησης.
2: Καιρός για χρωμοδομή. Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
3: Πρώτη στην Ελλάδα, πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
2: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Άνεμοι πλέον μέτρη έως 4 μποφόρων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στον πολύ γύρο θα φτάσει σήμερα τους 21 βαθμούς. Στην Κατερίνη τους 26, στις Σέρες τους 27, στη Βέρεια τους 28 βαθμούς. Στη Δυτική Μακεδονία, στην Καστοριά, η θερμοκρασία θα φτάσει τους 24 και στα Γραβένα τους 25 βαθμούς.
3: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
2: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
3: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
2: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
1: Εδώ ολοκληρώθηκε το δελτίο ειδήσεων από τον Στάτου στη Μία. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα από τα παραπολιτικά.
4: Μουσική Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές παντσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79.
5: Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε ηματισμό μιας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
9: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
10: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.

Καλησπέρα, περασπέρα. 13 λεπτά μετά από τη μία, ακούτε Status FM 107 και 7. Είμαι η Κατερίνα Νικολάου και θα πάμε μαζί μέχρι και τις 2. Αχ, αυτό το Σάββατο. Αυτό το Σάββατο είναι άλλη μία ένδειξη για το πόσο διαφορετικά αντιλαμβάνεται ο καθένας την πραγματικότητα. Για άλλους είναι ένα Σάββατο στο οποίο τρέχουν και πάλι, δίνουν εξετάσεις, εργάζονται, έχουν ψώνια, υποχρεώσεις. Για άλλους είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο μετά τις Πανελλήνιες και έχουν να βγουν να ξεσκάσουν. Για άλλους είναι ευκαιρία να κάνουν το πρώτο τους μπάνιο. Και άλλοι απλά είναι κολλημένοι κάπου στους δρόμους της πόλης, οι οποίοι εδώ και 3-4 ώρες είναι κατακόκκινοι. Κόκκινη σαπλάτη τουρίστα που ήρθε και έκατσε στην παραλία 8 ώρες χωρίς αντιλιακό και χωρίς σκιά.

Η επικαιρότητα ωστόσο δεν μας έχει αφήσει καθόλου σε ησυχία, καθώς από το πρωί έχουμε πολλά και ενίοτε τραγικά συμβάντα. Έχοντας περάσει όλο το πρωί στο κυνήγι της επικαιρότητας, θέλω να ευχαριστήσω τους ακροατές του Status FM που μας ενημερώνουν πρώτοι για ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Με τη σειρά μας κάνουμε την περαιτέρω έρευνα ώστε να γνωρίζουμε τι και πού συμβαίνει και να αποφύγουμε όπου μπορούμε κακοτοπιές. Αχ, Λένα μου, σε νιώθω, κορίτσι μου, σε νιώθω.

0: Ακόμα βλέπω στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς δυτικά, κάποιοι μάλλον ξεχνούν ή επιλέγουν να πάνε μέσα από την περιφερειακή παρά το κλείσιμο που υπάρχει στο ύψος του πανοράματος Πηλαιάς, γιατί έχουμε την κατεδάφιση της γέφυρας εκεί, είτε γιατί προσπαθούν να αποφύγουν τις καθυστερήσεις από την Κωνσταντίνου Καραμαλή. Να σας πω ότι στο ρεύμα της εισόδου προς την πόλη, προς το κέντρο, η Καραμαλή δεν είναι και πάρα πολύ άσχημα. Είναι σε σχετικά ανεκτή κατάσταση. Εκεί που υπάρχει σοβαρό πρόβλημα είναι στο ρεύμα εξόδου, στο ρεύμα προς ανατολικά, όπου εκεί ενίοτε δείχνει να μην κουνιέται φύλλο. Στη λεωφόρο Μεγάλου Αλεξάνδρου συνεχίζονται οι καθυστερήσεις, καθώς από το πρωί έχουμε εκεί εργασίες, ενώ δυτικά είναι πολύ καλύτερα τα πράγματα, με μικρές καθυστερήσεις στην στη Μίκη Θεοδωράκη, πρώην Λαγκαδά, αλλά και στην διασταύρωση εκεί της Νικόπολης. Εύχομαι να σας δροσίσω λίγο, Λένα μου, εσάς που είστε κολλημένοι στο αυτοκίνητο όλη μέρα και έχετε αγανακτήσει. Πάμε έτσι πολύ πολύ χαλαρά έως και τις 2. Φυσικά δέχομαι τα μηνύματά σας στο 6908-357-800, αλλά και τα τηλεφωνήματά σας στο 2315-13000 και 2311-82-1050.
1: Τούρκο με ξεφωνήσες και μου ανάψαν τα λαμπάκια, γιατί εσύ και ο φίλος μου τα κάνατε πλακάκια. Τούρκο με ξεφωνήσες

Τούρκο με ξεφωνήσες. Εγώ δεν είχα να πληρώσω τον νίκη και εσύ ώρες ατελειώτες. Τηλεφωνούσες στη Θεσσαλονίκη, Τούρκο με ξεφώνησες. Εσύ είσαι μια άκαρτη γυναίκα, γιατί μας αφήσες τους δυο. Κι αλλάζω πάνε στην Μπεμπέκα.

0: Εντάξει, μην βαρά. Πάρ' τη δική σου.
1: Αγαπημένο τραγούδι από τον Λάκη Παπαδόπουλο. Εσείς έχετε πέσει παίξει κουτουλιές και καρεκλιές? Έχετε γίνει ποτέ Τούρκοι για ένα θηλυκό ή για ένα αρσενικό? Έχετε παίξει ποτέ, έχετε μαλλιοτραβηχτεί με κάποιον ο οποίος ή κάποια που ήθελε να σας κλέψει το τέρι?

Τι έγινε, παιδιά, σύννεφο ήταν και πάει. Παρά το όσα μας είπε η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία αλλά και οι άλλες υπηρεσίες πρόγνωσης των καιρικών φαινομένων, δεν ήρθε η καταστροφή, τουλάχιστον στην κεντρική Μακεδονία. Σε νησιά είχαμε μικροπροβληματάκια, είχαμε και χαλάζια, είχαμε και πλημμύρες. Αλλά τώρα είμαστε πάρα πολύ ωραία. Στην Κασάνδρα βλέπω ότι έχει μόνο κάποια λίγα συννεφάκια και αύριο θα είναι τέλεια. Ζάχαρη με 26 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία στην Κασάνδρα, επαναλαμβάνω, προκειμένου να κάνετε τα μπανάκια σας και να περάσετε όμορφα. Και στη Σιθωνία όμως αντίστοιχα θα είναι πάρα πολύ ωραία τα πράγματα αν την επιλέξετε για ένα αυθημερών μπάνιο με 26 βαθμούς μέγιστη θερμοκρασία, ηλιοφάνεια, GG κομπλέ.

και μπορεί μπροστά μας να έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι και ένα ολόκληρο φθινόπωρο και έναν ολόκληρο χειμώνα. Ακόμα και μισή άνοιξη έχουμε ακόμα μπροστά μας, αν πιστέψουμε τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη για τις εκλογές. Αυτό όμως δεν αποτρέπει κάποιους από το να ανοίξουν το κουτάκι με τις υποσχέσεις.

Ο Νίκος Ανδρουλάκης βρέθηκε σε μια εκδήλωση για νέους και πρότεινε δωρεάν μετακίνηση για όλους τους νέους έως 24 ετών σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, Αττική και Θεσσαλονίκη. Δηλαδή, συγγνώμη, στην Κρήτη, τι, όχι. Στην επαρχία, τι, όχι, εκεί δεν έχουν λεωφορεία. Γιατί μόνο Αττική και Θεσσαλονίκη, κύριε Ανδρουλάκη? Οι υπόλοιποι νέοι στην υπόλοιπη Ελλάδα δεν έχουν ψυχή? Πόσο μάλλον που η επαρχία μας ερημώνει. Στο επόμενο μέρος της εκπομπής θα πάμε τώρα μουσικά σε ένα διαλυματάκι. Έψαξα και βρήκα κάποια στοιχεία για αυτές τις χώρες τις οποίες αναφέρουν συνέχεια κάποιοι ότι έχουν δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς. Μετά το διαλυματάκι μας θα πάμε να τα δούμε λίγο, καθώς και τις δηλώσεις του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κονταροχτυπιέται με τον Νίκο Ανδρουλάκη για το ποιος θα δώσει την πιο λαϊκίστικη πρόταση.

0: Ώρα Ελλάδος, 1:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Προγράμματα στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Τηλέφωνο 2130-278-279.
0: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
3: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
4: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη? Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
5: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
5: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
6: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
5: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
6: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
5: Ελληνικά μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση.
7: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
8: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
7: Άντε, λίγο έμεινε.
8: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
7: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
8: Σκύπ υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Care μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
7: Μετράμε αντίστροφα.
8: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
7: Supermarket Kansas.
8: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Και μόλις έπεσε αυτό το καλοκαιρινό υπέροχο τραγούδι, να τη πάλι κοκκίνηση περιφερειακή και προς ανατολικά. Φαίνεται βγήκατε από τα αυτοκίνητα να το χορέψετε. (Συσχελίδι) 23 λεπτά πριν από τις 2, ακούτε Status FM 107 και 7, αυτό το Σάββατο, το υπέροχο, το οποίο το περιμέναμε αλλιώς, μας ήρθε αλλιώς, με περίεργες ειδήσεις, αλλά εμείς εδώ πάντα στις επάλξεις μαζί θα το περάσουμε κι αυτό. Ο φίλος μου ο Ιωάννης μου γράφει, το GPS και από ανατολικά προς δυτικά και από δυτικά προς ανατολικά στέλνει όλους τους ξένους και τους Έλληνες που βασίζονται σε αυτό καλή ώρα μέσα από την Πηλαία, από κάτι στενά, έχουν μπλέξει εκεί λέει κάτι Σκοπιανοί και κάτι Ουκρανοί με κάτι τζιπάρες μέσα στην Πηλαία και δεν μπορούν να κουνηθούν. Αδέρφια, φύγετε από την Πηλαία, πάτε πανόραμα να φάτε τρίγωνα. Ποιος νοιάζεται για θάλασσες και μπάνια, τρίγωνα αδέρφια μου. Περιμένεις Γιώργο, παιδιά, ο Γιώργος εδώ περιμένει, είναι στημένος να ακούσει για τα εισιτήρια. Δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς έταξαν και ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Νίκος Ανδρουλάκης ήταν πιο έτσι, πώς να σου πω, μαζεμένος, συντηρητικός και πρότεινε δωρεάν μετακίνηση σε Αττική και Θεσσαλονίκη για όλους τους νέους έως 24 ετών. Ο Αλέξης Τσίπρας, γνωστός ως πιο large, πρότεινε δωρεάν μετακίνηση σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και όλες τις, για όλους και όλες, πλην των τουριστών. Εσύ που έχεις την τιμή να έρχεσαι σε τούτην εδώ τη χώρα, θα πληρώνεις και τον αέρα που αναπνέεις. Βέβαια να πούμε ότι για τους νέους έως 24 ετών, εάν σπουδάζουν, το εισιτήριο είναι 30 λεπτά. Η μηνιαία κάρτα περιορίστων διαδρομών κάνει γύρω στα 8 ευρώ. Για τους υπόλοιπους που εργάζονται είναι 16 ευρώ. Δεν νομίζω ότι είναι κάποιο απαγορευτικό κόστος για να το καλύψουν. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι το πρόβλημα. Και στην τελική θέλουμε καλύτερες συγκοινωνίες ή φθηνότερες συγκοινωνίες. Τι μας λείπει τελικά από τα δύο. 6908-357-800. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber και τα τηλεφωνήματά σας στο 2310-513000 και 2311-821050. Μουσική ανάσα και θα σας πω τι ισχύει σε κάποιες χώρες που είναι δωρεάν. Ναι, Θάνο, που την πας και την τετραήμερη εργασία, έχω και γι' αυτό να σου πω.

Κάτι έχει γίνει με τη γραμμή, παιδιά. Δεν ξέρω τι ακριβώς. Προσπαθήστε και πάλι. Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται με τα εισιτήρια στον κόσμο. Πολλοί, όταν μιλάμε για αυτό, αναφέρουν τα παραδείγματα είτε του Λουξεμβούργου, είτε της Μάλτας, είτε του Ταλίν. Αλλά πρόσφατα, από τον Ιανουάριο του 25, αν δεν κάνω λάθος, ισχύει το ίδιο και για το Βελιγράδι, δηλαδή δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η πρώτη χώρα που το καθιέρωσε ήταν το Λουξεμβούργο. Η Μάλτα προσφέρει δωρεάν μετακινήσεις για όλους τους μόνιμους κατοίκους. Το Λουξεμβούργο είναι πιο large και έχουν μόνο για,

0: και για τους κατοίκους και για τους τουρίστες. Ενώ στο Ταλίν της Εστονίας, η πρωτεύουσα της Εστονίας, παρέχει δωρεάν μέσα μαζικής μεταφοράς μόνο για τους εγγεγραμμένους δημότες. Δηλαδή, μόνο αν είσαι δημότης Θεσσαλονίκης θα έχεις δωρεάν μετακίνηση μέσα στον Δήμο Θεσσαλονίκης. Τώρα αυτό δεν ξέρω πώς μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα μητροπολιτικό κέντρο που ας πούμε έχει κάπου 4-5 δήμους γύρω-γύρω. Δηλαδή θα έχω δωρεάν το λεωφορείο για να πάω μέχρι τα όρια με τη Νεάπολη, αλλά από τα όρια της Νεάπολης έως το κέντρο της Θεσσαλονίκης όχι. Ή το ανάποδο. Φυσικά τα μέσα μαζικής μεταφοράς έχουν κόστος και μάλιστα υψηλό, και αυτό δεν καλύπτεται τις περισσότερες φορές από το εισιτήριο. Οπότε υπάρχουν και οι χώρες οι οποίες είπαν τι είχαμε, τι χάσαμε, άστο μια και μια να το καλύπτουμε από τον προϋπολογισμό, αφού ούτως ή άλλως τα έσοδα από το εισιτήριο δεν είναι τόσα που να καλύπτουν ένα σοβαρό ποσοστό του κόστους λειτουργίας. Και όταν λέμε λειτουργίας είναι και η αγορά των οχημάτων και η συντήρησή τους και η ασφάλισή τους και οι οδηγοί τους και τα έξοδα που χρειάζονται προκειμένου να ελέγχονται τα εισιτήρια και να βγαίνουν τα εισιτήρια, δηλαδή σκεφτείτε ελεγκτές, εκδοτήρια κτλ. Οπότε σου λέει θα γλιτώσω κάποια χρήματα και από ελεγκτές και από εκδοτήρια και από μηχανήματα που θα έπρεπε να αγοράσω για να βγαίνουν αυτά τα εισιτήρια, και ό,τι μένει τέλος πάντων θα πηγαίνει στον κρατικό προϋπολογισμό, και αυτό αφού ούτως ή άλλως το κόστος των μέσων μαζικής μεταφοράς δεν βγαίνει από τα εισιτήρια. Για να δω τώρα. Γεια σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
1: Είμαι μια φίλη του Στάτους και σας ακούω τώρα και πραγματικά συγγνώμη, δεν φταίτε εσείς. Φταίει η ανακοίνωση του Τσίπρα και του Ανδρουλάκη με τα εισιτήρια. Ξαναεπανήλθανε γλυκιά μου πάλι στα προηγούμενα προγράμματά τους. Μην πληρώνετε και μην κόβετε εισιτήρια.
0: Θυμάστε τότε τον Αλέξη Τσίπρα που σήκωνε τις μπαρές.
1: Ναι.
0: Στα διόδια.
1: Ναι.
0: Είδατε.
1: Αυτό τώρα έπινα τον καφέ μου και κάηκα.
0: Καλή μου.
1: Χωρίς το Στάτους δεν πάω πουθενά. Εν πάση περιπτώσει. Αλλά έκανε προϋπολογισμό, τα έβγαλε όλα, τα έσοδα, τα έξοδα. Γιατί εγώ είμαι από αυτούς. Εντάξει, είμαι συνταξιούχος, δεν λέω. Αλλά πληρώνω όμως το αντίτιμο του εισιτηρίου. Όπως είπατε όμως, εγώ δεν ήξερα ότι για τους σπουδαστές είναι μόνο 30 λεπτά και η κάρτα είναι πόσο είναι.
0: 8 ευρώ. Ναι. Όπως και για εσάς τους συνταξιούχους.
1: Ναι, ναι, εγώ επειδή δεν πηγαίνω πολύ, δεν κυκλοφορώ πολύ συχνά, αλλά που πηγαίνω, έχω ένα εγγονάκι μικρό και πηγαίνω στην κόρη μου να τη βοηθάω, πληρώνω εκείνη την κάρτα, ξέρεις, που είναι 7,80 για 11 διαδρομή.
0: Θα μπορούσατε να την πληρώνετε 3 ευρώ, 2,90 αν δεν κάνω λάθος.
1: Ναι.
0: Ναι, αν είστε πάνω από 65.
1: Τώρα να μην σου πω ότι γεννήθηκα το 53, βρέσετε.
0: Θα με καλέσετε από Δευτέρα στην αίθουσα σύνταξης να σας πω πως θα βγάλετε κάρτα για να τα πληρώνετε μισά.
1: Α, ναι.
0: Ναι, καλά.
1: Οκ. Okay.
0: Καλησπέρα.
1: Πάντως, είναι απαράδεκτη για μια ακόμη φορά.
0: Τα φιλιά μου, γεια σας. Γλυκύτατη, γεια σας.
1: Και εγώ τα φιλιά μου, γεια.

0: Στο Λουξεμβούργο, λοιπόν, το κόστος των μέσων μαζικής μεταφοράς ξεπερνά τα 500 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Πριν από το μέτρο, τα εισιτήρια κάλυπταν περίπου το 10% του ποσού. Οπότε η κυβέρνηση αποφάσισε να το καταργήσει εντελώς το εισιτήριο και να τροφοδοτηθεί από την υψηλή φορολογία των πολιτών και των επιχειρήσεων το ποσοστό αυτό που αντιστοιχεί στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Οπότε, καταργήσαμε το εισιτήριο, αλλά έχουμε υψηλή φορολογία και το καλύπτει. Καλησπέρα στη γραμμή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Για πείτε, έχετε άποψη για το θέμα.
1: Είμαι κι εγώ ένας ακροατής σας, φανατικός θα έλεγα. Σας περνάω την περιοχή της λίμνης Κερκίνης, δημοτική ενότητα Κερκίνης.
0: Α, πολύ ωραία, πήγαμε πρόσφατα εκεί.
1: Μπράβο, πολύ ωραία. Ήθελα να πω κι εγώ, ας αφήσουν αυτοί οι πολιτικοί αρχηγοί τους οικονομικούς λεονταρισμούς. Ας φροντίσουν να πληρώσουν τα χρέη που έχουν προς το κράτος και τότε εφόσον πληρώσουν τα χρέη, αν τους περισσεύουν λεφτά, ας βοηθήσουν και τους νέους να τους προσφέρουν από μια κάρτα να μετακινούνται δωρεάν.
0: Να σας κάνω μια ερώτηση, αφού είστε κάτοικος της Κερκίνης. Πώς θα νιώθατε αν εσείς ως κάτοικος Κερκίνης μέσω της φορολογίας σας είχατε κληθεί να πληρώσετε τα εισιτήρια όλων των ανθρώπων στη Θεσσαλονίκη ή την Αθήνα?
1: Εννοείται ότι πριν μου κάνετε την ερώτηση, το συνειρμό τον έκανα στο μυαλό μου και πιστεύω ότι θα έπρεπε να ντρέπονται όταν μιλάνε με αυτόν τον τρόπο, γιατί θεωρώ ότι μας υποβαθμίζουν όλους εμάς της επαρχίας.
0: Ναι.
1: Αισθάνομαι ως υποβαθμισμένος πολίτης. Διότι είπατε προηγουμένως κάτι, έχω και εγώ δύο παιδιά. Η κόρη μου είναι στη Ρόδο, ο γιος μου είναι στην Ιταία. Γιατί αυτά τα παιδιά πρέπει να πληρώνουν στα μέσα μαζικής μεταφοράς και όχι οι υπόλοιποι όλοι, και γιατί πρέπει να υπομισθώ εγώ το φορτίο, το οικονομικό φορτίο, όταν αυτοί οι κύριοι που θέλουν να προσφέρουν ό,τι αφορά τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα. Δεν ξέρω αν έγινε κατανοητός και δεν ξέρω αν έγινε η δική σας ερώτηση για τον
0: Ιωάννη. Πολύ, πολύ κατανοητός.
1: Ναι.
0: Απόλυτα.
1: Γιατί αυτή την περίπτωση, για να το κλείσουμε, για να μην μακρηγορώ, παρότι με εσάς η συζήτηση πάντα έχει ενδιαφέρον, θα έλεγα ότι όταν θα αποφασίσουν τα κόμματα αυτά, και δεν μιλάω μόνο για αυτά τα κόμματα και για όλα τα κόμματα, έτσι, όταν θα αποφασίσουν να αποπληρώσουν τα χρέη τους προς το δημόσιο, τότε τους οικονομικούς λεονταρισμούς να τους κάνουν, αλλά όχι σε βάρος εμού.
0: Ευχαριστώ αυτό. Πολύ. Τα φιλιά μου στην υπέροχη Κερκίνη. Γεια σας.
1: Να είσαι καλά. Σας ευχαριστώ πολύ. Για χαρά.
0: Μουσική ανάσα και θα πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ταλίν της Εσθονίας.

Και πάμε να δούμε τι γίνεται στο Ταλίν, την πρωτεύουσα της Εστονίας. Το Ταλίν κατάφερε να βγάλει και κέρδος από το να αφαιρέσει το εισιτήριο από τα λεωφορεία. Γιατί για να δικαιούται κάποιος δωρεάν μετακίνηση, έπρεπε να εγγραφεί ως επίσημος κάτοικος της πόλης. Αυτό όθησε, λέει, χιλιάδες ανθρώπους που ζούσαν εκεί, αλλά ήταν εκεί ανεπίσημα, να μεταφέρουν τα φορολογικά τους δικαιώματα στο Ταλίν. Έτσι, κάθε νέος κάτοικος φέρνει στην πόλη μερίδιο από τους εθνικούς φόρους εισοδήματος, ξεπερνώντας κατά πολύ το κόστος των χαμένων εισιτήριων. Και έτσι λοιπόν το Ταλίν κατάφερε να βγάλει κέρδος. Δηλαδή, σκεφτείτε ότι η κατανομή των πόρων στους Δήμους γίνεται σύμφωνα με τον πληθυσμό τους. Έτσι λοιπόν, όσοι είστε ετεροδημότες, αντί να φέρνετε έσοδα στη Θεσσαλονίκη ή στο Δήμο που μένετε, τα έσοδα αυτά που θα έπρεπε να πάνε για εσάς, για τη ζωή σας εδώ, πάνε σε κάποια άλλη περιοχή. Έτσι λοιπόν, αν μεταφέρατε, ας πούμε, τα δικαιώματά σας εδώ και φαινόσασταν ως δημότης Θεσσαλονίκης, ίσως να έπαιρνε περισσότερα χρήματα ο Δήμος και να μπορούσε να καλύψει και εισιτήρια. Αλλά πάλι, ό,τι γλιτώνατε από εισιτήρια, δηλαδή αυτά τα 16 ευρώ όσο είναι για τους υπόλοιπους που δεν έχουν μειωμένο εισιτήριο, θα τα πληρώνατε σε δημοτικά τέλη.

Και πάμε τώρα στην περίπτωση του Βελιγραδίου, το οποίο Βελιγράδι για κάποιο λόγο, εσείς θα μου πείτε γιατί, μου θύμισε Θεσσαλονίκη. Να υπενθυμίσω ότι για λίγα ακόμα λεπτά μπορώ να δεχτώ κλήσεις, καθώς μας μείναν 6 λεπτά, 23-15-13-23-11-82-10-50. Στο Βελιγράδι, παιδιά, αποφάσισαν 1η Ιανουαρίου του 25 να είναι εντελώς δωρεάν οι δημόσιες συγκοινωνίες, τόσο για τους μόνιμους κατοίκους όσο και για τους τουρίστες. Αυτό ισχύει για λεωφορεία, τραμ και τρόλεϊ. Δεν βγάζεις εισιτήριο, δεν έχεις κάρτα, δεν επικυρώνεις τίποτα. Ωστόσο, αυτό γιατί έγινε? Γιατί για πολλά χρόνια κανείς δεν πλήρωνε εισιτήριο. Οι έλεγχοι ήταν ελάχιστοι, οι σπράξεις της πόλης από τα εισιτήρια απελπιστικά χαμηλές. Οπότε ο Δήμαρχος αποφάσισε να σταματήσει να ξοδεύει χρήματα για τη συντήρηση του συστήματος πληρωμών, δηλαδή εκδοτήρια κτλ. Και έτσι το μέτρο παρουσιάστηκε ως κοινωνική παροχή για την ανακούφιση των πολιτών και για τη μείωση του κυκλοφοριακού προβλήματος. Το Βελιγράδι δεν έχει ακόμα μετρό. Φυσικά το κόστος των συγκοινωνιών δεν καλύφθηκε από μόνο του με θαύμα. Το κόστος της λειτουργίας και της αγοράς νέων οχημάτων καλύπτονται πλέον εξ ολοκλήρου από τον προϋπολογισμό του Δήμου και την κρατική φορολογία. Αυτό σημαίνει ότι οι Σέρβοι φορολογούμενοι συνεχίζουν να πληρώνουν το σύστημα, αλλά έμεσα. Όλα αυτά βέβαια μου θύμισαν εκείνη την φράση του γνωστού οικονομολόγου, νομίζω Φρίντμαν, Μίλτον Φρίντμαν λέγεται, που έλεγε ότι δεν υπάρχει δωρεάν γεύμα. Δεν υπάρχει δωρεάν εισιτήριο. Και με αυτό το υπέροχο τραγούδι της Γλυκερίας θα σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Δίνουμε ραντεβού τη Δευτέρα στις 6 το πρωί μαζί με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη για να ρίξουμε μια ματιά στο κόστος του ΟΑΣΤ και του μετρό και αν θα μπορούσε να ισχύσει ένα τέτοιο μέτρο, αν μας συμφέρει ή δεν μας συμφέρει, θα μας φέρει τελικά περισσότερα έσοδα από τη φορολογία, τι ακριβώς θα γίνει. Θα τα συζητήσουμε αυτό όμως από Δευτέρα μαζί με τον Κώστα Μπαρμπαγιάννη. Είμαι σίγουρη ότι θα έχει και αυτό τις δικές του απόψεις σχετικά με αυτό. Κάπου εδώ σας αφήνω να σας θυμίσω ότι αύριο από τις 5 εκπομπή επιστροφής Status FM 107 και 7 Δημήτρης Βενιέρης, Βυργινία Δημαρέση, Άρης Παπιδάκης επιστρέφουν μαζί σας από όπου και αν βρίσκεστε στους 93 στην Χαλκιδική, στους 107 και 7 γύρω από τη Θεσσαλονίκη. Do not miss, έχουν πάρα πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Ακολουθούν παραπολιτικά, τηλέμαχος αγαπημένος στα παραπολιτικά, θα τα πούμε και εκεί τηλεφωνικά. Από εμένα την αγάπη μου και πολλά φιλιά.

0: σαν κορμιά αγκαλιασμένη. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι πολίτικο, 80 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα, 27% φθηνότερα, 7,89. Και μπύρα Pils 500 ml, 20% φθηνότερα, 79 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
1: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
2: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
3: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
3: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
4: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330ml, 4x2 δώρο, 4,99.
3: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
4: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
3: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
5: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια service με οδική βοήθεια. Δώρο.
6: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
5: Ψυχραιμία τέκνα μου. Έχεις κόντα για όλους.
7: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
8: Η ώρα είναι 2. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
9: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Φωτιά ξέσπασε πριν λίγο σε δασική έκθεση στα Μέθανα, Πυρκαγιά και στον Σχήνο Λουτρακίου. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Στα 12 ο Μητσοτάκης τι εξήγηλε για το τοπικό εθνικό σύστημα υγείας και το λιμάνι της Ρόδου. Τις διασυνδέσεις με Έλληνες και ξένους τρομοκράτες του Παλαιστίνιου της Χαμάς που συνελήφθη αναζητούν ΕΥΠ αντιτρομοκρατικοί και ξένες υπηρεσίες, όπως αποκαλύπτει η εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί σήμερα. Θρήνο στο Αίγιο, σε κλίμα βαθιάς οδύνης κηδεύτηκαν μητέρα και γιος που βρέθηκαν δολοφονημένοι στο Λόγκο. Απολογείται ο 65χρονος κατηγορούμενος Ιταλός. Σοκ στην Κρήτη, εξέπνευσε παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες των γιατρών βρέφος 18 μηνών. Γιατί συνελήφθη ο παππούς του. Σκοτσέζοι κοντού με τη συμφωνία για τη Μέση Ανατολή. Τη μία δηλώνουν αισιόδοξοι συμμετέχοντες στο διάλογο και στη συνέχεια ξεκινούν εχθροπραξίες. Κόκκινος ή πράσινος ο πρωταθλητής της Basket League. Στις 6 το απόγευμα το μεγάλο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας που θα οδηγήσει στη στέψη ενός εκ των δύο ενίων. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2:02 πρώτα λεπτά, είναι Σάββατο 13 Ιουνίου, ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντάει Διονυσία Μίτσια, τον ήχο ρυθμίζει ο Χρήστος Μυρίδης, στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Φανάσης Αφανασόπουλος, στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορινέος. Στη Ρόδο βρίσκεται ο Κυριάκος Μητσοτάκης, εξήγηλε νέο νοσοκομείο στη ΓΚΟ και αναβάθμιση του λιμανιού στο νησί των Υποτών. Την ίδια ώρα, κομματικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας αλπίζει επίθεση με την ατζέντα του νέου Γενικού Γραμματέα του κόμματος Κώστα Κυριανάκη να είναι βαριά και τις κάλπες να απομακρύνονται για μετά το προσεχέ στενόπορο προς την άνοιξη του 2027. Μαζί μας Κώστας Παπαγλιμίτζος, ο οποίος εξασφάλισε τη συνέντευξη με τον νέο Γαλάζιο Γραμματέα, αλλά και για να μας δώσει όλα τα τελευταία νέα από το στρατόπεδο του κυβερνώντος κόμματος. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
1: Καλό μεσημέρι, λέμε, και καλό μεσημέρι στο τραπέζι μας. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους. Στη Ρόδο, λοιπόν, βρίσκεται ο Πρωθυπουργός. Συνεχίζει τον κύκλο των περιοδιών του σε όλη την χώρα. Τις οποίες, αν κάποιοι εκτιμούν ότι είναι προεκλογικές αυτές οι περιοδίες, ο κ. Μητσοτάκης το διαψεύδει. Στην πραγματικότητα, λέει ότι πρόκειται για ένα μαραθώνιο, ο οποίος θα καταλήξει την άνοιξη του 2027, με τις κάλπες να στείλονται τότε, στο τέλος δηλαδή τη δεύτερη τετραετία τη Νέα Δημοκρατία, η οποία θα διεκδικήσει και τρίτη τετραετία. Τρεις ανακοινώσεις σήμερα με ενδιαφέρον από τη Ρόδο, από τον Πρωθυπουργό. Η πρώτη, αποκατάσταση αξιοποίηση του παλαιού νοσοκομείου στην Ρόδο για τις ανάγκες τοπικής κοινωνίας. Η δεύτερη, κατασκευή νέου νοσοκομείου στην ΚΟ με εξασφάλιση χρηματοδότηση 45 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να σου πω ότι λέμε και επειδή εγώ έχω επισκεφτεί αρκετές φορές το νησί της ΚΟ, που είναι πραγματικά υπέροχο νησί. Ήταν αυτό που αντιμετώπιζαν κάτοικοι, επισκέπτες, τουρίστες. Λέω ντροπή με τις δομές της υγείας. Ντροπή σε ποιο βαθμό? Στο βαθμό που είναι το νησί του Ιπποκράτη, γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι είναι ο πατέρας της ιατρικής, από την Κότα στην οποία είναι εκεί, δεν έχει μια σύγχρονη δομή. Επιτέλους, λέω εγώ τουλάχιστον, θα την αποκτήσει. Τρίτη ανακοίνωση από τον Πρωθυπουργό είναι ότι προχωρά το master plan για το τουριστικό λιμάνι της Ρόδου για να μπει στην επέκταση των οικοδομών του για καλύτερη αξιοποίηση και για έμφαση στις δυνατότητες υποδοχής κρουαζιέρας. Είχε μια σύσκεψη από τον Πρωθυπουργό για τον τουρισμό στην Ρόδο. Είπε ότι ο τουρισμός στα Δωδεκάνησα αναδεικνύεται ασεκτικός και επένδυση τοπικού φορείς ότι τον μετέτρεψαν σε ναυαρχίδα. Μέσα σε αυτή τη σύσκεψη εκτέφρασε αισιοδοξία για σύντομη επίλυση της σύραξης στο Ιράν. Αυτόματα είπε και ένα ανάγκη να κινηθούμε γρήγορα για τη λύση που είναι μπροστά μας. Δηλαδή, αν με το καλό τελειώσει γρήγορα ή να σύραξει στο Ιράν, αποκατασταθεί η ευκαιρία στα ψυχολογία, αποκατασταθούν όλες οι μεταφορές, εκτιμάται και από το πρωθυπουργικό επιτελείο και από τους φορείς τουρισμού ότι θα έχουμε μια τουριστική έκθεση, δηλαδή με αυτά που λέμε τα last minute, τις τελευταίες στιγμές της κρατήσης. Και αυτό φυσικά θα είναι σίγουρα πολύ καλό για τον τουρισμό, αλλά θα πρέπει να μπορείτε να το διατηρηθεί γρήγορα και αποτελεσματικά. Από εκεί και μετά, μιλώντας σε πολίτες στην Ρόδο, είπε ότι πρώτο χρέος μου είναι να κρατήσω πατρίδα μου ασφαλή. Είπε ότι με το υστέρημα όλων σας έχουμε τις κλαξιόμεγες ένοπλες δυνάμεις που είχε ποτέ η πατρίδα μας. Και αναφερόμενες εκλογές, είπε ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι η μόνη που έχει αξιόπιστη πρόταση για την Ελλάδα του 2030. Είπε ότι κάθε μέρα μετράει, εκλογές θα γίνουν την άνοιξη 27 στην ώρα τους. Εμείς, είπε, είμαστε έμπειροι μαραθωνοδρόμοι για να κλείσω αυτό που έλεγα στην αρχή τη κουβέντα μα με τη Λέμαχε. Κάποιοι άλλοι, είπε, έχουν ήδη λαχανιάσει. Εισηγόμαστε στο τελευταίο τη κυβερνητική θητεία, είπε ο Πρωθυπουργό. Τώρα, μαζί φυσικά με τον Πρωθυπουργό, ξεκινάει όλο ο κομματικό μηχανισμό περιοδίε. Ξεκίνησαν προχτέ από την Θεσσαλονίκη, συνεχίζουν τα εβδομάδα στην Δυτική Ελλάδα, στο Αγρίνιο. Αμέσω ένα τέλο του μήνα στην Ήπειρο, συγκεκριμένα στα Γιάννενα και σε όλη την Ελλάδα μέχρι το τέλο τη χρονιά. Στόχος μου, είπε ο Κωνσταντίνος Κυριανάκης, αποκλειστική το δήλωση στα Παραπολιτικά, είναι να μεταδώσουμε αισιοδοξία, να αποβάλουμε την ειδοπάθεια, εφόσον, λέει ο Γενικός Γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, την εφημερίδα μας το καταφέρουμε και τότε στο τηλεφώνη σε όλη την Ελλάδα, θα το καταφέρουμε και σε επίπεδο κοινωνία.
0: Κώστας Παπαχλημίτσος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Κώστα μου. Καλή συνέχεια. Τις αντιδράσεις των κομμάτων, κυρίες και κύριοι, έχει προκαλέσει η πρόταση του Αλέξη Τσίπρα για δωρεάν μετακινήσεις με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Στην εκπομπή Μέγα Σαββατοκύριακο αντιπαρατέθηκαν από τη Νέα Δημοκρατία ο βουλευτής Αγγελός Συρίγος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Παύλος Χριστίδης και από την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα η εκπρόσωπος τύπου Θεόνη Κούφο Νικολάκου.
2: Σε σχέση με το δικό μας σύστημα και με τα δικά μας μέσα, έχουμε τιμή 1 και 20 στο ειστήριο, έχουμε την κάρτα περιορίσεων διαδρομών και κυρίως οι νέοι άνθρωποι έχουν δυνατότητα 50% εκπτώσεως σε όλα αυτά τα πράγματα.
3: Αυτό ήταν μια πρόταση κατά τη γνώμη σας από την πλευρά του κυρίου Τσίπρα για να
2: υπερκεράσει τον κύριο Ανδρουλάκη.
3: Ότι κοντράρονται δηλαδή στο ποιος
2: είπε ο κύριος Ανδρουλάκης μέχρι 24 ετών, εμείς το πήγαμε ένα βήμα παραπέρα.
4: Θυμίζω ότι έχουμε καταθέσει πρόταση, για παράδειγμα, για 24ωρη λειτουργία του μετρό. Απαξιώθηκε από τη μεριά της κυβέρνησης. Συνέχεια
3: έγινε το Σάββατο.
4: Ήρθε η Νέα Δημοκρατία, το έκανε. Εμείς λοιπόν τι λέμε σήμερα, ότι πρέπει να δημιουργήσουμε μια κουλτούρα. Μια κουλτούρα η οποία έχει αναβαθμισμένα μέσα μαζικής μεταφοράς, πολύ περισσότερα σε πολύ καλύτερες συνθήκες. Τα έχουμε τώρα, γιατί άκουσα ότι έχουμε δίκτυα τα οποία τρέχουν κλπ. Τα έχουμε θεωρητικά. Δηλαδή, θεωρητικά μιλώντας, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία τρέχει κάποια έργα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τώρα τη συζήτηση για το δωρεάν τα πάντα. Τι σημαίνει, δηλαδή, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που λέει ότι έχει μειώσει 70 φόρους, έχει κάνει δωρεάν κάποια άλλα. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω τώρα τι συζητάμε. Όταν λέει η Νέα Δημοκρατία ότι μειώνω 70 φόρους, έχει χειρώσει κάποιους άλλους.
5: Όποιο πλάνο οικονομικό σας έρχεται, λαμβάνοντας υπόψη τις διεθνείς και τις μακροοικονομικές εξελίξεις, έχει αρχικά έναν ορίζοντα πεντέτειας. Και από εκεί και πέρα επανεξετάζεται ένα έτος.
6: Το πέντε είναι αιώνας.
5: Έναν ορίζοντα, είπα. Έναν ορίζοντα. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα, αναφέρθηκε και ο κύριος Χριστίδης στη μετακίνηση ως κοινωνικό δικαίωμα. Έτσι τη βλέπουμε κι εμείς. Και δεν είναι ο Μαμντάνη, δεν είναι η Νέα Υόρκη. Είναι η Μάλτα,
3: αυτό,
5: είναι το καλή της Εστονίας και τα λοιπά. Θα απαντήσω. Να πω λοιπόν ότι αυτά τα μέτρα πρέπει να τα δούμε καταρχάς ολιστικά. Δηλαδή είναι ένα από τα 5 εμβληματικά μέτρα για τα οποία μίλησε ο Πρόεδρός μας. Δηλαδή μίλησε για τα κόκκινα δάνεια, μίλησε για την αύξηση των μισθών σε γιατρούς, νοσηλευτές και σε εκπαιδευτικούς. Μίλησε δηλαδή για την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους που είναι μεγάλη ανάγκη. Μίλησε λοιπόν για την ενίσχυση τομέων σε αντίθεση με το success story της Νέας Δημοκρατίας που μιλάει για μείωση της ανεργίας, που δεν είναι μείωση της ανεργίας.
6: Να ρωτήσω κάτι.
5: Έχουμε
6: κύριε,
5: και 10,6 για το πρώτο τρίμηνο. Υπήρξε πληθώρα μέτρων εξασφάλισης της ευαλωτότητας από το 2015 στο 2019.
3: Αλλά όχι δωρεάν πρόσβαση.
5: Μέτρα για την ανθρωπιστική.
6: Σε μνημονιακή
5: συγκυρία έγιναν αυτά που έπρεπε να γίνουν. Δηλαδή βγήκε η χώρα από το μνημόνιο. Υπήρξε μεσολάβηση η εξυγίανση των δημοσίων οικονομικών. Αυξήθηκε ο ρυθμός ανάπτυξης. Ανακτήθηκε η αξιοπιστία της χώρας. Προστατεύτηκε η ευαλωτότητα. Το 2015-19. Θα το πω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Ξέρετε, είχαμε μείωση του δείκτη καθαρής φτώχειας και μείωση του δείκτη φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού.
0: Τη συγκρότηση προοδευτικής εναλλακτικής συνεργασίας απέναντι στον Κυριάκο Μητσοτάκη ζητεί ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπάς σε συνέντευξη που παραχώρησε στην εφημερίδα Παραπολιτικά και στον Ανδρέα Παπαδόπουλο. Είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, τηλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως και από τα ηχητικά έτσι που ακούσαμε παρέα, φαίνεται ότι υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα και ένας ανταγωνισμός στο ευρύτερο γήπεδο της κεντροαριστεράς, κυρίως μεταξύ του ΠΑΣΟΚ και της ΕΛΑΣ. Κάποιοι λένε ότι μπορεί τα δύο κόμματα να μπουν και σε έναν ανταγωνισμό σε σχέση με τις προτάσεις που καταθέτουν προς τον ελληνικό λαό στην πορεία προς τις εκλογές. Χαρακτηριστικό παράδειγμα το τελευταίο αναφορικά με τη χρήση, την δωρεάν χρήση των μέσων μαζικής μεταφοράς. Τώρα, συγγνώμη, υπάρχει αυτή η ζήτηση στον ΣΥΡΙΖΑ. Θυμίζω ότι το προηγούμενο Σάββατο η Κεντρική Επιτροπή αποφάσισε την συμπόρευση ουσιαστικά με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα και ότι οι δύο χώροι δεν θα πάνε αντιπαραθετικά, ουσιαστικά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές. Ωστόσο, στελέχη, με πιο ενδεικτικό τον κύριο Παπά και τη συνέντευξη που μας δίνει σήμερα στα Παραπολιτικά, ζητούν αυτά αποτελέσματα. Δηλαδή, περιμένουν να δουν τι κινήσεις και τι επιλογές έκανε ο Φάμελος. Ο κύριος Φάμελος στην κατεύθυνση της υλοποίησης της απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής. Το ερώτημα βεβαίως είναι τηλέμαχη και προς τον κύριο Παπά και προς όλα τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ. Από τη στιγμή που ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, έχει δηλώσει ότι δεν ενδιαφέρεται για συλλογικές συνεννοήσεις, έχει αφήσει να εννοηθεί όποιος θέλει μπορεί να πει στην πλατφόρμα να γραφτεί τι θα γίνει με την απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό λένε στελέχη της μειοψηφίας, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρο, ο κύριος Πολάκης, όταν πρέπει να τρέξουν διαδικασίες και αν δεν υπάρχει πράσινο φως, ο ΣΥΡΙΖΑ να κατέβει αυτόνομος ή με κάποιες συμμαχίες.
0: Το πράσινο φως περιμένουμε και στο ΣΥΡΙΖΑ. Ευχαριστούμε, Ανδρέα μου. Καλή συνέχεια. Τώρα, να περάσουμε στο διεθνές πεδίο, κυρίες και κύριοι. όπου μία κρύο, μία ζέστη, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν σήμερα αρκετά ιρανικά drones που είχαν στόχο εμπορικά πλοία στο στενό του Ορμούς. Και όλα αυτά λίγες ώρες μετά τις αισιόδοξες τοποθετήσεις και από την Ουάσιγκτον και από την Τεχεράνη, αλλά και από το Πακιστάν, από το Ισλαμαμπάντ, ότι πιθανότατα θα μπει ένα τέλος σε αυτή την κατάσταση και θα υπάρξει αυτή η πολυπόθητη ειρήνευση στη Μέση Ανατολή. Στο διεθνές πεδίο λοιπόν θα πάμε, μαζί μας η Ελισάβετ Σαμοπούλου για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
6: Καλό μεσημέρι σε όλους, όπως είπες και εσύ, μία κρύο, μία ζέστη. Ας δούμε όμως πώς διαμορφώνεται η κατάσταση στο τελικό στάδιο, μία αρχική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Υπάρχουν όροι, υπάρχουν αγκάθια και φυσικά περιμένουμε την έγκριση από τον Χαμενεή. Σε επόμενες διαπραγματεύσεις θα τεθούν και τα πυρηνικά. Και όλα αυτά ενώ οι Ισραηλινοί συνεχίζουν τις επιδρομές στον Λίβανο. Αμερικανικές τώρα ένοπλες δυνάμεις κατέριψαν νωρίτερα ιρανικά drones που κατευθύνονταν προς τα στενά του Ορμούς, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, που επικαλείται καλά προφορμένη πηγή μετά τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία προβλέπει μεταξύ άλλων την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούς και τη σταδιακή άρση του αμερικανικού αποκλεισμού κατά του Ιράν, ενώ η υπογραφή της ενδέχεται να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Την ίδια ώρα η Κεντρική Διοίκηση των Αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων ανακοίνωσε ότι κατέριψε πολλαπλά ιρανικά drones αυτοκτονίας που σύμφωνα με τη Ουάσιγκτον επιχείρησαν να διαταράξουν την εμπορική ναυσιπλοεία κοντά στα στενά του Ορμούς, υπογραμμίζοντας ότι η κυκλοφορία των πλοίων συνεχίζεται χωρίς εμπόδια και ότι ο κρίσιμος διεθνής εμπορικός διάδρομος παραμένει ανοιχτός. Ο επικεφαλής της Ιρανικής Διπλωματίας στο μεταξύ δήλωσε στην Ιρανική Κρατική Τηλεόραση ότι το Μνημόνιο Συνεννόησης θα υπογραφεί εξ αποστάσεως μόλις ολοκληρωθούν τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων. Συγκεκριμένα, όπως τόνισε ο Αμπάχτ Αραχτσί, μόλις τα τελικά στάδια των διαπραγματεύσεων μας ολοκληρωθούν, η συμφωνία αυτή θα υπογραφεί και θα ανακοινωθεί. Η υπογραφή θα πραγματοποιηθεί αρχικά ψηφιακά. Κάθε συμβαλλόμενο μέρος θα υπογράψει από απόσταση. Πρόσθεσε, αυτό θα μπορούσε να συμβεί μέσα στις επόμενες ημέρες. Είμαι αισιόδοξος. Σύμφωνα τώρα με τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, το Μνημόνιο Συνεννόησης έχει υποστηρικτές αλλά και επικριτές στο Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, χωρίς ωστόσο να έχει ληφθεί ακόμη οριστική συλλογική απόφαση. Ας δούμε όμως αναλυτικά τι προβλέπει η συμφωνία. Ο Αραχτσί δήλωσε, ειδικότερο ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, ότι η συμφωνία περιλαμβάνει ως πρώτο βασικό σημείο την άρση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού κατά του Ιράν. Παράλληλα, προβλέπεται η επαναλειτουργία, όπως είπαμε, των στενών του Ορμούς, τα οποία είχαν ουσιαστικά κλείσει μετά την έναρξη του πολέμου. Η σύγκρουση που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου, όταν αμερικανικές και ισραηλινές δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις σε ιρανικούς στόχους, με την Τεχεράνη να απαντά, υπενθυμίζουμε, πλήττοντας το Ισραήλ και αμερικανικούς συμμάχους στον κόλπο. Τώρα, το Ιράν, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο CNN, φέρεται να έχει ενισχύσει δραματικά την προστασία αποθέματος ουρανίου σχεδόν οπλικού βαθμού, γκρεμίζοντας σύραγγες και τοποθετώντας.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
6: Ασία να μιλήσουμε για ένα άλλο δημοσίευμα του αμερικανικού δικτύου Αξιός, γιατί η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν για το τέλος του πολέμου προκαλεί πονοκέφαλο στον Νετανιάχου, τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, καθώς η ένταση με το Ιράν αυξανόταν τις προηγούμενες ημέρες, ο Νετανιάχου εξέταζε το ενδεχόμενο εκτεταμένων επιθέσεων σε ενεργειακές και άλλες κρίσιμες υποδομές. Ωστόσο, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απέτρεψε την υλοποίηση αυτών των σχεδίων την τελευταία στιγμή. Έκτοτε, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός εμφανίζεται να έχει περιορισμένο ρόλο στις εξελίξεις, αναζητώντας πληροφορίες από συμμάχους του στην Ουάσιγκτον σχετικά με την πορεία των διαπραγματεύσεων. Και να κλείσουμε σε ένα άλλο τελείως διαφορετικό μέτωπο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες περιορίζουν την πρόσβαση των αλλοδαπών στα ισχυρότερα μοντέλα AI της Anthropic. Υπάρχει ανησυχία εθνικής ασφαλείας, ειδικότερα η αμερικανική κυβέρνηση φέρεται να διέταξε την Anthropic να αναστείλει την πρόσβαση στα δύο κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, της Fabl 5 και Mythos 5 για αλλοδαπούς χρήστες. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας, η οδηγία αφορά κάθε ξένο υπήκο, ανεξάρτητα από το αν βρίσκεται εντός ή εκτός των ΗΠΑ. Οι περιορισμοί επεκτείνονται ακόμη και σε εργαζόμενους της ίδιας της εταιρείας που δεν διαθέτουν αμερικανική υπηκότητα. Η Anthropic διευκρίνησε ότι η πρόσβαση στα υπόλοιπα μοντέλα της σειράς Cloud δεν επηρεάζεται τηλέμαχη, κυρίες και κύριοι.
0: Ευχαριστούμε την Ελισάβετ Σταμοπούλου από το Διεθνές Δελτίο της Next Step Media. Τώρα, επιφυλακτικός για την επίτευξη άμεσης συμφωνίας στη Μέση Ανατολή εμφανίστηκε μιλώντας στο Action 24 ο διεθνολόγος Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος.
9: 28 Φεβρουαρίου, 8 Ιουνίου είναι 4 μήνες περίπου. Ναι, ναι. Θα είναι. Τα στενά έχουν ανοίξει γύρω 40 φορές αυτό το διάστημα. Ναι. Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε να είμαι επιφυλακτικός.
10: Κάπως όμως
9: μακάρι. Μακάρι να φτάσουμε εκεί, εάν θεωρήσουμε ότι οι διαρροές που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, έχουμε μάλλον μία συμφωνία το πώς θα συμφωνήσουμε. Δηλαδή έναν οδικό χάρτη ότι θα στήσουμε βήμα-βήμα πώς θα λύσουμε το θέμα μας μέσα σε 60 μέρες.
11: Okay.
9: Άρα στην πραγματικότητα, τουλάχιστον από ό,τι έχουμε ακούσει, δεν έχουμε μια συμφωνία ολική ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο θα καταστραφεί ή ότι θα πάει στο Καζακστάν ή δεν ξέρω πού. Έχουμε μάλλον μια καταρχήν συμφωνία ότι ανοίγουμε τα στενά, ότι σταματάμε τον πόλεμο και ότι θα συζητήσουμε για το επόμενο διάστημα πώς, τι θα γίνει με το εμπλουτισμένο ουράνιο και πώς η απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου θα συνοδευτεί από απελευθέρωση κεφαλαίων περίπου 24 δις που είναι μπλοκαρισμένα για το Ιράν. Νομίζω ότι η μεγάλη διαπραγμάτευση με το Ιράν γίνεται σε δύο επίπεδα. Το ένα να παραμείνει το καθεστώς στην εξουσία.
11: Και στα παγωμένα
9: παραμένει για την ώρα, αλλά προσέξτε. Πριν τον πόλεμο είχαμε ήδη εξεγέρσεις και έχουμε σήμερα το Ιράν να αντιμετωπίζει μεγάλες οικονομικές προκλήσεις. Άρα πιθανολογώ ότι το καθεστώς για να παραμείνει χρειάζεται οπωσδήποτε κεφάλαια. Και για να έχει κεφάλαια θα πρέπει να ζητήσει την αποδέσμευση μέρους ή όλα τα κεφάλαια που είναι 24 δις.
0: Με την εξέλιξη του πολέμου, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχασαν την αξιοπιστία τους, ενώ το Ιράν απόλυσε οικονομικά μονάδες ενέργειας και πολεμικές μονάδες. Αλλά το θεοκρατικό καθεστώς δεν έχασε και μάλλον ενισχύθηκε, εκτίμησε στο Action 24 ο αντινάβαρχος ένα αποστρατείας, κύριος Παστουσέας.
12: Καταρχάς, έχασε οι Ηνωμένες Πολιτείες την αξιοπιστία της και δυνατότητα να επηρεάζει γενικότερα όχι μόνο τους φίλους ή τους ενδεχομένως να επηρεάζει ή να θέτει και στους εχθρούς διάφορους κανόνες. Άρα λοιπόν από χέρι έχει χάσει οι Ηνωμένες Πολιτείες την αξιοπιστία της. Το Ιράν βεβαίως θα δούμε, έχει χάσει οικονομικά, έχει πληγεί διάφορες μονάδες του ή ενέργειας, στρατιωτικές μονάδες. Όμως το καθεστώς βλέπετε ότι παραμένει και ενδεχομένως ενισχύεται. Το μέλλον θα δείξει αν οι οικονομικές δυνατότητες που θα έχει το Ιράν θα βοηθήσουν ώστε αυτό το καθεστώς των μουλάδων να ανατραπεί. Δύσκολο. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι ενισχύεται.
0: Αντίθετος με την άποψη ότι σημειώνονται αυξήσεις στα ναύλα, εμφανίστηκε στο Μεγάλο Σαββατοκύριακο ο Υπουργός Ναυτιλίας Βασίλης Κικίλιας. Παραδέχτηκε ωστόσο ότι τα ενδονησιωτικά εισιτήρια της ακτοπλοϊάς είναι ελεύθερα, με τον Υπουργό να εξηγεί πως το 97% των ανθρώπων οι οποίοι τα χρησιμοποιούν είναι τουρίστες και άρα από εκεί προσδοκούμε να έχουμε υπερπολαπλάσια έσοδα, όπως χαρακτηριστικά είπε.
13: Αυξήσεις σε εισιτήρια δεν έχουμε, δεν είχαμε πέρσι και δεν έχουμε φέτος μέχρι τώρα. Και δεν έχουμε μετά από μια πολύ πολύ μεγάλη προσπάθεια και στήριξη
11: που
13: έγινε
11: ψέμα,
13: πέρσι
11: όμως.
13: Και θα σας πω και φέτος επίσης τι έχουμε κάνει.
14: Τα ενδονησιωτικά υπάρχει πρόβλημα.
13: Τα ενδονησιωτικά εισιτήρια και πέρσι και φέτος και πάντα θα είναι ελεύθερα για τον εξής λόγο. Γιατί το 97% των ανθρώπων οι οποίοι τα χρησιμοποιούν είναι τουρίστες. Και άρα από εκεί προσδοκούμε να έχουμε υπερπολαπλάσια
11: έσοδα. Ναι, αλλά δεν τα χρησιμοποιούν μόνο τουρίστες.
13: Έστω, σας είπα ποιο είναι το ποσοστό.
11: Το λέω γιατί.
13: 97%.
11: Μετακινούνται και ντόπιοι όμως.
13: Δεν είναι έτσι. Είναι πολύ μικρός ο αριθμός.
11: Και τι σημαίνει αυτό όμως.
13: Εμείς έχουμε. Γιατί τα έσοδα τα οποία έχει προσδοκεί.
11: Το καταλαβαίνω ότι είναι περισσότερα.
13: Το ιδιωτικό τομέας και το κράτος μπορεί να είναι από εκεί, από τη στιγμή που είναι σχεδόν αποκλειστικά από τουρίστες αυτή η χρήση. Ενώ, προσέξτε, γιατί οι συνδέσεις οι οποίες είναι από την υπηρετική χώρα και στα νησιά μας και από την νησιά μας πίσω έχουμε. Νησιωτικό ισοδύναμο το οποίο πληρώθηκε σε όλους τους νησιώτες.
11: Εδώ έχουν λένε για το μεταφορικό ισοδύναμο
13: στο τομέα.
11: Αν λέμε γι' αυτό, να το πάρουν από το 23 λένε κάποια νησιά. Είναι ψέμα αυτό.
13: Μιλάτε για τα καταστήματα.
14: Ναι, τα επαγγελματικά.
13: Ναι. Εγώ σας μιλάω καταρχάς για τους πολίτες. Να μην τα μπλέκουμε τα πράγματα για να καταλαβαίνει
11: και
13: ο κόσμος.
11: Εκείνοι όμως πολίτες, δεν είναι, κύριε Υπουργέ.
13: Μην βιάζεστε, κύριε Κάντζο. Να καταλαβαίνω. Καλά κάνετε και θέτε τα ερωτήματα. Προλαβαίνω να τα απαντάω.
14: Να τα απαντήσω.
13: Πρώτον.
11: Να με ρωτήσουμε.
14: Φέτος δώσανε 60
13: ερωτήματα. Εκατομμύρια ευρώ για να στηρίξουμε την ακτοπλοεία και να μην αυξηθούν τα εισιτήρια από το Μάρτι.
0: Τις διασυνδέσεις του Παλαιστίνου της Χαμάς που συνελήφθη στην Ελλάδα με τρομοκράτες εγχώριους και αλλοδαπούς στην νοτιοανατολική Μεσόγειο χαρτογραφούν αντιτρομοκρατική υπηρεσία και ΕΕΠ σε συνεργασία με μεγάλες διεθνείς υπηρεσίες. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος υπογράφει το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ για την εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
10: Καλό μεσημέρι, κυρία Μαχηθήρης και φίλοι των Παραπολιτικών, και το ρεπορτάζ αυτό προκύπτει από τη δικιά σας αναφορά την περασμένη εβδομάδα στο City of Poros, ότι είχε γίνει τον Ιούλιο του 1988 με την τρομοκρατική ενέργεια έξω από το Τροκαντερό. Αυτό λοιπόν τώρα έχουν συλλάβει τον Παλαιστίνο, ο οποίος προφυλακίστηκε κατά τη διάρκεια της εξάωρης κανάκρισης την Πέμπτη. Προέκυψαν διασυνδυέσεις του και με Έλληνες αλλά και αλλοδαπούς τρομοκράτες, μέλη της Χαμάς, και φαίνεται εδώ ότι υπάρχει μια διαφωνία, όπως ακούσαμε τις ανάλογες διαφωνίες νωρίτερα μεταξύ των Ιρανών αξιωματούχων, μεταξύ των Παλαιστινίων αξιωματούχων. Αυτές οι διαφωνίες μεταφέρονται και στη βάση των τρομοκρατικών οργανώσεων, και αυτές οι διαφωνίες είναι για την επιλογή των χτυπημάτων. Αυτό γράφουμε στα Παραπολιτικά, ότι αυτή η επιλογή του χτυπήματος του Crown Iris, του Κρουαζερόπουλου, φαίνεται να μην ήταν σύμφωνη όλη η ηγεσία της Χαμάς. Φαίνεται ότι υπήρχαν πολλές διαιρέσεις και αυτή η ομάδα έχει αποσπαστεί στην Κρήτη, στην Κύπρο και στην Αθήνα. Αυτή την ομάδα χαρτογραφούμε, η οποία θέλει τυφλά χτυπήματα και τόσο πολύ δυνατά δυναμικά χτυπήματα, τα οποία όμως η κεντρική ηγεσία της Χαμάς, η αποδεκατισμένη ηγεσία, πλέον θεωρεί ότι θα μπορούσαν να πλήξουν πολύ παραπάνω τον Παλαιστινιακό λαό, καθώς θα μιλάμε για δεκάδες ή και εκατοντάδες νεκρούς, εάν υπάρχει χτύπημα σε Κρουαζερόπλιο. Εμείς γράφουμε ακόμα και για τις προηγούμενες τρομοκρατικές ενέργειες που έχουν γίνει στην θάλασσα, το City of Poros όπως προανέφερα, αλλά και το Αγκίλε Λάουρε 5 χρόνια νωρίτερα, καθώς και για τις επιχειρήσεις που είχαν γίνει κατά το παρελθόν και από Ισραηλινούς και από Αμερικάνους αξιωματούχους εδώ στην Ελλάδα, σε συνεργασία βέβαια με τις ελληνικές δυνάμεις, για την εξάρθρωση αντίστοιχων παλαιστινιακών εξτρεμιστικών οργανώσεων και αραβικών οργανώσεων. Να πω τέλος, φιλεμαχέ, ότι αυτός ο 38χρονος, ένας 38χρονος ο οποίος έχει συντηχθεί στην Κύπρο με 3 ακόμα μέλη από την Ανατολική Ιερουσαλήμ, φαίνεται να είναι ο επικεφαλής αυτής της αποσχιστής από τη Χαμάς ομάδα, στην οποία εντάσσεται και ο 37χρονος Παλαιστίνιος, ο οποίος είχε συλληφθεί το περασμένο Σάββατο, προφυλακίστηκε την Πέμπτη και διέμενε επί μακρόν τουλάχιστον από το 2026, 6 χρόνια δηλαδή, στην 3η Σεπτεμβρίου, γύρω από τον Παλαιστινιακό θύλακα εντός εισαγωγικών, στο κέντρο της Αθήνας, μεταξύ Ιθάκης και Κεφαλινίας, στη Λαμαχία.
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος, το ρεπορτάζ περισσότερα, κυρίες και κύριοι, στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Νέες πληροφορίες έρχονται στο φως σχετικά με το κύκλωμα διακίνησης κοκαίνης σε γνωστά νυχτερινά μαγαζιά, στο οποίο εμπλέκονται γνωστός πρώην ποδοσφαιριστής, ο οποίος μάλιστα κατηγορείται ως αρχηγικό μέλος κυκλώματος διακίνησης, καθώς και τρεις αστυνομικοί. Ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δαρσίνος μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σπύρο.
15: Καλό μεσημέρι, Τηλέμαχε, καλό μεσημέρι στους φίλους ακροατές των Παραπολιτικών. Πρόκειται για μια έρευνα που πραγματοποίησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων και μια επιχείρηση η οποία οδήγησε στη σύλληψη 6 ατόμων, μεταξύ των οποίων ένας αστυνομικός αλλά και ο πρώην ποδοσφαιριστής πολύ γνωστής, πολύ μεγάλης ομάδας της Θεσσαλονίκης, ο οποίος φέρεται να είναι και ο αρχηγός στο κομμάτι που αφορά την διακίνηση ναρκωτικών. Οι αστυνομικοί, τους οποίους ανέφερες και εσύ, Τηλέμαχε, ο ένας από αυτούς εμπλέκεται στη διακίνηση ναρκωτικών και οι άλλοι δύο σε κατοχή ναρκωτικών, αλλά και για απάτη και για, για την εκμετάλλευση, ας το πούμε και έτσι, της ιδιότητάς τους, καθότι οι δύο αστυνομικοί αυτοί είχαν ζητήσει μάλιστα και 900 ευρώ από γνωστά τους πρόσωπα για να τους βάλουν μέσα στον τελικό της Ευρωλίγκας, στον αγώνα μεταξύ του Ολυμπιακού και της Ρεάλ. Τότε ήταν πολύ αυστηρά μέτρα, να θυμίσουμε, και οι αστυνομικοί εκμεταλλεύονταν οπαδούς οι οποίοι ήθελαν να μπουν στο γήπεδο και τους ζητούσαν λεφτά προκειμένου να τους βάλουν χωρίς εισιτήριο. Τώρα, όσον αφορά την υπόθεση της διακίνησης ναρκωτικών, ο ποδοσφαιριστής είναι αυτός που φέρεται να έχει τον πρώτο λόγο στην υπόθεση. Γυρνούσε στα γνωστά νυχτερινά κέντρα και προχωρούσε στην διακίνηση ναρκωτικών. Είχε βοήθεια βεβαίως από την σύντροφό του, η οποία συμμετείχε στην παραλαβή, την αποθήκευση και την προετοιμασία των ναρκωτικών για την πώληση, ενώ όλοι μεταξύ τους επικοινωνούσαν με διάφορες εφαρμογές προκειμένου να μένουν μακριά από τα ραντάρ της αστυνομίας και χρησιμοποιούσαν κωδικές εκφράσεις για τα ναρκωτικά, όπως γραμμές, στίχους, μαγνήσιο. Έτοιμος για πόλεμο ήταν μια άλλη χαρακτηριστική ατάκα, και θα ρίξουμε κάστρα ακόμα μία, οι οποίες αυτές αναφέρονταν είτε στα χρήματα, είτε στη διακίνηση, είτε στα ναρκωτικά τα ίδια, είτε στα σημεία τα οποία θα γίνονταν η διακίνηση. Βεβαίως, ο ένας από τους αστυνομικούς ήταν και εκείνος ο οποίος φρόντιζε προκειμένου το κύκλωμα να μην έχει οχλήσεις από την αστυνομία, να προσπαθούσε να καλύψει και τα ίχνη τους, ενώ να πούμε πως όσοι έχουν συλληφθεί έχουν οδηγηθεί στον εισαγγελέα, έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για κακουργηματικές διώξεις, για συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών και κάποια άλλα σειρά άλλων αδοκιμάτων, και η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια του ανακριτή και της κυρίας ανακριτής.
0: Ευχαριστούμε τον Σπύρο Βαρσινό για όσα μας είπε. Στην τελευταία τους κατοικία, κυρίες και κύριοι, οδηγήθηκαν η μητέρα και ο γιος που δολοφονήθηκαν στο Λόγκο του Αιγείου. Στα δικαστήρια της πόλης, ο 65χρονος Ιταλός που κατηγορείται ότι έκοψε βάναυσα το νήμα της ζωής τους. Ο συνάδελφος από την Αχαΐα, ανταποκριτής του Μέγκα, Απόστολος Βουλδής, είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι. Πρέπει να πούμε ότι εδώ στα δικαστήρια της Πάτρας στα δικαστήρια του Αιγείου βρίσκεται από τις 10 το πρωί και καταθέτει στην ανακρίτρια, απολογείται ο 65χρονος, παραμένει στην ίδια στάση που τήρησε από την αρχή, λέγοντας ότι δεν έχει καμία σχέση με το έγκλημα, δεν είδε, δεν άκουσε τίποτα, ο ίδιος κοιμόταν και ότι έγινε από κάποιον άλλον η εγκληματική, διπλή εγκληματική πράξη. Οι συνήγοροι υπεράσπισης από τη δική τους την πλευρά έχουν καταθέσει ένα πολυσέλιδο υπόμνημα και περιμένουμε βεβαίως να δούμε ποια θα είναι η εξέλιξη. Όπως έχουμε ενημερωθεί, η ανακρίτρια ζητά να μάθει κάθε λεπτομέρεια και οι ερωτήσεις της είναι συνεχείς για το τι έγινε, πώς έγινε, πού βρισκόταν ο άντρας, προκειμένου βεβαίως να έχει και η ίδια εικόνα για το διπλό έγκλημα που έχει σοκάρει ολόκληρη όχι μόνο την τοπική κοινωνία αλλά και το Πανελλήνιο.
0: Απόστολος Βουλδής στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε. Εργατικό δυστύχημα συνέβη νωρίς το πρωί στη Σύνδο της Θεσσαλονίκης, με μια 56χρονη να χάνει τη ζωή της με τραγικό τρόπο. Θα συνδεθούμε με τη Θεσσαλονίκη. Συνάδελφος από το συμμαχικό ραδιοφωνικό σταθμό Στάτους 107,7, Κατερίνα Νικολάου, είναι μαζί μας. Κατερίνα, καλό μεσημέρι.
17: Καλησπέρα σας. Η 56χρονη γυναίκα τηλέμαχη εργαζόταν σε επιχείρηση με βιομηχανικά πλυντήρια. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε ως τώρα, γύρω στις 7.30 περίπου το πρωί, ενημερώθηκε η πυροσβεστική για μια γυναίκα η οποία εγκλωβίστηκε αρχικά το χέρι της και στη συνέχεια και η υπόλοιπη σε βιομηχανικό πλυντήριο. Δυστυχώς, όπως καταλαβαίνεις, η κατάσταση ήταν πάρα πολύ δύσκολα. Άμεσα έσπευσε και η πυροσβεστική για τον απεγκλωβισμό και η κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, αλλά παρά τις προσπάθειες δεν κατάφερε να σώσουν την άτυχη γυναίκα, η οποία είναι 56 ετών και κάτοικος της περιοχής της Νέας Μαγνησίας του Δήμου Δέλτα Θεσσαλονίκης. Ακόμα γίνονται έρευνες για το δυστύχημα, τηλέμαχε.
0: Ευχαριστούμε την Κατερίνα Νικολάου. Πάμε τώρα στα Χανιά, κυρίες και κύριοι, όπου είχαμε καταδίωξη με τραυματισμό αστυνομικού. Ο οδηγός αρνήθηκε τον έλεγχο και τον χτύπησε με το αυτοκίνητό του. Θα συνδεθούμε με τα Χανιά και τον Παντελή για έτσι για να μας ενημερώσει.
8: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
0: Στην είδηση αυτή.
18: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Ένα περιστατικό το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα από την αστυνομική διεύθυνση Χανίων. Είχε να κάνει με έναν έλεγχο σε όχημα στο οποίο δεν σταμάτησε παρά τις υποδείξεις των αστυνομικών. Υπήρξε καταδίωξη σε περιαστική περιοχή των Χανίων. Ακινητοποιήθηκε το όχημα και την ώρα που κάποιος από τους αστυνομικούς προσπάθησε να βγάλει τον οδηγό, εκείνος έκανε όπισθεν και τον χτύπησε αρκετά σοβαρά στο πόδι και με τη ρόδα και με τον προφυλακτήρα του αυτοκινήτου. Ο αστυνομικός χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για να του παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες, με το πόδι πλέον μπαταρισμένο. Ακινητοποιήθηκε ο οδηγός και συνελήφθη από τις αρχές. Όπως αποδείχθηκε, δεν ήθελε να σταματήσει η έλεγχο γιατί, όπως είπε, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης μαζί του.
0: Μάλιστα. Δεν είχε δίπλωμα οδήγηση μαζί του και πήρε παραμάζωμα τον αστυνομικό. Τώρα, βέβαια, θα πληρώσει τα περαιτέρω πολύ, πολύ πιο ακριβά. Έχω την εντύπωση.
18: Κατηγορείται για επικίνδυνη οδήγηση και απίθεια, αλλά και πρόκληση επικίνδυνων σωματικών βλαβών σε βάρος αστυνομικού.
0: Βέβαια. Τώρα, Παντελή, να πάμε και στην άλλη την τραγική είδηση που έρχεται από το Ηράκλειο, στο Παγνείο, που ένα 18μηνο βρέφος, ένα βρέφος 18 μηνών, δυστυχώς έφυγε από τη ζωή παρά τις προσπάθειες των γιατρών. Τι ακριβώς έγινε?
18: Επί περίπου μία ώρα οι γιατροί στο Παγνή προσπαθούσαν χθες αργά το βράδυ να κρατήσουν στη ζωή ένα κοριτσάκι μόλις 18 μηνών, το οποίο μεταφέρθηκε από τον παππού του, παρακαλώ, ηλικίας 45 ετών, ο παππούς, στο νοσοκομείο. Είχε σχεδόν συνολική συμπτική εικόνα το κοριτσάκι, όπως διαπιστώθηκε από το ιατρικό προσωπικό του νοσοκομείου, και στη συνέχεια υπέστη καρδιοαναπνευστική ανακοπή. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, το κοριτσάκι δυστυχώς κατέληξε. Με εισαγγελική εντολή, ο παππούς του μωρού συνελήφθη για το αδίκημα της επικίνδυνης έκθεσης, προκειμένου να διερευνηθεί από τις αρμόδιες αρχές τι ακριβώς έχει συμβεί. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι οι γονείς του παιδιού εργάζονται εκτός Κρήτης. Πραγματικά είναι απορίας άξιων πώς ένα μωρό, γιατί περί μωρού πρόκειται.
0: Τώρα 18 μηνών.
18: Μεγάλων από τον παππού του, ηλικίας 45 ετών. Αρκετά νεαρή ηλικία για παππούς.
0: Για παππούς, όντως, πραγματικά. Εν τω μεταξύ, είναι και το γεγονός τώρα, συμπτικό σοκ τώρα. Πώς ακριβώς, τι ακριβώς έγινε, προφανώς θα δούμε τις εξετάσεις που θα γίνουν από τους ειδικούς.
18: Αυτή την ώρα που μιλάμε γίνεται ιατροδικαστική εξέταση στο Παγνή, τηλέμαχη.
0: Ίσως θα χρειαστεί βέβαια και περαιτέρω και τοξικολογική για να δουν ακριβώς τα αίτια. Να ευχαριστήσουμε τον συνάδελφό μας, τον Παντελή Γιαΐτση, από τα Χανιά της Κρήτης, για όσα μας είπε. Τώρα θα πάμε στο θέμα το οποίο ταλαιπωρεί και ταλανίζει, καθώς, κυρίες και κύριοι, στα επίπεδα της άνοιξης του 2023 επέστρεψε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα, αφού το ράλι των τιμών συνεχίζεται και μάλιστα με αμείωτο ρυθμό. Πάμε να πούμε περισσότερα. Μαζί μας ο οικονομικός συντάκτης και αναλυτής, ο Βαγγέλης Μανδραβέλης, για να πούμε περισσότερα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
19: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Και η διαφορά στη σχέση με το 23 είναι ότι τότε είχαμε ρήτρα διαφυγής, μπορούσαμε να κάνουμε δαπάνες, τώρα δεν έχουμε. Κάνουμε δαπάνες, όταν έχουμε περιθώριο κάνουμε δαπάνες, αλλά τώρα δεν υπάρχει ρήτρα διαφυγής, δηλαδή όσο θέλεις δίνεις, ας πούμε, σε καθορίζει η ρήτρα διαφυγής σε συγκεκριμένο ποσό. Είναι δύσκολο δηλαδή, γιατί αυτή τη στιγμή τώρα μιλάμε για ακριβές τιμές στα καύσιμα και σε λίγο θα μιλάμε και για πανάκριβες τιμές και στα τρόφιμα και στα βασικά αγαπά. Που χρησιμοποιεί ο πολίτης μέσα στο σπίτι του.
0: Mm-hmm. Σωστά.
19: Ναι.
0: Ναι, Βαγγέλη μου, σε ακούμε, τα ακούμε τώρα.
19: Κοίταξε, είναι σημαντικό το θέμα, γιατί ακόμη δεν έχει περάσει το κόστος παραγωγής, το αυξημένο κόστος παραγωγής, δεν έχει φτάσει στο ράφι ακόμη. Τώρα αρχίζει και φτάνει τη λέμαγε. Δηλαδή, οι αυξήσεις μας είναι μπροστά στα βασικά αγαθά. Πήραμε μια ανάσα στην βενζίνη, βέβαια ανάσα είναι αυτή, γιατί στα 2 ευρώ είναι και η βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης, γιατί αν βάλουμε και την επιδότηση που κάνει στο πετρέλαιο κίνησης, φτάνουμε στα 2 ευρώ και στο πετρέλαιο κίνησης. Πιστεύουν ότι υπάρχει πρόβλημα με τα βασικά αγαθά και γι' αυτό η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να συνεχίσει το μέτρο του πλαφών περιθωρίου κέρδους στα προϊόντα που έχει προδιαγράψει από την 1η Απριλίου, και μετά τις 36 του 2026 που είναι το όριο ισχύωσης της υπουργικής.
0: Και το θέμα, Βαγγέλη μου, είναι ότι ακούς και τους αρμόδιους της αγοράς των καυσίμων που λένε ακόμη και να υπάρξει ειρηνευτική συμφωνία και να πέσει τιμή, η διεθνής τιμή, αυτή η προσαρμογή για να φτάσουμε στις τιμές πρώτου πολέμου, δηλαδή γύρω στο 1,70 η αμόλυβδη και 1,5 το πετρέλαιο, 1,6, θα πρέπει να περάσει, να φτάσουμε στο τα Χριστούγεννα. Δηλαδή,
19: λέμε και όταν είχαμε 1,70 ήταν στα 70 δολάρια το βαρέλι.
0: Σωστά. Και τώρα είμαστε 90.
19: Να παρακαλάμε να φτάσει στα 80-90.
0: Σωστά. 90 πλάς είμαστε. Σωστά. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες, Βαγγέλη.
19: Δηλαδή, θεωρούν ότι και δεν είναι με τις καταστροφές που έχουν γίνει σε εργοστάσια και ενδεχομένως και ακόμη και σε κοιτάσματα, λένε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και στην ιστορία.
0: Θα τα δούμε όλα αυτά μετά.
19: Θα τα βρούμε όλα μπροστά μας. Όλα μπροστά μας. Σωστά. Καλά κάνει και είναι φοβισμένη η κυβέρνηση για το θέμα αυτό και καλά κάνει και το εξετάζει το θέμα. Το έχουν πει βέβαια και όλοι οι κυβερνώντες και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας. Ότι βλέποντας και κάνοντας, αλλά ο κόσμος δυσανασχετεί και δικαίως δηλαδή δεν είναι στο σούπερ μάρκετ, ας πούμε, ξέρεις, έχουν πάσει πάνω από το 30-40% του μισθού, ας πούμε, μεγάλο κομμάτι του.
0: Και το μεγάλο ζητούμενο είναι ότι οι προσφορές στη μεγάλη πλειονότητά τους αφορούν, ναι, μεν είδη πρώτης ανάγκης, αλλά δεν αφορούν τόσο τα τρόφιμα. Αφορούν δηλαδή είδη καθαριότητα, σούπερ μάρκετ που έχουν να κάνουν με τα χαρτικά. Και αυτό είναι που, αν θέλεις, προκαλεί και το μεγάλο προβληματισμό και την αγωνία πολλές φορές στα νοικοκυριά, έτσι.
19: Ναι, βεβαίως. Οι μεγάλες αυτές είναι στα τρόφιμα και στην παροχή υπηρεσίας πλέον. Ναι. Εκεί είναι το μεγάλο, αυτή τη στιγμή το μεγάλο πρόβλημα. Οι μεταφορές, βέβαια, εκ των πραγμάτων, γιατί έχει μεγάλο αυξημένο με το κόστος λόγω καυσίμων, αλλά και στις υπηρεσίες συνολικά. Φυστά. Είτε είναι υγεία, είτε είναι εκπαίδευση, είτε είναι αναψυχής, οτιδήποτε άλλου είδους υπηρεσία.
0: Βαγγέλης Μανδραβέλης, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Βαγγέλη, με ευχαριστούμε. Στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί το πλήρες ρεπορτάζ από τον συνάδελφο. Τώρα θα πάμε στον τομέα της υγείας, κυρίες και κύριοι. Εκεί όπου συνεχίζεται η προσπάθεια για καλυτέρευση του Εθνικού Συστήματος Υγείας, αποκλείει λουκέτο σε δημόσιο νοσοκομείο ο υπουργός, αρμόδιος υπουργός Μάριος Θεμιστοκλέους. Έχει παραχωρήσει συνέντευξη στην εφημερίδα Παραπολιτικά που κυκλοφορεί. Την παραχώρησε στον συνάδελφο Βασίλη Βενιζέλο. Είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Κάποιες φωνές, Βασίλη, που έλεγαν ότι υπάρχει πιθανότητα να κλείσουν νοσοκομεία, νομίζω ότι πλέον ο κύριος Θεμιστοκλέους το κατηγορηματικά το αποκλείει κάτι τέτοιο, έτσι.
20: Τηλέμαχε, καλησπέρα στους αγροτές μας. Κατηγορηματικά το αποκλείει ο Υπουργός Υγείας Μάριος Θεμιστοκλέους στα Παραπολιτικά που κυκλοφορούν, τη συνέντευξή του που μας παραχώρησε.

0: το κλαίους, για να κάνουμε τις παρεμβάσεις προς την ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας και όχι προς τη στήριξη του. Δεν θα κλείσει κανένα νοσοκομείο, μας λέει, και αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον ίδιο αυτή η συζήτηση με τα χρέη των νοσοκομείων κλείνει, καθώς ο ίδιος λέει πως με τα εργαλεία τα οποία έχει βάλει σε εφαρμογή η κυβέρνηση, τα χρέη των νοσοκομείων έχουν φτάσει το χαμηλότερο των τελευταίων ετών.
1: Και αυτό πολύ σημαντικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον συνάδελφο Βασίλη Βενιζέλο για όσα μας είπε. Τώρα, τον δρόμο για δεύτερη σύνταξη ανοίγει για χιλιάδες εργαζόμενους με πρώτη εργασία πριν το 1993. Είναι λεγόμενοι παλιοί ασφαλισμένοι, αυτοί που μπήκαν νωρίς δηλαδή στο χώρο της εργασίας. Αυτό το δρόμο ανοίγει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Πάμε να συναντήσουμε τον συνάδελφο Γιώργο Μάλτη για να μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Πρόκειται πράγματι για μια απόφαση που αφορά κυρίως παλιούς ασφαλισμένους στο ταμείο το ΕΤΑ, δηλαδή το ταμείο των επιστημόνων, νομικών, γιατρών, υγειονομικών, που ήταν ασφαλισμένοι και ταυτόχρονα στον ΟΑΕ. Η απόφαση παραπέμφθηκε από ασφαλισμένο στο ταμείο νομικών, ο οποίος κληρονόμησε από τον πατέρα του το 25% ενός περαστικού λεωφορείου δημοσίας χρήσης και ο ΟΑΕ τον έγραψε αναδρομικά ως αυτοκινητιστή, επιβάλλοντάς του υποχρεωτική παράλληλη ασφάλιση. Τώρα, το διοικητικό πρωτοδικείο ρώτησε το ΣΤΕ αν η σχετική διάταξη που κατάργησε την παλαιότερη εξαίρεση των δικηγόρων μηχανικών γιατρών από τη διπλή ασφάλιση παρασυμβιάζει την αρχή της ισότητας, επειδή εξομοιώνει κατηγορίες με διαφορετικές προσδοκίες δεύτερη σύνταξη. Να θυμίσω εδώ, τηλέμαχε, ότι από το 2016 και μετά κανένας με διπλή ασφάλιση δεν παίρνει δεύτερη σύνταξη, παρά μόνο υπολογίζεται με το ποσοστό τα έτη της δεύτερης ασφάλισης, υπολογίζονται με ένα ποσοστό της τάξης του 0,77% και συμπληρώνουν την κύρια σύνταξη. Τώρα, το Συμβούλιο της Επικρατείας, τη Δέμαχε, με την 223 απόφαση, έκρινε ότι η διάταξη είναι συνταγματική και όλοι οι ασφαλισμένοι πριν την 1η-1η του 1993 αποτελούν ενιαία κατηγορία ως προς την παράλληλη ασφάλιση, σε αντίθεση βέβαια με το και με το δεύτερο μνημόνιο που καταργούσε την εξαίρεση αυτή. Το δικαστήριο έκρινε ότι ο νομοθέτης παραβιάζει την συνταγματική αρχή της ισότητας, υπό την έννοια ότι μεταχειρίζεται με όμοιο τρόπο δύο ανώμοιες, ουσιαστικά τελούσες, υπό διαφορετικές συνθήκες κατηγορίες ασφαλισμένων, δηλαδή τους μέχρι 31/12/1992 ασφαλισμένους στο ΕΤΑ, οι οποίοι απασχολούνται σε μη συναφείς δραστηριότητες υπαγόμενες στην ασφάλιση του ΟΑΕ. Ο ΟΑΕ είναι για τους ασφαλισμένους ΕΒΕ, ΤΣΑ και ΤΑΕ, και τους υπόλοιπους ασφαλισμένους, δηλαδή μέχρι την 31/12/1992, οι οποίοι απασχολούνται σε παράλληλες δραστηριότητες παγόμενες στην κύρια ασφάλιση των πλέον ασφαλιστικών οργανισμών. Είναι ανώμοιες βέβαια οι παραπάνω δύο κατηγορίες ασφαλισμένων, διότι τα μέλη της πρώτης κατηγορίας, δικηγόροι δηλαδή, γιατροί, συμβολαιογράφοι και μηχανικοί, λόγω της φύσης του επαγγελματός, μόνο ευκαιριακά μπορούν να απασχολούνται σε παράλληλες μη συναφείς δραστηριότητες, με αποτέλεσμα, τηλέμαχοι, να μην έχουν προσδοκίες συμπλήρωσης των χρονικών και λοιπόν προϋποθέσεων για τη χορήγηση δεύτερης κυρίας σύνταξης. Να πούμε εδώ ότι για να πάρει κάποιος ασφαλισμένος παλιός δεύτερη κυρία σύνταξη πρέπει να έχει ως ελάχιστη προϋπόθεση, τηλέμαχε, τα 16 χρόνια στο δεύτερο ταμείο. Τηλέμαχε.
1: Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Γιώργο Μάλτη για όσα μας είπε. Θετική εξέλιξη, πρόταση Λιβάνιου για τους συμβασιούχους των ΟΤΑ, είπε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων Λάζαρος Κυρίζογλου. Ο κύριος Κυρίζογλου τόνισε ότι με το άρθρο 731 που κατατέθηκε στη Βουλή και συμπεριλήφθηκε στον κώδικα της αυτοδιοίκησης, λύνεται το πολύ σοβαρό πρόβλημα και έτσι μπορεί να προχωρήσει και η τακτοποίηση του προσωπικού που ήταν σε ομοίρια.
3: Οι νόμοι είναι για να αλλάζουν. ανάλογα με τις υφιστάμενες ανάγκες και τις κοινωνικές συνθήκες με μια διαδικασία. Γι' αυτό άλλαξε.

0: με το άρθρο 731 του κατατεθέντος σχεδίου νόμου στη Βουλή προβλέπεται η δυνατότητα μη άσκησης εφέσεως σε εργαζομένους οποιασδήποτε σχέσης εργασίας που έχουν σχέση με κοινωνικοπρονοιακές δομές, με τεχνική υπηρεσία, με πράσινο, με ανταποδοτικές υπηρεσίες καθαριότητας. Αυτό λύνει τα χέρια των αιρετών και επίσης συμβαδίζει με το άρθρο 102 του Συντάγματος που λέει ότι οι Δήμοι απολαμβάνουν διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.
1: Σε μαθήματα ειδικότητας δεν αγωνίστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των επαγγελματικών ηλικίων. Την ίδια ώρα, τάση υποχώρησης εμφανίζουν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Η Ισμήνη Χαραλαμπούπουλου είναι μαζί μας και θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Ισμήνη.
2: Καλό μεσημέρι. Οι εξετάσεις από τα γενικά λύκεια έχουν ολοκληρωθεί. Την Τρίτη ξεκινάνε τα ειδικά μαθήματα με αγγλικά. Τη Δευτέρα ολοκληρώνονται και από τα ΕΠΑΛ και όλοι οι οικογένειες και οι υποψήφοι είναι να αναμονήσουν περίπου 2 εβδομάδες. Περίπου μέχρι τα μέσα Ιουλίου, κάτι τέτοιο θα είναι.
1: Εκεί τώρα, εκεί για την επιλογή των σχολών προφανώς.
3: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Ακριβώς πώς και τι, έτσι, που θα μπορέσουν να έχουν την καλύτερη τύχη τα παιδιά.
2: Η βασική αρχή όλων είναι η επιθυμία, γιατί ποτέ δεν ξέρεις που θα κάτσει μπήλια.
1: Σωστό.
2: Και καμιά φορά πέφτουν οι βάσεις και παιδιά που δεν το τόλμησαν, να το πω έτσι.
1: Την πάτησαν μετά.
2: Την πάτησαν γιατί είδαν ότι η αρχική τους επιθυμία είναι κάτι κοντινό, τέλος πάντων. Γιατί μην το περιορίζουμε και τόσο πολύ. Ίσως είμαστε και από τις χώρες που παραπεριορίζουμε από την.
1: Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
2: Τον, το γνωστικό πεδίο υπάρχει μια πιο ευρεία γκάμα. Αν είσαι ηλεκτρολόγος, μηχανικός ή ναυπηγός, είναι μετά, δεν ξέρεις και στη δουλειά τι ακριβώς θα σου αρέσει. Οπότε καλό είναι.
1: Σε χάνουμε από εκεί που

0: Αν είσαι ηλεκτρολόγος, μηχανικός ή ναυτικός, είναι μετά, δεν ξέρεις και στη δουλειά τι ακριβώς θα σου αρέσει. Οπότε καλό είναι...
1: Σε χάνουμε από εκεί που είσαι.
0: Ακόμα και σε κάποιες ιατρικές, οδοντιατρικές, εκεί που η χημεία, η βιολογία και τα μαθηματικά και τα αρχαία φαίνεται ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο, θα υπάρχει μια πτωτική τάση των δράσεων. Οι καλοί μαθητές πάντα υπάρχουν, ήταν ερωτήσεις διαβαθμισμένη δυσκολία σε όλα τα παιδιά και αυτό ήταν ορθό για να φανεί.
1: Ξεχωρίσουν και... αυτοί που μπορούν
0: να ξεχωρίσουν. Ποιοι μελέτησαν και ποιοι όχι.
1: Σωστά. Ισμήνη Χαραλαμπούλα, απόλυτα μελετηρή στο ρεπορτάζ πάντα. Ευχαριστούμε, Ισμήνη. Καλπάζει, κυρίες και κύριοι, η ενδοοικογενειακή βία στη χώρα μας, καθώς σημειώνεται δραματική αύξηση στις ποινικές διώξεις που αφορούν σχετικά δικήματα. Μαζί μας είναι η δικαστική μας συντάκτης Βάσο Παλαιού για να πούμε περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
2: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς, οι ποινικές διώξεις για δικήματα ενδοοικογενειακής βίας, σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία που υπάρχουν, παρουσιάζουν εντυπωσιακή αύξηση, ειδικά κατά την περίοδο του 2020-2025. Να πούμε χαρακτηριστικά ότι το 2020 καταγράφηκαν συνολικά 2.534 ποινικές διώξεις, ενώ το 2024 ο αριθμός αυτός ανήλθε στις 13.486 υποθέσεις. Το 2025 παρατηρείται μια μικρή μείωση με 12.880 υποθέσεις. Ωστόσο, το μέγεθος σε κάθε περίπτωση παραμένει πολλαπλάσιο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα, αναλυτικά, η σημαντικότερη κατηγορία αδικημάτων αφορά την ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη. Οι σχετικές διώξεις από το 2020 που ήταν 1.159 ανήλθαν το 2024 σε 5.630 και 5.758 το 2025, και πρέπει να σου πω, τηλέμαχη, ότι παρόμοια εικόνα παρουσιάζει και η ενδοοικογενειακή βία και απειλή, όπου επίσης υπήρξε σημαντική αύξηση από το 2020 που ήταν στις 1.246 διώξεις. Το 2024 φτάσαμε στις 6.997 και το 2025 στις 6.357 διώξεις. Παρόμοια αύξηση υπάρχει και στα σεξουαλικά αδικήματα που τελούνται από μέλη οικογένειας. Υποθέσεις βιασμού και κατάχρησης σε ασέλγεια, ενώ παρέμειναν σε πολύ χαμηλά επίπεδα το 2023, το 2024 καταγράφηκαν 236 διώξεις και το 2025 205. Όπως καταλαβαίνουμε, όλα αυτά τα δεδομένα δείχνουν ότι και από τη μία υπάρχουν περισσότερα θύματα που καταγγέλουν τέτοια περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης και παρενόχλησης, και πρέπει να σημειώσουμε ότι δεν σημαίνει ότι απαραίτητα αυξήθηκαν με τον ίδιο ρυθμό και τα πραγματικά περιστατικά βίας. Ωστόσο, πρέπει να εξηγήσουμε ότι υπήρξε αλλαγή στο νομοθετικό πλαίσιο. Φαίνεται ότι υπάρχει και μια αυξημένη ευαισθητοποίηση της κοινωνίας, γεγονός που ενισχύει την εμπιστοσύνη των θυμάτων προς τις δικαστικές αρχές. Πρέπει να σου πω ότι ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η γεωγραφική κατανομή των υποθέσεων, καθώς δείχνει ότι τα μεγαλύτερα αστικά κέντρα συγκεντρώνουν και το μεγαλύτερο αριθμό διώξεων. Η Αθήνα, όπως είναι φυσικό, έχει και τον περισσότερο πληθυσμό. Καταγράφει σταθερά τις περισσότερες υποθέσεις, με 5.358 το 2024 και 5.961 το 2025.
1: Βάσο Παλαιό, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ. Ευχαριστούμε, Βάσο. Κυκλοφορεί σήμερα εντελώς δωρεάν με την εφημερίδα Παραπολιτικά το καλύτερο περιοδικό για το κυνήγι και τη σκοποβολή. Μεταξύ άλλων, έχει μεγάλο αφιέρωμα στις δυνατότητες ανάπτυξης της σκοποβολής με κυνηγητικό όπλο στη χώρα μας, λόγω της έντονης κυνηγητικής κουλτούρας στις οικογένειες των 300.000 κυνηγών και οπλοκατόχων. Έχει, όπως πάντα, πολλούς διαγωνισμούς, αλλά μην τα λέω εγώ. Μαζί μας για να πούμε περισσότερο, διευθύνσης έκδοση και σύνταξη του περιοδικού, Αντώνης Μπλεζιώτης. Καλό μεσημέρι, Αντώνη, και φυσικά παραγωγούς στα Παραπολιτικά 90,1 στο σταθμό μας.
3: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, τα ξέρεις καλύτερα και από εμένα. Όντως,
1: αποκλείεται από σένα, λένε, δεν τα ξέρω καλύτερα, αλλά εντάξει, ευχαριστώ πάντως.
3: Τα ξέρεις. Με 300.000 κυνηγούς, δηλαδή 300.000 οικογένειες που έχουν έστω ένα κυνηγό στην οικογένειά τους, είναι φυσικό να υπάρχει αυτή η κουλτούρα. Και είναι πολύ καλό να αναπτυχθεί η σκοποβολή, γιατί με τον τρόπο αυτό θα δημιουργήσουμε, κυριολεκτικά, δεν το λέω έτσι για να περηφανευτούμε για

0: το περιοδικό μας ή για το χόμπι, θα δημιουργήσουμε καλύτερους ανθρώπους. Και έχει αποδειχτεί αυτό, δηλαδή όταν συναντήσεις σε ανθρώπους που ασχολούνται με τη σκοποβολή, θα δεις πόσο συγκροτημένοι είναι. Και είναι καλό αυτό, και αφού έχουμε έτοιμη την κουλτούρα να το αναπτύξουμε, θα αποφύγουμε και βλακίες κάποιων στο βουνό με τα θυράματα, θα αποφύγουμε και ατυχήματα στα σπίτια, θα αποφύγουμε πάρα πολλά πράγματα, μακάρι να αναπτυχθεί, μακάρι καλώς και καλά θα μας βγει και όχι σε κακό. Σωστά. Γιατί οτιδήποτε, όταν υπάρχει γνώση, δεν τα λέμε πάντα αυτά στη δουλειά μας. Αν υπάρχει γνώση, αποφεύγεις πολλά προβλήματα.
1: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ένα μαχαίρι το οποίο δίνεται σε περίπτωση που κάνεις μια συνδρομή. Ένα πολύ ωραίο μαχαίρι. Δεν μας είπες τίποτα γι' αυτό όμως, για το μαχαίρι. Θα γραφτούμε συνδρομητές για να το πάρουμε. Δεν
0: η αλήθεια είναι ότι δεν πρέπει άλλο περιοδικό να το κάνει αυτό. Ενώ η συνδρομή είναι 60 ευρώ, δίνουμε στον κόσμο ένα μαχαίρι των 30 ευρώ. Δηλαδή ουσιαστικά. Του μειώνουμε στο μισό τη συνδρομή και αποκτά και ένα made in Italy. Πρόσεξε, δεν δίνουμε τίποτα από κοσμική κατασκευή, ανατολικό. Ναι. Δίνουμε κάτι το οποίο είναι στην γειτονική Ιταλία, στο Μανιάνο. Το Μανιάνο είναι η πόλη που φτιάχνουν τα λαμαχαίρια της Ιταλίας. Έτσι γίνεται στις σοβαρές χώρες. Μια πόλη τα φτιάχνει όλα. Και στη Γερμανία και στη Γαλλία. Και δίνουμε ένα τέτοιο σουγιά που είναι πολύ καλοδουλεμένος και πολύ καλός. Και όποιος μέχρι στιγμής τον έχει αποκτήσει, σε επικοινωνία που είχαμε μαζί του, μας ευχαρίστησε για το πόσο ωραίος ήταν.
1: Περισσότερα στο περιοδικό που κυκλοφορεί.
0: Εννοείται. Έχουμε και καινούργια κλήρωση.
1: Τι κληρώνουμε?
0: Μια καραμπίνα Browning, η οποία δεν είναι κάτι.
1: Ορίστε το όπλο που μου λέει.
0: Είναι το 2.000 ευρώ.
1: Μάλιστα. Μιλάμε για κόσμημα. Είδα τη φωτογραφία, είναι κόσμημα, έτσι. Μάλιστα. Αντώνης Μπλιζιώτης, κυρίες και κύριοι.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε, Αντώνη μου, να είσαι καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική ενημέρωση, γιατί είναι πολύ μεγάλη μέρα η νύχτα θα είναι μεγάλη απόψη. Είναι το απόγευμα, για να μας πει ακριβείς. 6 ώρα το απόγευμα, μέρα θα είναι. Καλοκαίρι κιόλα. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας ξεκαθαρίζουν για εφέτος τους λογαριασμούς και στέφεται ο πρωταθλητής. Ποιος θα είναι? Σοφία Καρακασίδη, το ρεπορτάζ, δεν ξέρω αν μας δώσει η πρόβλεψη. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
2: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Η αλήθεια είναι ότι ξεκινάμε με μουντιάλ τις τελευταίες μέρες.
1: Α, μας έκανες τρίπλα. Τρίπλα μας έκανες.
2: Δικαιωματικά ξεκινάμε με μπάσκετ.
1: Άντε, μπράβο.
2: Εννοείται. Σήμερα κρίνεται ο πρωταθλητής Ελλάδος για τη φετινή σεζόν. Μετά από μια συναρπαστική, θα λέγαμε, σειρά, όπου και οι δύο ομάδες, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός Άκτορ, έχουν υπερασπιστεί τις έδρες τους. Τελικά όλα θα κρυφθούν στο ΣΕΦ σήμερα Σάββατο στις 6. Έχουμε συνηθίσει γενικά τους τελικούς να είναι πιο αργά, αλλά θα είναι απογευματινός λοιπόν ο τελικός μας στο κατάμεστο ΣΕΦ, φυσικά είναι sold out. Να πούμε ότι ήδη συγκεντρώνονται οπαδοί έξω από τα ξενοδοχεία που έχουν καταλύσει αποστολές των δύο ομάδων, προκειμένου να δώσουν έτσι το ψυχολογικό boost σε παίκτες και προπονητικό staff. Να πούμε, τηλέμαχε, λίγο για τα αγωνιστικά κάποια πράγματα, ότι αγωνιστικά για τον Γιώργο Μπατζόκα δεν υπάρχουν θέματα, ούτε κάποια προβλήματα να έχουν προκύψει δηλαδή κατά τη διάρκεια των τελικών. Ο Ντόρσεϊ, που ήταν εκτός από τους τρεις πρώτους, αγωνίστηκε κανονικά στον τέταρτο, θα είναι και σήμερα διαθέσιμος. Από την άλλη, ο Εργίνα Ταμάν έχει να διαχειριστεί προβλήματα, καθώς δεν θα έχει στη διάθεση τον Νίκο Ρογκαβόπουλου και τον Κώστα Σλούκα λόγω τραυματισμών. Θα λείπει ο μεγάλος αρχηγός του Παναθηναϊκού Άκτορ. Θα κρυφθεί τελευταία στιγμή, να πούμε, η συμμετοχή του Όσμαν, που ακολούθησε μέρος της προπόνησης χθες, μία μέρα δηλαδή πριν από το παιχνίδι. Να πούμε ότι επικρατεί και ένας πανζουρλισμός στις τάξεις του Παναθηναϊκού Άκτορ, καθώς χθες είχαμε την ενημέρωση ότι θα ανοίξει το Telecom Center Athens, το γήπεδο δηλαδή του Τριφυλιού, προκειμένου να προβληθεί ζωντανό αγώνας το ντέρμπι των δύο Ιωνίων. Η ανταπόκριση είναι κάτι παραπάνω από εντυπωσιακή, καθώς μέσα σε μόλις 4 ώρες που διατέθηκαν τα περίπου 13.000 εισιτήρια έγιναν καπνός. Αναμένεται ακόμη περισσότερος κόσμος φυσικά. Δείγμα του πόσο μεγάλη ανυπομονησία και ενθουσιασμός επικρατεί. Τώρα να πούμε και λίγα πράγματα για το Μουντιάλ. Να πάμε και στα ποδοσφαιρικά μας. Είχαμε αγώνες ξημερώματα όπως πάντα. Έχουμε πει ότι γενικά οι ευρωπαϊκές χώρες δεν έχουν έτσι και μεγάλη άνεση σε ό,τι αφορά τις ώρες που προβάλλονται τα ΜΑΤ, γιατί είναι στην Αμερική.
1: Είναι οπότε τώρα, η αλήθεια είναι ότι
2: ξημερώνουμε
1: ακριβώς. Έχουμε τα ξημερώματα. Εγώ θα ξεχώριζα τον αγώνα της Τουρκίας με την Αυστραλία. 7 αύριο το πρωί είναι το παιχνίδι αυτό.
2: Λέμε και εγώ να σου πω και θα ξεχωρίσω. Αρχικά έχουμε σήμερα, είχαμε σήμερα τα ξημερώματα, το είπα Παραγουάη.
1: 4-1 η Αμερική, σωστά.
2: 4-1 η Αμερική. Οικοδέσποινα και όλα. Είπα, να πούμε ότι στις 10 έχουμε Κατάρ Ελβετία. Εγώ ξεχωρίζω πάρα πολύ τη Λέμαχε το παιχνίδι στη μία, που είναι το Βραζιλία Μαρόκο. Να πούμε, Μαρόκο αρχικά αγωνίζεται, έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, αγωνίζεται στον τεκόρ του Ολυμπιακού Ελκαμπής. Γενικά πάρα πολύ δυνατή αναμέτρηση. Μεγάλη πρόκληση και για τη Βραζιλία και για τον Αντσελότη. Ο Βινίσιος είπε ότι η μοναδική μας αποστολή είναι η κατάκτηση του Μουντιάλ. Και μάλιστα να πούμε και μια είδηση που βγήκε πριν από μία ώρα, ότι υπάρχει και μια μικρή ανησυχία. Γιατί υπάρχει ισχυρή βροχόπτωση στο Νιου Τζέρσι.
1: Α, εδώ τώρα κοίταξε, θα με βάλει στα νερά τη Χριστίνα Ασδρίγου που περιμένει υπομονητικά και θα πρέπει να τη δώσω πάρα.
2: Να της δώσω πάσα άμεσα.
1: Σοφία μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Σοφία Καρακασίδη, κυρίες και κύριοι, για το αθλητικό ρεπορτάζ. Μπαίνουμε τώρα στα χωράφια των ειδικών και υπάρχει πιο ειδικός από τη Χριστίνα Ρίγου, τη μετεωρολόγο του Μέγκα, για να μας πει τι μέλη γεννέστε. Χριστίνα, καλό μεσημέρι. Δεν θα σου ζητήσω να μου πεις τι καιρό θα κάνεις στις ΗΠΑ και στον Καναδά εκεί. Εν Ελλάδη, τι θα γίνει.
3: Καλησπέρα για
1: μένα. Καλώστε.
3: Βελτιώνεται ο καιρό στη Λέμαχη. Μόνο το πρωί σήμερα είχαμε κάποιε καταιγίδε ισχυρέ, όπω είχαμε πει και τι προηγούμενε ημέρε στην Χαλκιδική, στις Ποράδες και στην Εύβοια. Πλέον όμως ο καιρός έχει βελτιωθεί, η κακοκαιρία έχει εξασθενήσει. Βέβαια κάποια συννεφιά παραμένει και σήμερα κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έχει μαλακώσει και λίγο η ζέστη, δηλαδή η θερμοκρασία έχει πέσει συγκριτικά με τις προηγούμενες ημέρες. Εδώ στην Αθήνα είναι γύρω στους 28 με 29 βαθμούς και η μέγιστη, να φανταστείς, είναι στην Ηλία με 31 βαθμούς. Οι άνεμοι πνέουν στα 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Αύριο όμως θα είμαστε μία μέρα πιο κοντά και πάλι προς το καλοκαίρι. Γιατί η αστάθεια θα περιοριστεί σημαντικά και την Κυριακή. Δηλαδή λίγες τοπικές βροχές περιμένουμε μόνο στα ορεινά της χώρας, αλλά πολύ μικρής διάρκειας και έκτασης. Γενικά θα επικρατήσει ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία μάλιστα θα ανέβει και ένα τσακ, δηλαδή θα δούμε το θερμόμετρο αύριο γύρω στους 30 με 31 βαθμούς, θα πέσουν και λίγο τα μποφόρ, για να πάμε στην Δευτέρα, όπου θα υποδεχθούμε τη νέα εβδομάδα με 36 άρια. 35-36 βαθμούς θα είναι η μέγιστη θερμοκρασία σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Βιωτία, δηλαδή θα ξεκινήσει η εβδομάδα με ζέστη. Θα πέσει όμως σταδιακά και θα επανέλθουμε σε πιο ήπια ζέστη για την εποχή, αλλά με λίγα μποφόρ προς το τέλος της εβδομάδας.
1: Ευχαριστούμε, Χριστίνα μου. Χριστίνα Ρίγου, κυρίες και κύριοι, μετεωρολόγος του Μέγκα. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται με την πρόγνωση του καιρού από την Χριστίνα Ρίγου, το ενημερωτικό μαγκαζίνο του Σαββάτου, 13 Ιουνίου, στα Παραπολιτικά 90,1.
4: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμών, ο τύπος Αφανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, ο τηλέμαχος Αντωνίνεος.
5: Η σύνδεση με τα Παραπολιτικά 90,1 ολοκληρώθηκε.
6: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι, μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα, μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες, μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια, μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου, τα 3 τεμάχια, μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml, τα 6 τεμάχια, μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
7: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου, Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
8: Χρωμοδομή. Η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
9: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermofilax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
8: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
9: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
8: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
9: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
8: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
9: Στη σύγχρονη επιχείρηση, κάθε διαδρομή μετράει. Με την εφαρμογή συνεπιβατισμού Join to Go από την Brainbox, μετατρέπετε τις καθημερινές μετακινήσεις των εργαζομένων σας σε πλεονέκτημα. Λιγότερο κόστος μετακίνησης. Πραγματική ενίσχυση ESG. Καλύτερη καθημερινότητα για τους εργαζομένους σας. Ένα έξυπνο HR εργαλείο που φέρνει τους εργαζομένους πιο κοντά. Join to Go. Γρήγορα, έξυπνα, μαζί. Μάθε περισσότερα στο brainbox.gr ή στο 2310 829 729.
10: Status Express. Διαφορετικό, ενημερωτικό, ραδιοφωνικό, μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3 με τον Δημήτρη Βενιέρη. Θέλεις Ιταλία φέτος το καλοκαίρι? Σκέψου Greco's Travel. Νάπολη, Κάπρι, Ακτή Αμάλφη από 499 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Τοσκάνη, Cinque Terre από 660 ευρώ. Μιλάνο, Βενετία, λίμνες Βόρειας Ιταλίας από 660 ευρώ. Σικελία, Μεγάλη Ελλάδα από 894 ευρώ. Dolce Vita στην Ιταλία με φινέτσα και εκπληκτικές τιμές. Greco's.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
11: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
12: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
13: Νιάου.
14: Νιάου.
12: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
15: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
12: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
15: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος, υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Ευλογιά των εγωπροβάτων. Το σοβαρό πρόβλημα των κτηνοτρόφων. Πάρτε συγκεκριμένα μέτρα βιοασφάλειας. Ακολουθήστε τις οδηγίες του κράτους. Περιορίστε τις επισκέψεις στη μονάδα. Απολυμμένετε τα οχήματα. Αλλάζετε ρούχα και παπούτσια και χρησιμοποιείτε υματισμό μίας χρήσης. Μην μετακινείτε ζώα για κανένα λόγο και χωρίς άδεια από την κτηνιατρική υπηρεσία. Και βέβαια, ενημερώστε και ζητήστε αμέσως βοήθεια από κτηνίατρο. Αν παρόλα αυτά τα ζωντανά σας προσβληθούν, υπάρχει στήριξη από το κράτος. Το 2025 δόθηκε αποζημίωση 170 εκατομμύρια ευρώ στους πληγέντες και η στήριξη θα συνεχιστεί και το 2026. Ευτυχώς, η ευλογιά δεν προσβάλλει τους ανθρώπους. Ευλογιά των εγωπροβάτων. Προστατεύουμε το κοπάδι μας, προστατεύουμε την ελληνική κτηνοτροφία. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Με την υποστήριξη της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων Υπερταμείο.
13: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
14: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο. Γνωρίζουμε την κτηματαγορά. Γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές. Και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
13: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
14: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οικίμα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
18: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία, αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310 551 700.
19: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Καλησπέρα από τον Στάτους 107 και 7. Να σας δώσουμε μερικές πληροφορίες για την κίνηση. Όπως πολύ καλά ξέρουμε, είναι κλειστή η εσωτερική περιφερειακή οδός στο ύψος της Πηλαίας μέχρι αύριο το βράδυ. Και βέβαια στέλνουν τα αυτοκίνητα μέσα από την Πηλαία. Υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στην Πηλαία, όπως πάρα πολύ κίνηση υπάρχει και στη Λεωφόρου Καλαμαλή και στα δύο ρεύματα. Επίσης πολύ κίνηση θα συναντήσετε στην Κατσιμίδη, κίνηση στην Λεωφόρου Μίκη Θεοδωράκη προς Θεσσαλονίκη. Επίσης αυξημένη κίνηση έχουμε και στην πάροδο της Λαγκαδά. Σύμφωνα με πληροφορίες του Στάτους, νέος αποκλεισμός προγραμματίζεται για το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Ιουνίου. Ο λόγος του Διογέννη Δασκάλου, αν προκύψει κάτι έκτακτο θα σας ενημερώσουμε.

0: Status FM, σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Τα τους βγω με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα άτσαλο.
2: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα άτσαλο. Αυθεντικά σεραϊκά.
3: Καλησπέρα, παιδιά!
4: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύβολος.
3: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
4: Ακριβώς όπως εσύ.
5: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
3: ναι,
5: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
6: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
7: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
8: Γαμάδ!
9: Θάμπα! Θάμπα! Αύξηση μισθού!

καπέλο του ημίψουλου, την τραγιάσκα του ριμπούπλικου, όλα στα αυγά. Μπράβο ρε εσύ. Άρε, άμα είναι να δώσει λεφτά, να τα δώσει και να πιάσουν τόπο να μου. Φυσικά, πού θα τα δώσει, αυτού που μπορούν να κάνουν ένα θαύμα σε εμά, μη στη δουλειά. Α, έχει και πολλού άπιστου δηλαδή. Οπότε, χώσε στην τράπεζα πίστεως. Δώσε εκεί φράγκα να ανέβει, να ανέβει παράταξη λέμε, γιατί δεν σε βλέπω καλά. Τώρα είναι δυνατόν με το όνομα Μπακογιάννης να αποχωρεί ο άλλος από την κυβέρνηση? Δηλαδή συγγνώμη δηλαδή, αλλά την κουπανάμε ένας ένας ή μη φαίνεται?

0: ορθόδοξου πλήθους. Απ' την άλλη έχουμε τον Ιφούδη που μας μιλάει για πλαστικό χρήμα. Άμα μπορείς να το βρεις. Αλλιώς αλλάζω και κατηγορία. Εγώ παίρνω αθλητικά, δεν είναι τίποτα. Αλλά μ' αρέσουν αυτές οι δηλώσεις που έτσι δεν σας κόφτουν πριν τις εκλογές και απαιτείται να σας ψηφίσουν και από πάνω. Πού πας ρε Ζόφια ρε, πού τους μάζεψες όλους αυτούς και όλους τους άλλους τους αδείξεις κατάφορα να πούμε και κλαίει Δούρο. Είναι
1: η μπατζάνα κλαίει.
0: Μπατζάνα κλαίει, Δούρο κλαίει, Πολάκης κλαίει και Νιφούδης άρχοντας.
2: Λένε πολλές φορές, α, είμαστε καλοί, είμαστε ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει, ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Του άλλου πλέον δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.
1: Με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα 250 γραμμάρια. Πού ζει?
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά τα παίρνει τα νέα και φέτα, δεν ξέρω, πειραγμένη κάπου από AI κάνει φέτα ή
1: δηλαδή το
0: AI.
1: Το 19 είχε 20 κιλά η φέτα και τώρα έχει τη
0: 40. 40, ναι. Θυμάστε τότε που ο Κασελάκης βρήκε και έλεγε.
1: Καλά, ο Κασελάκης δεν έκανε παίξω.
0: Γιατί, συγγνώμη, παιδιά, γιατί λέτε ότι είναι ακριβή. Πάρτε μισό κιλό. Δηλαδή αμέσως. Γλιτώνει τα μισά λεφτά. Είχε βρει συσκευασία μισό κιλό τη φέτα. Δεν είναι κατευθείαν το μυαλό. Αλλά εμένα μ' άρεσε.
1: 400 γραμμάρια.
0: 380 συγκεκριμένα. Ναι, γιατί έχει ένα απόβαρο ή το νερό.
1: Το ζουμι, ναι.
0: Ναι, ναι, είναι δηλαδή. Όπως αυτό που ένα κιλό μέλι που παίρνει. Ποτέ δεν είναι ένα κιλό.
1: Ναι,
0: πάντα είναι κατάτι. Κατάτι λιγότερο. MTP που λένε και οι φίλοι μα.
1: Αλλά πάντα είναι λιγότερο.
0: Πάντα. Πάντα. Αυτό πώ γίνεται. σαν το μισθό που λέει. Πάρσε ένα χιλιάρικο. Ναι, πάρσε ένα χιλιάρικο το μήνα. Κάτσε, περιμένει. Στην αρχή την πατούσαμε. Πες του χιλιάρικο πόσα είναι, να ξέρω.
1: Θα πάρεις ένα χιλιάρικο. Τσέπη.
0: Τσέπη, τι τσέπη τώρα. Βάλε. Στην κολότσιπη. Βάλε κάπου να χωράνε αυτά τα χιλιάρικα.
1: Μιχτά.
0: Μιχτά, μιχτά, ναι. Τα λεγόμενα στενάχωρα. Που φέρνεις και είσαι ήσυχος ότι πήρες το χιλιάρικο και όταν παίρνεις το μισθό. Στη ζώνη τα φίδια που λέμε, κατάλαβες, που δεν είναι ακριβώς. Έτσι λοιπόν, έχουμε πικρία από όλα τα πολιτικά πρόσωπα, γιατί ήταν άδικο και έγινε πράξη. Αλέξης Ζούφιος ξαναχτυπά. Την πρώτη φορά ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, τώρα ήταν άδικο και έγινε πράξη. Και εξηγούμε για να μην παρεξηγούμε. Έχει πολύ κόσμο ο οποίος θεωρούσε ότι θα είναι με τη μία μέσα στο καινούργιο μαγαζί, αλλά τι λες, έτσι νόμιζες, αλλά έτσι δεν είναι. Και έτσι λοιπόν έχουμε αδικημένους. Έχω Καρανίκα αδικημένο, έχω Δούρο αδικημένη, έχω Πολάκη αδικημένο. Και οι υπόλοιποι περιμένουν να δουν σε ποιο target group θα είναι. Δηλαδή με ποιους θα πάνε και ποιους θα αφήσουν. Ο Πολάκης βέβαια βιάστηκε και έκανε μια δηλωσάρα κατευθείαν να πούμε. Να δείξει κατευθείαν ότι είναι πατσακλής αντρίχιος να πούμε. Τα ιστορικά κόμματα δεν καταργούνται με ατομικές αποφάσεις. Τι, όχι, καταργούνται.
1: Μόνο με ατομικές βόμβες.
0: Το χόντρινες. Εδώ που τα λέμε όμως, τον έχουμε τον Πολάκη, ο οποίος μας δηλώνει ότι την ευθύνη του λέει, αυτός την πήρε. Άμα είσαι άντρας, δεν χαμπαριά. Την παίρνει την ευθύνη, τσατπατ.
3: Εγώ την ευθύνη μου για τη στήριξη του Κασελάκη την πήρα όσο κανένας. Και ούτε ο Φάμιλος δεν έχει πάει τη δικιά του, ούτε ο Αλέξης ο Τσίπρας, ο οποίος έφτιαξε τον Νίκο τον Παπά στο δεύτερο γύρο να στηρίξει Κασελάκη. Έτσι, θα τα ξεκαθαρίσουμε όλοι. Είδα τις offshore στα Μάρσαλ, θα τον είχαμε ακόμα στο κεφάλι μας.

0: Δηλαδή, συγγνώμη, τι διαφορά έχει ο Αλέφαντος από τον Πολάκη, δηλαδή. Αλλά δεν θέλετε αντρίκια παρουσία, δεν θέλετε να είναι ντεκλαρέ ο άλλος, θέλετε να είναι τσιριτσάντζουλας.
1: Τι να είναι.
0: Τσιριτσάντζουλας να είναι, καλή ώρα. Να κάνει λακλάκια.
1: Και τσικλίκια. Λακλάκια ή τσικλίκια.
0: Και τσικλίκια και λακλάκια.
1: Εσύ τώρα τι θες, τσακλάκια ή λικλίκια.
0: Λικλίκια. Τσακλάκια θα βάλουμε μετά.
1: Λοιπόν, αφού δες, πάρε να λήξει.
0: Είστε έτοιμοι.
2: Εμείς πορευτήκαμε με όπλο την ειλικρίνεια και τη σταθερότητα στις θέσεις μας.
0: Καλώς, καλώς.
3: Υπάρχει άλλο δρόμος.
4: Είναι το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης.
5: Στο σύνολό του κοστίζει 12 δισεκατομμύρια ευρώ.
6: Ένα πρόγραμμα γέφυρα, γιατί έχουμε σχέδιο ρεαλιστικό.
7: Αυτό το παράλληλο πρόγραμμα.
8: Ένα ολιστικό αναπτυξιακό σχέδιο, το έχουμε.
9: Δίκαιη ανάπτυξη. Μπορείς να κοροϊδεύεις πολλούς για λίγο καιρό.
10: Θα φορολογηθεί και ο πλούτος.
9: Και λίγους για πολύ καιρό.
11: Νέα συσάφεια.
12: Με αφορολόγητο στα 12.000 ευρώ για όλους.
13: Μόνο ΦΠΑ αυξήθηκε κατά 100.
9: Δεν μπορείς να τους κοροϊδεύεις όλους για πάνω.
14: Θα πετύχουμε τη διαγραφή του χρέους.
15: Καταργούμε τον έμφυα από το 2015.
16: Δεν πρόκειται εμείς να δεχτούμε αύξηση του ΦΠΑ.
17: Και η ακύρωση των μνημονίων θα γίνει πραγματικότητα.
18: Δεν θα σας πούμε άλλα προεκλογικά και άλλα μετεκλογικά.
19: Εξασφαλίσαμε συγκεκριμένα μέτρα για την ελάχιστη του δημόσιου χρέους με την επιμήκυνση.
20: Προσπαθώντας να παρουσιάσει ως επιτυχία το δωράκι της επιμήκυνσης.
21: Πορολογήσατε Viagra της κοινωνίας, όπως παραδείγματος χάρη τη μεσαία τάξη.
22: Ασφαλώς εμείς αναγκαστήκαμε χωρίς να υιοθετούμε.
23: Το ποιος θα πληρώνει τους φόρους αυτή τη χώρα είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ελληνικής κυβέρνησης.
24: Με αίμα, δάκρυα και λαιλασία θα καταφέρετε πλεονάσματα
25: που είναι το άλλο όνομα της σκληρής λιτότητας.
26: Ο κάθε δήθεν επενδυτής θα μας βρει μπροστά.
27: Όλα όσα έχετε υπογράψει.
28: Χρειάζονται συνενέσεις για να πάει μπροστά η χώρα.
29: Δεν μας δεσμεύουν.
30: Εγώ είμαι από τους πολιτικούς που ποτέ δεν πίστεψα ότι για όλα τα δεινά σε αυτόν τον τόπο ευθύνονται οι ξένοι.
31: Go back, κυρία Μέρκελ.
32: Μια χώρα με 400 δισεκατομμύρια χρέος. Αυτή την Ελλάδα παραλάβω. Πρόκειται για πολιτικούς απατεώνες.
33: Η χώρα μας να αποτελεί και μια όαση ασφάλειας και σταθερότητας.
34: Είχαμε τη δυνατότητα να περάσουμε έναν νόμο που αποσυμφόρησε τις φυλακές.
35: Εγώ λοιπόν κλούβα τον ΜΑΤ δεν έχω, ούτε έξω από το σπίτι μου, ούτε έξω από το γραφείο μου.
36: Δημιουργήσαμε μια νέα δημόσια ραδιοφωνία και τηλεόραση απαλλαγμένη από τον κομματισμό.
37: Να σταματήσετε άμεσα και τις συνεχείς τηλεοπτικές σας εμφανίσεις.
38: Γιατί ο λαός μας την κοροϊδία δεν ανέχει. Δεν ανέχεται να του υποτιμούν την νοημοσύνη.
39: Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια εξαιρετικά σημαντική δύναμη και οι δυνατότητες τους να παρέμβουν για το καλό είναι εξαιρετικά σημαντικές.
40: Ότι αυτή η κυβέρνηση δίνει μάχες και κρίνεται στο πεδίο της αποτελεσματικότητας.
41: Αυτό που τούτη την ώρα έχει αξία μεγαλύτερη από κάθε άλλο, είναι η ανθρώπινη ζωή.
42: Σαν αζεσταμένο ντοκιμαντέρ.
43: Για μας δεν υπάρχει διάστημα καλοκαιρινών διακοπών.
44: Φιλοξενήθηκα το σκάφο της συνεργάτη δάσου.
45: Γιατί το παράδειγμα του λιτού βίου πρέπει να ξεκινήσει από μας.
46: Αυτά είναι τα δικά μας δείγματα γραφής.
47: Η αστυνομία δεν θα έχει το ρόλο της καταστολής των λαϊκών κινητοποίησεων.
48: Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε την ιστορία μας. Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε την περηφάνεια και την αξιοπρέπεια αυτού του λαού.
49: Πριν έρθει η Βουλή, η κοινωνία δεν πρέπει να ακουστεί.
50: Ακραίοι.
49: Δεν πρέπει να πάρουμε το σφιγμό της κοινωνίας για μεγάλα θέματα.
50: Ακροδεξί, στους ετερόκλητους, ετερόκλητους όχλους.
51: Τώρα μιλάει ο πρωθυπουργός της χώρας.
52: Καθίστε κάτω, καθίστε κάτω τώρα.
0: Βρε καλύτερα σφινάκι παρά του Μητσοτάκη, τα λες εσύ, αλλά ποιος ακούει, αν είναι ποτέ δυνατόν. Είπαμε, αλλά δεν κόφτει τον κόσμο. Τώρα βέβαια, εσύ, ακροατή μου, απ' τη μια έχεις τα πυράγκα της δεξιάς, απ' την άλλη τους ηλίθιους της αριστεράς. Είναι λογικό να πας σε οπτικές αναφορές. Πητάει κάρτο Περιστέρι, λες με αυτήν θα πάω, τελείως. Πητάει άλλο το Γάιδαρο, λες με αυτόν θα πάω. Άμα μπορεί και κανένα πητά Γάιδαρο, τι αυτό δεν θα τον ψηφίσω για πρωθυπουργό. Πρωθυπουργάρα μου, δώσε! Give me, μάνα μου! Give me, εμείς, αλλά τα πήρε ο παπάς. Τα λεφτά, οι Μητροπολίτες από δύο και κάτι μεικτά, σε λέει δεν μπορεί. Οι άνθρωποι παίρνουν, αυτοί υποφέρουν, δεν γίνει. Περιμένουν από τα αντίτρα που θα περισσέψουν την Κυριακή για να ταΐσουν την οικογένειά τους. Από την κοινωνία που θα μείνει για να χτυπήσουν και ένα ποτό να πούμε να συνέρθουν, λίγο να σταθούν, να στυλωθούν. Κάντα 4200, 4300 και μια που έπιασε αυτό το εκλογικό του σώμα, σε λέει και τους νοσηλευτές, μην τους αφήσουμε πίσω και τους διασώστες. Περάσανε λοιπόν νοσηλευτές και διασώστες έχουν γίνει βαρέοι και ανθυγιεινοί, παιδιά. Ενώ τα παπαδαριά με βαρβά τις εκψίσεις πάνε σε εκλογές ξυστό. Όλο αυτό το κουμπώνουμε σε... για να κερδίσεις Μητσοτάκη αυτές τις εκλογές. Ένας τρόπος υπάρχει. Να τις ιδιωτικοποιήσεις. Αλλιώς δεν υπάρχει περίπτωση, σου λέω εγώ η λιμουνιά. Άκου με τι σου λέω. Γι' αυτό πάμε. Καντμπάμ δηλαδή, δεν χρειάζεται πλέον. Δεν χρειάζεται να αναστήσουμε τον Πυρσίμ για να δείξει τον 5 για 5 εκατομμύρια να πούμε στη συγκέντρωση. Μόν που σκάει μύτ η Κάρη, βλέπεις την αυτοδυναμία ζωγραφισμένη στο πρόσωπό της. Με τη μία δεν χρειάζεται να το δηλώσει η ίδια. Απλά το κάνει για κάποιους που δεν παρακολουθούν, που είναι αφηρημένοι.
1: Για να μπορέσουμε να αλλάξουμε κάποια πράγματα επί της ουσίας, γιατί εμάς αυτό μας ενδιαφέρει. Δεν ψάχνουμε άλλη εργασία.
2: Γιατί το είχαμε δηλώσει από την πρώτη στιγμή αυτό.
1: Είχαμε εργασία. Ακριβώς. Λοιπόν, για να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια πράγματα, χρειαζόμαστε την αυτοδυναμία. Εγώ πραγματικά πιστεύω ότι ο κόσμος θα το καταλάβει, θα δει και το πρόγραμμά μας, θα δει ότι αν ταιριάζουν οι αρχές μας και οι ιδέες μας σε αυτό που θέλει και θα μας στηρίξει. Δεν θέλω να συζητάω άλλες πιθανότητες. Το μόνο σίγουρο είναι ότι την επόμενη μέρα των εκλογών η χώρα θα έχει κυβέρνηση, γιατί πρέπει να έχει κυβέρνηση και να λειτουργεί σωστά. Θα σας πω κάτι όμως.
2: Αυτό που λέτε όμως είναι σημαντικό. Θα έχει κυβέρνηση, λέτε.
1: Προφανώς.
2: Άρα, αν δεν μπορέσετε να αποκτήσετε την αυτοδυναμία και θεωρήσετε ότι κάποια άλλα ποσοστά των άλλων κομμάτων που συμμετείχαν στις εκλογές συμπληρώσουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό, θα συμβάλλετε κι εσείς για να υπάρχει κυβέρνηση.
1: Όχι, δεν είπα αυτό.
2: Εγώ... Το ζητώ γιατί θα ήθελα μια διευκρίνηση. Γιατί λέτε την άλλη μέρα θα υπάρχει κυβέρνηση.
1: Θα υπάρχει κυβέρνηση, αλλά θεωρώ ότι θα μας δώσει την αυτοδυναμία ο ελληνικός λαός.
2: Να είστε εσείς δηλαδή, θεωρείτε.
1: Μάλιστα.
0: Έστω και με μία ψήφο. Έχουμε και δεύτερο με μία ψήφο. Θα είμαι θα κυβέρνηση. Δηλαδή τώρα, παιδιά, λίγο να συνοηθείτε. Ο Ανδρουλάκης βέβαια, ούτε ψήλο στον κόρφο να ήμουν. Τότε το πράγμα τον είχαν γκρ από μέσα, γκρ. Είχε και εκείνο τον Ισδογκούτ, το δούκαμε του ψοφίμου στο κεφάλι να τον τρώει τα σουδικά. Τώρα βγήκε και κάρ κάνει τέτοιες δηλώσεις. Οχοχο! Μεγάλο τσάι νέα για αυτή η γυναίκα. Μπράβο, θα προκόψω. Σας το λέω. Δηλαδή στην αρχή βέβαια, γιατί και η Ζουίτσα είχε και η Λατινοπούλου είχε. Όλες οι γυναίκες κάνουν ένα εντυπωσιακό, σαν να είναι στο κομμωτήριο με την κάσκα όπως τα παλιά τα χρόνια. Και μετά κάτι εκεί αρπάζει κουάφ, φτιάχνεται το μαλλί, πιάνει το μυαλό από μέσα, δεν ξέρω τι, και πέφτουν τα ποσοστά. Γι' αυτό μην υπολογίζετε, παιδιά. Υπάρχουν κρυφές δυνάμεις που μπορούν να δώσουν. Όπως είναι ο Φαραντούρης που παίζει πιάνο, ας πούμε, στο σταθμό του μετρό. Μη δει πιάνο αυτός. Κλάτς, κάθεται. Μια Kim Basinger τον λείπει να την βάλει από πάνω ξαπλούτ.
3: Basinger, βρε. Basinger.
0: Basinger.
3: Basinger.
0: Γιατί εμείς από τα Σέρας είμαστε.
3: Συγγνώμη.
0: Αλλιώς θα διαβάζουμε. Δηλαδή, θα μας κάνει και παρατήρηση τώρα, κατάλαβες. Δηλαδή, είπαμε Basinger την Basinger και θα πέσει η ψηφοφορία του Πασόκ Όξου σιγά το πράγμα. Σας κατάλαβε, εκεί μου ξαπλώνονταν που είχε εκείνα τα σκιστά που έκανε την Τζέσικα τη Ράμπιτ. Αυτό καλά το είπα.
3: Ναι.
0: Βελτιώνομαι. Όσο μην με κάνεις μια παρατήρηση, κατευθείαν βελτιώνομαι.
3: Πού τα ξέρετε, δάκτυλα.
0: Ναι, γιατί δεν τα λες 5 και 6, 15. Δηλαδή σιγά το πράγμα. Ναι. Τάκα. Τσακαλώ το θέλω. Μια που είπαμε έτσι παράδοξα Σαρδάμ.
4: Λέει, αν θέλετε κιόλας στα οικονομικά, το πρόγραμμά μας, δεν μπόρεσα να το πω όταν ήμουν αυτό, ήταν μη κοστολογημένο. Γιατί θεωρούσαμε ότι άντε, μωρέ, στην αντιπολίτευση είμαστε, μπορούμε να λέμε και...
3: Ό,τι θέλουμε.
0: Τι είπε? Μπορούμε να λέμε και ό,τι θέλουμε αφού είμαστε στην αντιπολίτευση. Φαντάζομαι τώρα ότι μπορούν να λένε ό,τι θέλουν όλα αυτά τα υποψήφια κόμματα που με μία ψήφο διαφορά θα είναι η κυβέρνηση. Τώρα δικαιούνται όλοι. Παλιά ήταν ένας. Τώρα είναι εκείνος ο ένας που πήγε στους άλλους και οι άλλοι φύγαν από τον έναν και δεν ξέρουν πού να πάνε και θα το σκεφτούν τελικώς πού θα πάνε. Έχω ένα πολύ ωραίο με τον Γιαννούλη. Αν μπορέσει το βρες, δηλαδή είναι το αποκορύφωμα. Τον ρωτάει ο τέτοιος.
3: Ποιος είναι ο τέτοιος?
0: Κάτσε, θα σου πω ποιος είναι ο τέτοιος.
3: Για να σε δω. Στην Έρπινε, σε βοηθάω.
0: Με βοηθάς, τώρα του είχα κι εσύ. Ο κύριος Μητροχύλος, πώς τον λένε.
3: Ποιος?
0: Ο κύριος Μητροχύλος. Αυτό που τον μαλώνει η ζωή όπου την πηγαίνει εκεί πέρα. Που ήταν παλιά στο γραφείο της Νέας Δημοκρατίας του Μητσοτάκη.
5: Θα φύγει ο Μητσοτάκης. Ποιος θα έρθει?
6: Ναι, το ερώτημά σας ποιο είναι?
5: Ποιος θα έρθει, άμα ψηφίσω τον Γιαννούλη. Για βουλευτή. Ποιος πρωθυπουργός θα έρθει?
0: Ο Παπακλημίτσος.
6: Ποιος? Ποιος θα έρθει αν ψηφίσω τον Τσίπρα?
7: Αν ψηφίσω τον Γιαννούλη.
6: Αν ψηφίσω τον Μητσοτάκη. Αυτό είναι το ερώτημα.
7: Όχι, αν ψηφίσω τον Γιαννούλη για βουλευτή στην Α' Θεσσαλονίκη.
6: Για βουλευτή, τι εννοείται?
7: Ναι, πάω σε εκλογές.
6: Ναι.
7: Και ψηφίζω τον Νικολαίδη για βουλευτή.
6: Ναι.
7: Θα έχω για πρωθυπουργό τον Ανδρουλάκη. Ψηφίζω τον Ανδριανό. Θα έχω για πρωθυπουργό τον Μητσοτάκη. Ψηφίζω τον Γιαννούλη. Ποιον θα έχω για πρωθυπουργό?
6: Αυτό με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά μην το ξαναθέσετε στη δημόσια συζήτηση, γιατί είναι σαν να υποκαθιστάτε το λαό. Ούτε εγώ, ούτε εσείς μπορούμε να είμαστε οι μοναδικοί.
7: Πολύ ωραία. Είναι απλό το ερώτημα. Με ποιον υποψήφιο πρωθυπουργό θα κατέβετε σε εκλογές?
6: Εγώ προσωπικά δεν
7: καταλαβαίνω.
2: Ναι,
7: ναι, εσείς, κύριε Γιαννούλη. Εσείς απέναντί μου, ποιον θα ρωτήσω, κάποιον άλλον?
0: Ναι. Έλα.
6: Με ρωτάτε μέσα από αυτή την διαδικασία με ποιον θα κατέβει ο υποψήφιος βουλευτής.
0: Ναι. Ναι. Πάρτα.
6: Δεν μπορώ να απαντήσω.
0: Δεν μπορώ, δεσμεύομαι. Δεν μπορώ να σου πω. Θέλω να διατηρήσω το δικαίωμα τη σιωπή. Δηλαδή, μόνοι οι άλλοι μπορούν να
7: διατηρήσουν την ανωνυμία μου.
0: Την ανωνυμία μου. Αυτό είναι bullying, δολοφονία χαρακτήρα. Πες ρε, Γιαννούλη, ρε. Γιατί έχετε ατονίσει λίγο, ρε. Έχετε ατονίσει. Πού είναι, ρε, η αριστερά, ρε. Κοιμάται όρθια. Πού είναι μια πορεία για τον Παλαιστίνιο τρομοκράτη που χτύπησε τώρα? Πού είναι η Μπουφίλιο? Πού είναι ο Βάγκνερ? Πού είναι ο Μπετόβεν? Πού είναι να κάνετε, ρε, να κάνετε τον χαμό? Αλλά τώρα κατάλαβες, είναι καβατζωμένες. Λέει, φαίνεται, κάνει μπαμ, θα πέσουμε Μητσοτάκης. Άστε να μην τραμπιόμαστε μέσα στη ζέστη. Δεν πάμε στον αστέρα βουλιαγμένος να ρίξουμε καμιά βουτιά καλύτερα. Να καθόμαστε, κάνουμε συναυλίες, πεταμένα πράγματα.
6: Πού είναι ο Καρανίκα?
0: Καρανίκας είναι από τους αδικημένους. Είναι από τους αδικημένους και κάθε λόγο να λέει ό,τι θέλει να λέει. Ό,τι γουστάρει να λέει.
7: Θέλουν να πάνε όμως τώρα με τον κύριο Τσίπρα. Διαλύεται η Νέα Αριστερά.
8: Και κοιτάξτε, είναι υπαρξιακό το πρόβλημά τους, δεν είναι πολιτικό.
7: Μάστε.
8: Είναι λογικό.
0: Είναι σεξουαλικό. Είναι πρόβλημα αυθυπαρξίας. Είναι πρόβλημα ετεροπροσδιορισμού και αυτοπροσδιορισμού. Είναι διάφορα πράγματα που αν δεν πάνε στη ΦΕΗ για ψυχανάλυση, όπως καταλαβαίνετε, παιδιά, όχι στη ΦΕΗ, ήταν away, γιατί και αυτή τη λέω σωστά, στην άλλη τη ΦΕΗ, τη ΔΕΠΑΣΤΑ.
3: Πού να πάνε?
0: Πού να πάνε, δεν είναι. Δεν τις κόφτρε. Πού να ξέρουν αυτοί ποια είναι, πώς είναι τα τσάκρα στον άνθρωπο.
3: Που θα μιλάνε με τα βράχια, με τα λουλούδια.
0: Να πάρουν τη στάση του λωτού. Μπορούν αυτοί. Πού να ξέρουν. Α, από εκεί. Βλαχαία η αριστερά είναι από.
7: Έχετε, κυρία Καριστιανού.
0: Ναι.
7: Και λέω ότι μας αντέγραψε. Ισχύει αυτό?
8: Κοιτάξτε να δείτε. Σχεδόν όλα τα κόμματα, επειδή είναι άνευρα στο ζήτημα τη ουσία του διακυβεύματος, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία, η οποία δεν λέει ότι θέλει να αλλάξει τον καπιταλισμό, θέλει να τον κάνει καλύτερο. Σωστά.
7: Σωστά.
8: Αλλά το ΠΑΣΟΚ και η αριστερά μιλάνε ότι δεν θέλουν τον καπιταλισμό. Η κυρία Καριστιανού είναι ένα κεντρό κόμμα, το οποίο είπε και αυτή, έχοντας ως κέντρο τα ζητήματα ηθικής, γιατί από εκεί προέκυψε, έχει ορίσει 5 ζητήματα. Μέσα σε αυτά είναι η διατήρηση των δημόσιων αγαθών. Και το ίδιο πράγμα λέει και ο Τσίπρας στη διακήρυξη. Στη διακήρυξη μιλάει και λέει ότι θέλει τα δημόσια αγαθά. Δεν μας λέει φυσικά ούτε η μία ούτε ο άλλος αν αυτά τα δημόσια αγαθά θα περάσουν στην κυριότητα του δημοσίου. Θα είναι κοινωνικό αγαθό. Μάλιστα. Και δεν θα είναι ένα χρηματοπιστωτικό αγαθό.
7: Και κάτι άλλο έχουμε.
8: Ο ένας αντιγράφει τον άλλον εν ολίγη, ήθελα να πω. Ο Τσίπρας αντέγραψε εξ ολοκλήρου τον ΣΥΡΙΖΑ 2023. Η κυρία Καριστιανού αντέγραψε, λένε, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αντιγραφές όλα αυτά. Εγώ λέω ότι εμπνέονται από κάτι, απλά μοιάζουν και ταιριάζουν με προηγούμενα κείμενα.
0: Μόνο εμείς δεν αντιγραφόμεθα, λέμε, γιατί σαν τα σέρας δεν έχει. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, τα αυθεντικά μπακάλικα, σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μπασούτη, Σκλαβινίτη, Βασιλόπουλο, Λίτλ, εντσετρά. Αν δεν τα βρίσκετε και τα ζητάτε επιμόνως στα τμήματα μαναβικής, θα φτάσουν και εκεί που είστε. Θα λέτε, θέλω πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Τέλος, γεια σου Πέτρο. Και μια που είπα κάτι από πει, δεν είναι δυνατόν να μην συνεχίσω με κάτι από πει. Μιλάμε τώρα, αυτό θα σου το κάνει η έκπληξη ο Άρης.
9: Καλούμε τον κόσμο να μας ξαναεμπιστευτεί από δεξιά μέχρι αριστερά.
7: Αυτό είναι μια σαχλαμάρα, λυπάμαι που το λέω έτσι.
9: Να στηρίξει τον προοδευτικό κόλο της ελληνικής κοινωνίας. από δεξιά μέχρι αριστερά.
10: Λίγο αριστερά, λίγο δεξιά.
9: Από δεξιά μέχρι αριστερά.
10: Θα την βρω την ευθεία τελικά.
0: Εγώ πάντως στηρίζω Πολάκη. Δηλαδή πραγματικά ο άνθρωπος έχει μπέσα, φοράει πανταλόνια, δεν είναι κόκουρας ή κότα λιράτη. Κάτι δεν είναι από τα δύο. Και φυσικά είναι Χρήστος Έλληνας, γιατί διατηρεί δύο βιβλία. Ένα άσπρο και ένα μαύρο. Δεν είναι κανένας ανεύθυνος να τα τρώει από πίσω και να έρχονται για έλεγχο και να μην ξέρει που τα άφαγε.
3: Βέβαια.
0: Βέβαια.
9: Είσαι τόσο άνετος και τα λοιπά. Κάνε εκλογές. Αφού ζωής έτσι. Αλλά ξέρετε τι θυμίζει ο Μητσοτάκης. Θυμίζει τον Ζήκο. Το θυμάστε τον Ζήκο, τον Χατζηχρήστη.
1: Από την ελληνική ταινία, λέτε.
9: Από την ελληνική ταινία, το θυμάστε. Ο οποίος τσαμπουκαλεύεται. Μαλώνεις ρε. Λοιπόν, δεν το απαντάει ο άλλος. Μαλώνεις ρε. Μόλις το πει ο Τσίπρας μαλώνω, τότε θα πει με μαλώνω εγώ, ο Μητσοτάκης. Έτσι, όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα, γιατί έρχεται ο καιρός. Όταν αποφασίζει ο Τσίπρας να θέσει το ζήτημα των εκλογών, θα σου πω εγώ άμα μαλώνει, αν δεν μαλώνει.
1: Ωραία.
9: Και ποιος είναι η γαλοπούλα και ποιος είναι το.
0: Θα βρούμε ποιος είναι ο κούρκος, ποια είναι η κούρκα, ποιος είναι ο μπούφος, ποια είναι η μπούφα. Γιατί και αυτά έχουν κάποια τελικά που κρύβονται, δεν εμφανίζονται με τη μία. Παιδιά, να ξέρετε ότι την Πέμπτη ο ανασχηματισμός θα χτυπήσει. Και ξέρετε τι είναι ανασχηματισμός.
3: Όχι ευρύς.
0: Η καλαξή ευρύς. Δεν λέμε το σπίτι θέλει βάψιμο. Τώρα είναι το πρώτο χέρι. Με ένα χέρι δεν τελειώνεις. Πρέπει να κάνεις πρώτα τη βάση.
3: Για να γωνίες.
0: Ναι, βέβαια. Πώς δεν γίνεται. Δηλαδή, θα γίνει να ρουφήξει το ταβάνι, να μην ξεράσει το χρώμα και μετά.
3: Ξύσιμο, σπάτουλα.
0: Πώς θα γίνει τώρα, κατευθείαν με τη μία.
3: Στο κάρισμα,
0: βεβαίως. Έχει δηλαδή ομορφιές. Έχει βιβεχρώμ να επιδείξει πολλά.
3: Χρωματοδομή έχει.
0: Και ναι, συγγνώμη. Τα χίλια συγγνώμη, γιατί είμαι με το παλιό. Εγώ είμαι παλιομερολογία τη κατάσταση. Την Πέμπτη λοιπόν θα γίνει αυτό ο μίνι. Ο μίνι ανασχηματισμός και μετά θα γίνει αυτό που λέμε το, ο οικογενειακός.
11: Ώρα Ελλάδος 3:30. Ώρα για ανάλαφρη γεύση μαγιονέζας light από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
12: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός. Γεύσου την κάθε στιγμή.
13: Οφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
11: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραίο Κάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραίο Κάστρου.
14: Χαλαρώστε. Μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
15: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν. Φύγε ρε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου. Ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν. Είσαι για τα μπάζα.
14: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
16: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
17: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Συμπυκνωμένο μαλακτικό αρωμάτιξ 50 μεζούρες 3 και 69 και έξτρα 4 πόντι.
18: Παραδοσιακό τυρί Βαλμά το κιλό 8,99. Παγωτό Βιολέτα 2 λίτρα 3,99 και έξτρα 4 πόντι. Σπαγκέτι Αβές νούμερο 6 νούμερο 10 500 γραμμάρια 68 λεπτά και έξτρα 4 πόντι. CRM Αριάδνη. Για αγορές που συμφέρουν.
19: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
20: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
21: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
22: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
23: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press.
24: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
25: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
24: Άντε, λίγο έμεινε.
25: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,15.

0: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
1: Καλησπέρα, παιδιά!
2: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
1: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
2: Ακριβώς όπως εσύ.
3: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
4: ναι,
3: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
5: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό λεπτό.
6: Χρώμα δεν αλλάζουνε τα μάτια, μόνο τρόπο να κοιτάνε.
7: Γαμάς.
8: Θα τα παρατήσω όλα και θα πάω να γίνω

0: Δηλαδή πώς θα χώνω τη μεταλαδιά στον άλλον τώρα, αυτά είναι τώρα. Πώς θα διαβάζω τρεις χείρες και πέντε ζωντοχείρες.
1: Δεν ξέρεις το βαθύτερο αιτίο.
0: Για πες το, πες το.
1: Οι μουφτίδες λέει πληρώνταν πιο πολύ.
0: Τώρα φαντάσου να πάει ο Μητροπολίτης και να τα πετάξει αστάρια. Τα ράζα όλα. Να βάλει ένα καλπάκι από εκείνα τα κινητά που φοράνε πάνω στην κορφή και να αρχίσει. Κοίταξε, όπου ζεις εκεί πατρίς. Να τα λέμε και αυτά. Άλλωστε το έχουν αποδείξει τόσοι βουλευτές του Πασόκ που βρίσκονται πλάι στο Κυριακό Μητσοτάκη. Τους οποίους βέβαια τους πέρασε έναν έναν δίπλο στα Βροβελονιά ο Άδωνης και τους είπε τα καλύτερα τα λόγια, τα καλύτερα. Τι πήραμε λέει, πήραμε, τους καλύτερους πήραμε. Γιατί τους πήραμε, επειδή ήταν Πασόκ, επειδή ήταν καλύτεροι τους πήραμε. Α, και δεν εκτιμούσαν στο Πασόκ να κρατήσουν τους καλύτερους, γι' αυτό και έχουν πάρει αυτή τη θέση την τρίτη, ναι. Και όπου πάει θα πάρουν την κατηφόρα, την αναποδογύριστη θα πάρουν. Αλλά, παιδιά, κακά τα ψέματα δηλαδή. Άμα δεν είσαι παγκόσμιας ευέλειας, δηλαδή να είσαι κοκακόλας, άμα είσαι συνάλκος, πού θα πας. Πού θα πας, δηλαδή πρέπει να είσαι ρε παιδί μου, βαρύ τρεντμάρτ να είσαι. Περιπίν.
1: Περιπίν.
0: Ο Τζούφιος. Τέτοιο Τζούφιο, δεν ξέρω να βγάλει η φύση. Εντάξει, του ενθουσίασε όλου. Έχει λέει 7 βιογραφίε. Όντω, ενθουσιάστηκε και όλου του δουλειά. Λέει, κάτσε μάλλον. Από τι ήταν και ο Σαράδε Μαράδε, τον Ισπανό που τον φάγανε λάχανο να πούμε. Τίποτα, η παρανυχίδα. Γι' αυτό γράψτε. Πολύ χρήμα ο άνθρωπο. Παπατζή! Και έτσι από εδώ, από εκεί κατάφερε και έγινε παγκόσμια εμβέλεια Μινχάουζεν. Αλλά για να μην στα λέω εγώ και μιλήσω ότι είμαι εμπαθής και ότι είμαι, τα παίρνω και από τη δεξιά και έτσι και γιουβέζει και διάφορα, ας το βάλω ακριβώς πως έγινε η κουβέντα, γιατί παιδιά, εντάξει, τα παίρνουμε που τα παίρνουμε, να έχουμε και κάπου να τα φάμε. Ναι.
2: Ο Αλέξης Τσίπρας βγήκε μέσα από το καμίνι της οικονομικής κρίσης και έγινε ηγέτης παγκόσμιας αναγνώρισης μέσα από αυτή την κρίση.
3: Συγγνώμη, το ντοκιμαντέρ του Sky το βλέπει. Βλέπει τι λένε οι ξένοι, οι πραγματικοί παγκόσμιες εμβέλειες ηγέτες για τον Τσίπρα.
4: Και
3: κάτι τελευταίο, συγγνώμη. Είναι δυνατόν παγκόσμιες εμβέλειες ηγέτης να χάσει τα μισά του ποσοστά ως αντιπολίτευση? Και αυτός είναι παγκόσμιες εμβέλειες ηγέτης.
4: Και
3: αυτός είναι που διέλυσε λοιπόν τα αριστερά του Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας και τώρα έρχεται να τα ξανασυζητήσει. Αυτός που τα
4: διέλυσε. Ο παγκόσμιες εμβέλειες ηγέτης. Θέλω να δώσω μια απάντηση ότι δεν καταφέρατε να καλύψετε το συγκεκριμένο
3: χώρο. Ο παγκόσμιες εμβέλειες ηγέτης που αν δεν υπήρχε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ να ψηφίσουν το μνημόνιο που έφερε, που ο ίδιος καταψήφιζε, θα ήμασταν τώρα εκτός ευρώ. Αυτός είναι ο παγκόσμιος εμβέλειας ηγέτης.
2: Πράγματι, ο Αλέξης Τσίπρας είναι παγκόσμιο ευελινικού ηγέτης.

0: ρε παιδιά, υπάρχει μια δόση αλήθεια τώρα. Δεν γίνεται τον άνθρωπο να τον θάψουμε από πάνω μέχρι κάτω και έχει και σχέδια. Το είδες αυτό?
1: Ποιο?
0: Βέβαια. Θα μοιραστεί στη Σίτιο από την Ελλάς. Θυμάζουν Καλαθάκι.
1: Ελληνική αστυνομία.
0: Άντε πάλι. Ρε σταματήστε το παιδί. Έχει ταυτιστεί το εθνικιστικό με το κομμουνιστικό. Πάντε, αντί να πείτε ένα μπράβο στον άνθρωπο που ένωσε αυτές τις δύο αντίπαλες δυνάμεις, αυτοί που, που φαγωθήκαμε στον εμφύλιο τόσα χρόνια, λέει το βάλω να είναι Ελλάς επαναστατικός λαϊκός αγώνας με Ελλάς ελληνική αστυνομία για να κάνω ένα σώμα εμαγέ.
1: Τι σώμα να κάνεις?
0: Εμαγέ.
1: Το εμαγέ.
0: Είστε τα λένε κάτι.
1: Πού το θυμήθηκε το εμαγέ?
0: Σου βάλω μια μπανιέρα, λέει εμαγέ. Ωραία, θα την πουλήσω. Θα τη χαρείς μια ζωή. Μια ζωή. Και αυτό το κόμμα θα το χειρόμαστε μια ζωή. Εγώ ήδη άρχισα και το καταχαίρομαι δηλαδή. Γιατί πραγματικά δεν είναι τίποτα. Είναι τα νέα πρόσωπα, ρε Αριέλη. Είναι αυτή η ανανέωση που σε δίνει άλλη όθηση. Ακόμη και αν κάνεις εκπομπή να αντιμετωπίσεις τη ζωή μια. Είχα γόνι φούδι. Είχα. Δεν είχα. Τώρα που έχουν οι φούδι, άψε με συγχωρείτε. Πού να την κουτσοπαλέψουμε εκείνη την μπέρκα να πούμε. Είναι δυνατόν τώρα. Ίδιο είναι οι φούδι σε φρεσκάδα, σε ομορφιά, σε νέες απόψεις. Ίδιο είναι. Τώρα τελευταία έχω αρχίσει και συμφωνώ με την μπέρκα και με ανησυχεί αυτό.
1: Να το κοιτάξει λίγο.
0: Να το κοιτάξω γιατί έχει κάποια δίκαια να πω. Όταν λέει κομμουνιστικό κόμμα προσωποπαγές δεν γίνεται. Όσο να πεις, δεν τη δίνεις και άδικο. Αλλά κάτι τίμασες. Μη με το κρύβεις.
1: Εγώ?
0: Κάτι είσαι έτοιμος να μας λακώσεις τα δάχτυλα.
1: Τι να κάνω?
0: Να μας λακώσεις τα δάχτυλα, θα το πατήσεις τα κουμπιά.
1: Ξαναπες το, δεν το κατάλαβα.
0: Να μας λακώσεις τα δάχτυλα.
1: Θα δίνεις τέτοιο. Τι τον να μας λακώσω?
0: Ότι τα πασπατεύει, ρε
1: παιδί. Άρα έχεις δίκιο.
0: Αυτός αυτήν τη ματσλάκωση λέει την έβαλε.
2: Μια συζήτηση σχετικά με αυτό το οποίο είπες, Νίκο, για το μισθό που δεν βγαίνει ακόμα και από τους δικούς σου τους εργαζόμενους και σου είπαν ότι θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρ και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς.
3: Η πρώτη αρχή της τοποθέτησής μου ήταν ότι η κοινωνία δεν αντέχει άλλο. Mm-hmm. Περπατάμε στον δρόμο και βλέπουμε 15, 16, 17 του μηνός ο μισθός να έχει τελειώσει. Και μετά η συνέχισα την τοποθέτησή μου θέλοντας να δείξω ότι εγώ δεν είμαι ένας πολιτικός που τα φαντάζομαι όλα αυτά. Κάθομαι στο γραφείο μου κλειστό.
4: Όχι, δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
2: Και
4: οπότε,
2: τι περιμένετε να.
4: Εννοείται το 15-19.
2: Όχι, εννοώ. Τώρα μου λέει, το βλέπω και από τους εργαζόμενούς μου. Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπω ότι ζορίζονται.
4: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς? Γιατί οι επιχειρήσεις δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προπολογισμό που πάνω βάσει του προπολογισμού πρέπει να. Είναι ένας φαύλος κύκλος.
3: Οπότε ήθελα να δείξω ότι είμαι εκεί και συνομιλώ. Δηλαδή, απλά όταν θέλει κάποιο να στοχοποιήσει κάποιον, απομόνωσε τη φράση μου αυτή για τους μισθούς και τη χρησιμοποίησε.
0: Κανένας δεν απομόνωσε τίποτα. Έτσι τα είπες. Όπως τα ακούμε κανονικά. Τι απομόνωσε? Τι είπες δηλαδή? Ότι ο Λούκι Λουκ βρήκε τον Όμπραξ, σκότωσαν τον Σαγκόρ, φάγανε τον καθηγητή μυστήριο και κάπου ενδιάμεσα είχε κάτι κολεόπτερα που γράφανε από κάτι στην κοιλίτσα τους ότι ο μισθός δεν φτάνει. Έτσι όπως τα είπες, έτσι τα ακούς. Τι απομόνωση? Βρήκαν αυτή την παπαρδέλα με την απομόνωση. Δηλαδή μιλάμε στο κρατητήριο στην απομόνωση. Ευτυχώς όμως έχω παλαιούς κομμουνιστάς οι οποίοι ξέρουν να φυλάνε θερμοπύλες. Αν και δεν ταιριάζει πολύ παλιοί κομμουνιστές να φυλάνε θερμοπύλες, καμιά βάρκιζα, τίποτα κουναράδικα, να τα φυλάνε. Αλλά τις θερμοπύλες, άστο, υπάρχουν και δεξιοί που φυλάνε. Ο Άδωνης, υπάρχουν Βορύδες, υπάρχουν άλλοι. Ο Τσικουράτος.
1: Τι πας και θυμάσαι.
0: Θυμάμαι αυτά που έκανε, δεν θυμάμαι αυτά που δεν έκανε. Για να ξέρουμε τι λέμε, γιατί μας ενοχλεί η ομάδα αλήθειας, αλλά η ομάδα αλήθειας δεν κατασκευάζει τα γεγονότα, αναπαράγει τα γεγονότα. Όχι, να ξέρουμε τι λέμε. Δεν πληρώνουμε και τζάμπα, να μην υποστηρίξουν λίγο πώς. Παπάς λοιπόν.
1: Μητροπολίτης.
0: Όχι. Παπάς με δύο πι.
1: Α.
0: Δηλαδή, άμα είσαι απλά γέρος για να περπατήσεις, θες ένα. Άμα είσαι και χαζός από μικρός και γεράεις και όλα, θες δύο.
5: Το μέρη αν μισό λεπτό.
6: Ναι.
5: Εάν σε εύλογο χρονικό διάστημα,
6: ναι.
5: Πόσο, πείτε μου εσείς, τι προθεσμία του δίνετε. Ο Σωκράτης Φάμελος δεν φέρει μία συμφωνία γραμμένη στην πέτρα με τον Τσίπρα, που να λέει ότι η ελληνική αριστερή συμπαράταξη θα συνεργαστεί με το κόμμα, την πολιτική οντότητα ΣΥΡΙΖΑ, Δεν την φέρει. Τι θα κάνετε, θα τον αμφισβητήσετε?
6: Θα
5: πείτε ότι δεν μπορεί να είναι έκτοτος ως πρόεδρος? Πρέπει να εκλεγεί άλλος πρόεδρος?
6: Αυτό τώρα δεν είναι το μείζον. Το μείζον είναι ότι... θα σας πω. Το μείζον είναι ότι αμφισβητείται η ίδια η πορεία του κόμματος. Όταν ανέλαβε ο Σωκράτης είχαμε 10% στις δημοσκοπήσεις και φτάσαμε στο 1. Αυτό από μόνο του είναι ένα μείζον πολιτικό γεγονός.
5: Παρενέβησαν τα γεγονότα.
6: Δεν υπάρχει παρενέβησαν τα γεγονότα. Οι ηγεσίες είναι για να τα προβλέπουν τα γεγονότα και να αναπτύσσουν πολιτική η οποία λαμβάνει υπόψη και αυτές τις προβλέψεις.
5: Άρα λοιπόν, πείτε μου αυτό, θα τον αμφισβητήσετε?
6: Νομίζω ότι εάν δεν έρθει συμφωνία θα αμφισβητηθεί συνολικά η πορεία μας. Εάν δεν έρθει συμφωνία όμως θα πρέπει να δούμε πώς συντεταγμένα θα μπούμε στην εκλογική μάχη.

0: Ας πήγε εκεί μπέρδεμα, έλεγα τι είπε ο Σχοινά στις Βρυξέλλες και με ο Διονύς. Ποιος Διονύς, ο Μαργαρίτης ο Σχοινά. Άντε, ποιος είναι αυτό. Δηλαδή φαντάσου ότι είναι κλειγμένος ένας που είναι έξω και εκπροσωπεί εσένα που δεν ξέρεις ποιος είναι.
1: Τώρα είναι μέσα.
0: Τώρα είναι μέσα. Αλλά τότε που ήταν όξο, γιατί τώρα που είναι μέσα του ξέρω. Δηλαδή τώρα, συγγνώμη και κακιά άλλη απορία. Χθες άκουγα ότι θα κλείσουν λέει, τα μάλγαρα. Πού θα μαζεύουν οι αγρότες. Πάλι πολεμάτε τους αγώνες του λαού. Σε παρακαλώ.
1: Στη Χαλάστρα.
0: Κύριε Δημαρχο Χαλάστρα μου, μην κλείσεις τα διόδια. Θα αρχίσουν να μαζεύουν πουθενά αλλού και θα έχουμε πρόβλημα, σου λέω. Οι άνθρωποι εκεί ξέρουν. Έρχεται η εποχή που κάθονται από τις δουλειές, παίρνουν το τρακτέρ, μια φιάλη ουίσκι, μερικά ψητά, κάρβουνα, όλο σου, καθένα σου κάτι βάζει, κράτησε τα μάλγαρα. Ούτε να συνοηθώ δεν χρειάζεται. Αλλά τέτοιε θέλετε να σπάσετε το δυναμικό αγώνα του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος και θα κλείσετε τα διόδια στα μάλγαρα.
1: Τι, τι μένει τώρα,
0: τι μένει.
1: Να κλείσουν και τα πράσινα φανάρια.
0: Να κλείσουν και τα πράσινα φανάρια που θα είναι ένα. Ούτως ή πριν πασιφανέστατο μήνυμα ότι πρέπει να μην ψηφίσουμε Πασόκ. Δεν θα είναι πολύ μυαλό.
1: Το θυμάσαι τον μπλόκο της Βιοκαρπέτ.
0: Εγώ να φανταστείς θυμάμαι τα υφαντά πυραϊκή πατραϊκή. Για να δεις δηλαδή τι θυμάμαι. Μην με ξεκινάς τι θυμάσαι γιατί θα καταλήξουμε σαν την προηγούμενη ώρα.
1: Όχι.
0: Και έχω άλλο.
1: Τον μπλόκο των αγροτών λέω εγώ.
0: Τον μπλόκο των αγροτών καταρχήν είναι. Με το που βλέπω εγώ μπλόκο αγροτών λέω έχεις ένα πλέον Βασίλης Παπακοσταντής. Δεν ξέρω,
1: τα αγροτικά.
0: Ναι, το έχω συνδέσει, ρε παιδί.
1: Φω και δίσκο, τα αγροτικά, δεν θυμάμαι.
0: Βεβαίως έχει δίσκο. Και ο Μπακαλάκος έχει. Πώς θα στείλω, μια σημεριό καλή και ένα λουλουδάκι για σέρα. Τα ξέρω όλα, απ' έξω τα έχω. Έχω χάσει εγώ χρόνια από τη ζωή μου να μαθαίνω ανοησίες. Καλά. Έλα, έλα. Τι θα γίνει, φίλε μου, μες, τακ, να το κόμμα. Είδες που.
1: Όπω, τι είπε τώρα.
0: Η σπορά αποδίδει καρπούς, αλλά θέλει και υπομονή. Όχι, δεν πουλάνε τα βαμβάκια, βάλει ακτινίδια και φεύγω από το χωριό και πάω στην πόλη να κάνω το ραδιοφωνικό παραγωγό. Σαν εμένα. Αυτό πάλι που είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή. Δεν κατάλαβα ποτέ τι παράγουμε, αλλά τέλος πάντων. Ο παραγωγός που κάνει σπόρια, ξέρεις ότι κάνει σπόρια. Εμείς ακριβώς τι παράγουμε. Το έλεγα στην Φιλιππίνα με τη συγχωρημένη τη Ρίκα τη Βαγιάννη. Λέω, τι κάνουμε, σιγά το πράγμα. Λέει, τι κάνουμε. Πολλοί λένε. Ότι αυτό που κάνουμε εμείς, λέω ναι, είναι ότι παράγουμε κουμπανιστό αέρα. Ναι, λέω, αλλά πρέπει να ξέρεις το κουμπάνα.
1: Βέβαια. Έξω και ο ραδιοφωνικός αέρας.
0: Ραδιοφωνικός αέρας, ο ραδιοφωνικός παραγωγός. Δηλαδή μιλάμε ότι καλά τώρα μην ξεκινήσουμε, γιατί είναι αυτό το ζήτημα με το ΙΕ, τα GPT, τα αυτά, τα ξέρω εγώ, τα innovation, τα innovation. Τώρα είδες τι γίνεται, πόσες εργασίες θα χαθούν ρε άρι.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει, θα γυρίσουμε στα χωράφια της να μην πεις.
1: Γιατί όχι.
0: Α, εμείς, μένα, άμα δεις από μέσα το χέρι, τη χόφταν.
1: Εγώ σα, που δεν έχω χωριό.
0: Σαν κόλλος μωρού είναι.
1: Εγώ δεν έχω χωριό.
0: Δεν έχεις χωριό.
1: Όχι.
0: Σε δώσω το δικό μου. Σε δώσω το δικό μου.
1: Μπας και μάθω καμιά ελληνική λέξη.
0: Να έρχομαι εγώ επίσκεψη. Γιατί ξέρεις τώρα από εδώ και πέρα, όσο θα πες λόρδα, θα την πληρώσουν όσοι έχουν σπίτια στα χωριά.
1: Όχι, έχουν μπαξέ στα σπίτια στα χωριά.
0: Εκεί άλλο τι με θύψει, τώρα τι με κάνει έξαλλο. Θυμάσαι, θυμάσαι. Εγώ πώς έφυγα από τα σερς, έτοιμο σήμερα. Είχα σπόρια για μιλιτζάνες, για ντομάτες, για πιπέρια, για σαξοφωνιές. Και έρχει, βγαίνει ένας νόμος, λέει ότι είναι παράνομο να βάζεις μέχρι και γιουντζέ.
1: Τι να βάζεις?
0: Γιουντζέ.
1: Τι είναι γιουντζέ?
0: Γιουντζές είναι που τρώνε ρετάλογα, ρε, οι μπάλες με το γιουντζέ, ρε.
1: Το άχυρο.
0: Σαν άχυρο, δεν είναι άχυρο, δεν είναι. Ο Γιοντζές είναι ειδική κατηγορία. Σαν τριφύλλα. Άσε τώρα, άμα δεν ξέρεις τώρα τι να σου λέω. Που κάνουν μπάλες.
1: Αγράμματα.
0: Αματία, αμόρφωση. Κάνουν μπάλες με Γιοντζέ. Αλλά μην νομίζεις, έχει λεφτά καλά ο Γιοντζές. Δεν είναι. Το θέμα είναι ποιος το κάνει. Τέλος πάντων, και έτσι ξεγελάστηκα. Γιατί τι κάνανε. Είχαν απαγορεύσει, λέω, την καλλιέργεια. Στις αυλές, άμα είχες, λέει. Ντομάτες, πιπεριές, μιλιτζάνες και αυτά είχε απογορευτικό. Θα πει σε απογορευτικό είχε και για τις εντράδες. Μην με ρωτήσεις τι είναι οι εντράδες.
1: Τι είναι εντράδες.
0: Εντράδες λέγεται η κατηγορία των εντοστίων στο εστιατόριο. Δηλαδή θες κοκορέτς, θες ας πούμε κεφαλάκι, μυαλά, ό,τι είναι τυλιχτό με σπλαχνικό
1: Κρέας.
0: Κρέας λέγεται κατηγορία εντράδες. Αν πας στην κλιματαριά εδώ που
1: πέφτει. Ναι, ναι,
0: ναι. Και γράφει εντράδες. Από κάτω. Κοκορέτσι αυτό τώρα τα έχει όλα με τη σειρά. Και αυτά απαγορευμένα ήταν.
1: Εγώ αμόρφωτος, μια ζωή τα έλεγα κατευθείαν. Φέρνει ένα κοκορέτσι. Ναι, ένα σπλινάντερο.
0: Καλά, δεν τον λες. Φέρνει, σε παρακαλώ, μια τυλιχτή εντράδα. Γιατί και αυτός που το γράφει έτσι θα σου δώσει μια, θα πας απέναντι. Και σου λέω, να απαγορεύτηκαν, πολλά απαγορεύτηκαν. Το τσιγάρο δεν απαγορεύτηκε. Δεν θυμάσαι.
1: Πού?
0: Ναι, τέλος. Σωστά. Δεν έχει πτυελοδοχεία στο ΙΚΑ πλέον. Τα θυμάσαι και είναι τα όρθια, τα τσίγκινα που σβήναμε το τσιγάρο και οι πρώτες και οι παππούς και...
1: Πτυελοδοχεία, ναι. Και στον νόμο που έλεγε απαγορεύεται το πτύιν.
0: Απαγορεύεται το πτύιν και φυσικά δεν είχαν και καλό σημάδι και γύρω γύρω το ντοβάρι ήταν στοχαρισμένο. Δηλαδή μιλάμε μια μορφή. Ωραία χρόνια. Εγώ να φανταστείς πρόλαβα τα σάκι με τσιγάρα στο λεωφορείο.
1: Και εγώ.
0: Στην πλάτη.
1: Και στο αεροπλάνο.
0: Καλά, εννοείται, εννοείται, τι αλίμονο τώρα. Άλλωστε, αλλιώς θα πάρεις ένα σκάτ για να περάσεις την ώρα και να ανάψεις και ένα ντάνχιλ. Τι έχουμε καπνίσει. Απορώ πώς ζούμε ακόμα, δηλαδή. Σαν είχα ένα φίλο που πήγε στην περίπτωση και θέλω να με δώσει ένα ύβο. Τα χαμπέ. Λέω, τι ύβρε, ύβ Μοντάν. Ένα ύβ.
1: Ύβ Σελωράν.
0: Άντε, θα κυλήσουμε στο φόρκο. Σε παρακαλώ, κράταμε. Κράταμε, σου λέω.
1: Μαλώνω. Σε κρατάω, σε κρατάω.
0: Μαλώνω. Τέλο, με αυτά και με εκείνα, καλύτερα να περάσουμε στον κύριο Καρανίκα, ο οποίο λαύρο κατά του σύντησε. Ποιο θα με το έλεγε ότι θα γίνει κολλητό του Άδωνη, θα τα βρουν με τι φούντε τι φαρμακευτικέ και ότι θα επιτίθεται σε αυτόν τον λαοπρόβλητο τιτάνα της πολιτικής, σε αυτόν τον παγκοσμίο εμβέλειας τύπτας.
1: Πώς?
0: Του Τσίπρας. Τύπτας.
2: Διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα κατέβει στις εκλογές. Θα πάνε σούπιτι όλοι στο Ελλάς.
3: Κοίταξε, αυτό είναι πρωτοφανές, έτσι. Δεν το έχουμε συναντήσει και να είστε σίγουροι ότι ούτε θα το ξανασυναντήσουμε. Τέτοια παρακμή και σύψη δεν είναι κάτι το οποίο μεταδίδεται με την ανάσα ή με τη ματιά. Είναι μια σκληρή διεργασία ήτας και αποδοχής του κυρίαρχου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ούτως ή άλλως τα τελευταία χρόνια έχει αφομοιωθεί από τον νεοφιλελευθερισμό. Δεν τους νοιάζει κάτι το οποίο θα προκαλέσει στην κοινωνία μια συγκίνηση σαν αυτή που είδαμε με τα κορίτσια στην Βόρεια Κορέα. Το ενδιαφέρον τους είναι γύρω τον εαυτό τους και την αποκατάστασή τους.
2: Πάντως, άμα βλέπουν τον Τσίπρα,
3: δεν έχουν μέλλον.
2: Φαίνεται να δακρύζουν.
3: Μετά το πραξικόπημα που κάνανε και το συνέδριο στο Μπουζουξίδικο, ο λαός του ΣΥΡΙΖΑ τους έχει αφήσει και απομακρύνεται. Τώρα, αυτό σαν απόφαση θα δοθεί σε όλους τους ειδικούς ανθρώπους να ερμηνευτεί τι θα πει. Έχω κόμμα, αλλά στηρίζω ένα. Την πρωτοβουλία ενός άλλου κόμματος, το οποίο μάλιστα με θράσος το στηρίζουν και όχι με συνέπεια, καθότι δεν υπάρχει προγραμματική.
0: Πάντως είστε το πολύ σκληρός τώρα.
3: Υπάρχουν δύο κείμενα Άρλεκιν για να αγαπηθούμε όλοι μεταξύ μας. Το μανιφέστο, το οποίο είναι το πιο αστείο, και η διακήρυξη που έχει στοιχεία για το τι. Τι θεωρεί κοινωνική διεργασία, αλλά δεν έχει καμία αντιπαράθεση με τον νεοφιλελευθερισμό. Νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να κάνει αυτό που είναι τώρα, να διαλυθεί.

0: Είσαι πάντως άδικος εσύ, γιατί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τι δεν καταλαβαίνεις. Ότι θα ξαναβγεί ο Τσίπρας, θα ξαναβγεί. Δεν θα είναι τώρα.
1: Δεν θα είναι.
0: Βεβαίως πρωθυπουργός. Είναι ρε παγκοσμίου εμβέλειας.
1: Τι ήπιασε χθες.
0: Εγώ τι ήπια. Κάτσε να δεις τι θα πιούν όλοι αυτοί που ξέχασαν τι ήπιαν και θα τον ξαναψηφίσουν. Άψε εγώ τι ήπια. Τι θα πιω άμα ξαναβγεί, ρώταμε.
1: Δεν θα πιεις.
0: Κόνιο. Κόνιο θα πιω. Γιατί δεν με παίρνει να σκοθώ να φύγω από αυτή τη χώρα. Φαντάζεσαι τώρα ξαναβγεί ο Τσίπρας και αν της λέω τη γλιτώνουμε τώρα. Και βγαίνει στις επόμενες και έχω φτάσει εγώ 67. Να βγω για νεανική εργασία στην Ευρώπη. Πώς με κόβεις. Χωρίς δόντια. Με τρεμάμενα πόδια. Πού να πάω ρε.
1: Ούτε σύνταξη δεν πάρεις.
0: Η σύνταξη καταρχήν θα αφαιρεθεί από όλους αυτούς που μιλούσαν άσχημα γι' αυτόν και θα δοθεί σε αυτούς που μιλούσαν καλά γι' αυτόν.
1: Δίκιο.
0: Και έγινε πράξη.
1: Μπράβο.
0: Ναι, μα, αφού τα ξέρεις, γιατί δεν τα λες. Γιατί δεν τα λες, ακούω από το πρωί και έχετε πιάσει τη Λαβαλμπόν, έχετε πιάσει. Δηλαδή, γιατί δεν μιλάτε πολιτικά στον κόσμο να καταλαβαίνει τι να πάει να ψηφίσει. Και δεν καταλαβαίνω, Καρανίκα, εσύ που ήσαν μέσα και μάθαινε στη δουλειά. Είσαι στα μαγειρία, ρε παιδί μου. Είσαι πιο κοντά σου την Αλέξη, σε πήρε παρόλα τα αυτιά που είναι σαν αεροπλάνο, σε πήρε από δίπλα να πούμε. Τι σα λέει αυτό, ακούει από εδώ, θα ακούει από εκεί, θα έρχεται να μην τα λέει. Κατάλαβε γιατί τον πήρε. Γιατί σε πήρε, ρε ποντικού μικρόλι και τον θάβει τώρα. Λέει αυτή. Ρε εσύ, είναι δυνατόν, αμφισβητεί αυτόν τον άνθρωπο ότι θα ξαναβγεί. Δεν βλέπει τι χρήμα πέφτει, ρε. Τι χρήμα πέφτει για να βγει. Γιατί θα μην πεις ποιος θα. Ο άλλος έχει χρήμα. Τι να του κάνει το χρήμα. Τι λέει, άμα με τα κάνει τη Ζέπελιν, σκόρουμε, φεύγω. Η θέση στη Βρυξέλλη με περιμένει. Αυτό ποιος τον περιμένει. Ποιος τον περιμένει αυτό. Ποιος τον περιμένει. Ούτε μπατζάνα δεν τον περιμένει. Είσαι καλά. Άμα κάνει ότι δεν βγαίνει, να έχει χάσει και το Μηνιάτικο από τη Βουλή.
1: Πώς θα το Μηνιάτικο από τη Βουλή.
0: Θα το χάσει, αφού παραιτήθηκε. Το παίρνει, δεν το παίρνει.
1: Ναι, αλλά θα βγει βουλευτής, δεν θα είναι.
0: Θα βγει βουλευτής, ναι, δεν το χάνει. Μπράβο, καμιά φορά.
1: Δεν γλιτώνει. Ο νομοθέτης.
0: Η ευτυχία σου είναι και η κατάρα σου.
1: Ο νομοθέτης ξέρει τι κάνει.
0: Όχι, θέλω να πω ότι. Ναι, φυσικά ξέρει. Τον καβό του πουλί, ο Θεός του χτίζει τη φουλιά. Αλλά δεν κινδυνεύει να τον αφήσει η μπατζάνα. Δηλαδή, κινδυνεύει να μην τον αφήσει η μπατζάνα. Για να είμαστε ακριβοδίκοι. Και σε λέω ότι όλα αυτά εγώ τα έρχομαι και τα παρέρχομαι. Γιατί για τα παρέρχομαι πρέπει να τα έρχομαι μπροστά. Μα πώς θα γίνει. Δεν ξέρουμε ελληνικά τι είμαστε. Μπεκάτσες πιτόμενες. Αυτός λέει είναι τόσο χάλια λέει. Που όταν τον κοιτών λέει. Ο Αρχάς τώρα σε ένα σκίτσο. Και τα πουλιά πετάνε ανάποδα. Λέει γιατί. Γιατί δεν είναι τη γιαγιά σου. Ναι τι κάνει. Εγώ. Και τι έχω. Ο Αρχάς το έχεις σκίτσο. Και δεν είναι τίποτα φοβερό. Ούτε για κουτσούλισμα δεν είναι. Ναι Άρης έχεις δίκιο. Είμαι λίγο βραθυφλεγή σε αυτό το θέμα. Πρέπει να επαυξήσω τις ικανότητες της ετοιμότητας. Αλλά αυτοί που τους έχουν επαυξημένοι, σαν τον Αυγερινό, ας πούμε, ο οποίος ερωτούμενος για το οικονομικό πρόγραμμα της Τσίου Τσίου Πούτιν, λίγο από εδώ, λίγο από εδώ, τα μπερδεύει λίγο. Τα μπερδεύει. Δεν μας τα λέει και πολύ ξεκάθαρα, να το πω έτσι.
2: Δεν είναι τέσσερα μόνο για τη δικαιοσύνη ή ξέρω εγώ.
3: Η ώρα είναι τέσσερις. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
4: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
5: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο, ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
6: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
7: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
8: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
9: Νιάου.
10: Νιάου.
8: Είστε σκράτς. Είστε ανανεωμένες. Είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
11: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
8: Μπράβο σε όλες! Το έχουμε!
11: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch. Τύχησε στιγμή. Allwin. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
13: Μαμά, βαριέμαι!
14: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια, extreme sports και υπασία, escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Dukes Education. Η περιπέτεια περιμένει.
15: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
16: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
17: Οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. MC Chargers, η ελληνική εταιρεία κατασκευής σταθμών φόρτισης με έδρα τη Θεσσαλονίκη που ανέπτυξε τον πρώτο ελληνικό φορτιστή. MC Chargers, πλήρης γκάμα πιστοποιημένων σταθμών φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα που καλύπτουν ανάγκες φόρτισης για το γραφείο, το σπίτι, το ξενοδοχείο, την επιχείρησή σας. Το έμπειρο και εξειδικευμένο τμήμα έρευνας και ανάπτυξης καινοτομεί και πρωτοπορεί στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. MC Chargers, οδηγούμε το αύριο στην ηλεκτροκίνηση. Περισσότερες πληροφορίες στο mcpavlachargers.com. Αναζητήστε τα προϊόντα μας σε καταστήματα ηλεκτρολογικού υλικού.
18: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.

0: Status FM, σταθμός, στους 107.7. At first I was afraid, I was petrified, kept thinking I could never live without you.
1: Θα ξαναδιακόψουμε τον Διογέννη Δασκάλου για να σας πληροφορήσουμε τα της κίνησης. Δεν έχουν αλλάξει και δραματικά τα πράγματα. Όπως ξέρετε, είναι κλειστή η εσωτερική περιφερειακή οδός στο ύψος της Πηλαίας μέχρι αύριο το βράδυ, αν και η ιστορία έχει δείξει ότι το παραδίδουν νωρίτερα. Παρόλα αυτά, τα αυτοκίνητα τα στέλνουν μέσα από την Πηλαία, όπου έχει και πάρα πολύ κίνηση. Επίσης πάρα πολύ αυξημένη κίνηση ξεκινάει από το μετρό Παπάφη, πάει μέχρι και την λεωφόρου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, πάρα πολύ κίνηση. Πάμε στην Κατσιμίδη, όπου και εκεί έχουμε αρκετή κίνηση. Αυξημένη κίνηση θα συναντήσετε και στην λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη και στα δύο ρεύματα. Πριν ήταν μόνο προς Θεσσαλονίκη, τώρα είναι και στα δύο ρεύματα, και στην Πάροδο Λαγκαδά, όπου και εκεί υπάρχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Νέος αποκλεισμός έχει προγραμματιστεί σύμφωνα με πληροφορίες για το Σαββατοκύριακο 27 και 28 Ιουνίου. Ο λόγος και πάλι στον υπέροχο Διογέννη Δασκάλου.
2: Χορηγός της εκπομπής Status Vo με το Διογέννη Δασκάλου, τα πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπέρα και μπακάλικα Άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
4: Καλησπέρα, παιδιά!
5: Είναι ένα αντίγραφο της Αρτέμιδος, η οποία είναι νικηφόρος και ευθύπολος.
4: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
5: Ακριβώς όπως εσύ.
6: Μπορούμε να πούμε με σιγουριά,
4: ναι,
6: ότι χωρίς Μενδώνη δεν τελειώνει.
7: Άρα όλα αυτά τα οποία θα παρακολουθήσετε τώρα είναι οι επίσημες μαρτυρίες. Μισό
8: λεπτό. Ένα λεπτό. Ένα λεπτό.
9: Ένα
10: Γαμάς.
11: Ψόφια κέφια και νάιλον τέφια. Έλα ψηλά τα περούγια. Έλα οι τσοπεράτες όλοι, ο άξο, άιντε μάνα μου, δώσε φύγαμε λέμε.

0: ψηφοδέλτιο. Είναι αυτό. Για να το εξηγήσω, ακροατή μου, το ενωτικό ψηφοδέλτιο είναι εκεί που πάνε τα λοιπά, τα περισσέματα δηλαδή, που μαζεύονται όλοι στη σειρά να βγάλουν καρτελάκι, μπας και περάσουν τις εξετάσεις και τους πάρει ο Τσίπρας στο νέο μαγαζί. Δηλαδή, μιλάμε τώρα αξιολείπητη κατάσταση. Ποιος θα σου το έλεγε αυτό το πράγμα, ε? Κανονικά έπρεπε να λέγεται ΕΨΑΠ, ενωτικό ψηφοδέλτιο αναμονής προσέλευσης. Την όρεξή σα είχε. Και να σα πω κάτι, εσεί τον κάνατε μάγκα και τον κάνατε μάγκα και του νεύρε και του όλα βάλουν από το χεράκι. Θα ρίσκεται. Να βάλω λίγο αυτό το παιδάκι να παίξει το μέσα. Βάλτο, βάλτο, βάλτο, βάλτο. Κάτσε το πάκι και κέρδα τώρα. Και έγινατε μάγκη με τον άλλον που είχε και έκανε γκέλα. Και τώρα κάνει γκέλα μόνο του. Και μένετε εσεί να πάτε εκεί να τον χαλάσετε την γκέλα που κάνει μόνο του. Κοροϊδό να σα πάρει. Πάτε μια βόλτα και από τον Ανδρουλάκη γιατί ψάχνετε. Εδώ πήρε εκείνη την ηλίθεια που λέει το. Του Τσίπρα να ξεβάψει το μαλλί, να κάνει κανένα μπάνιο παραπάνω, να φύγει μπογιά, η καρά μπογιά. Και εντάξει, ήταν η μέρα τέτοια περίεργη σήμερα. Ήθελα κανονικά εγώ να σηκωθώ, πάρω ένα μπουκάλι παγωμένο κρασί, να πάρω κάνα καμπαμπέρα, να τα βάλω μέσα στο δισάκι μου, να πάω εκεί στο τραγουδίο στην παραλία, να κάτσω πάνω στο παγκάκι, φυσάκι ωραία να πούμε. Έχει σκιά, να κάτσω να κουσταρίσω, να βλέπω τον κόσμο να κάνει σουλάζε. Σκέτο με το καμαμπέρ και μια φρατζόλα γαλλική.
1: Α!
0: Είναι και άλλο να.
1: Όχι, γιατί χωρίς σκέτο είπε.
0: Το εννοούν τα πιπεράκια άτσαλο.
1: Α, μπράβο.
0: Σε παρακαλώ τώρα. Τα απαραίτητα. Δηλαδή, όταν λες θα πάρω φακό μαζί μου, πρέπει να σου πω να πάρεις μπαταρίες. Δηλαδή. Το πιπεράκι άτσαλο είναι η μπαταρία. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλο, λοιπόν, τα αυθεντικά τα μπακάλικα σε όλες τις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ, Μασούτη, Σκλαβενίτη, Βασιλόπουλο και Λίντελε. Αν δεν τα βρίσκετε, να τα ζητάτε με τη μητά σου στα τμήματα μαναβικής, να πιάνετε από το λαιμό αυτόν που είναι υπεύθυνος που είναι τα πιπεράκια, ρε! Και έτσι που λες που τα σκεφτόμουν, να βρω και κανένα να του στείλω να κάνει εκπομπή. Δηλαδή, τώρα λέω ποιο να βρω να είναι έτσι όμως με τέτοια. Άγρια φωνή. Αυτή την ώρα λέω όλοι είναι στα αθλητικά ραδιόφωνα. Ποιο να βρω? Έπρεπε να βρω. Ψάχτηκα σε κάτι γκαραζιέρικα, κάτι από εδώ από εκεί. Κάτι δεν θα έρθει. Διογέννη άστα χαζά, τράμα κάνει εκπομπή και αυτά αλλού, ξέχνατα.
1: Θα κάνουμε εμείς κουμπί και σε πες τα μαύρα. Όχι.
0: Δεν γίνεται, δεν γίνεται. Το σκέφτηκα μετά ότι δεν είναι και δίκιο για να γίνει πράξη, κατάλαβες. Τα ρίσκια όλα αυτά που γίνονται πράξη πρέπει να είναι δίκαια πριν. Και δεν έπρεπε και κανένα να τον δώσω δυο δραχμές να έρθει να κάνει τη δουλειά όπως είπε χθες ο παπάς. Στο χιλιοστό, παιδιά, οι άνθρωποι είναι γεννημένα τομάρια, δηλαδή αχαμπάριαστοι. Θα κάναμε, λέει, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί, θα του μπερδεύαμε, κάναμε αού αού καραμέλες παπαλού. Αν βρίσκαμε και κάναμε να δώσουμε κανένα δυο δραχμές να κάνει τη δουλειά. Αντιλαμβάνεσαι, ρε, από τι γλιτώσαμε.
1: Εγώ. Σήμερα μην τα λες.
0: Όχι. Τώρα τα λέω σε εσένα γιατί εσένα βλέπω. Τι να κάνω τώρα, πού να του μάσω όλου αυτού. Δεν έχω και τον Ιφούδη απέναντι. Να τον πω ξαναβάλτο να χορέψουμε. Να τον είχα, αγαπημένος μου, παιδιά. Πάντα στηρίζω τα νέα ταλέντα. Δηλαδή, πέρασα εγώ εκπομπές με Ψωμιάδη, με Λεβέντη. Έχω περάσει εκπομπές, να πούμε, και με τον Άδωνη, με τον Πολάκη. Έχω βγάλει σεζόν ολόκληρη. Ο Νιφούδης κάτι μου λέει ότι έχει να δώσει. Δώσε!
2: Λένε πολλές φορές, α, είμαστε καλοί, είμαστε, ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Mm-hmm. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει, ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στη τσέπη του. Yeah. Ο άλλος πλέον δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.

0: δεν τα είχα και από χθες. Άλλωστε, τι τα θέλει στη ζωή, όλοι οι δύο μέτρα παίρνουν γη. Τάφε ο ποιητής, Τακισούκας, έτσι να τα λέμε. Μην ξεχνάμε και τον ακροχωνιαίο λίθο του λαϊκού τραγουδιού. Κατά τα άλλα, παιδιά, πρώτη η Νέα Δημοκρατία στην πρόσφατη τη μέτρηση. Έτσι σας θέλω, δηλαδή, αυτό που λέμε αμετανόητους. Έχω το σύνδρομο της Στοκχόλμης και μ' αρέσει. Μπορείτε, αν ψάξετε λίγο, να βρείτε το θηρορό της νύχτας με τη Σαρλότ Ράμπλινγκ, να πούμε. Πάρα πολύ ωραία ταινία, που εκεί αυτή τα φτιάχνει ο Σεβρέα με έναν SG, δηλαδή, ο οποίος την κουπανάει νύχτα μέρα, την έχει στο υπόγειο και αυτή τον ερωτεύεται. Αυτό πάθαμε με τον Κυριάκο, γιατί τέτοια γοητεία. Δεν μπορείς να την αντισταθείς, να πούμε. Και είναι αυτές τις βλακίες. Είχαν την κόρη του που έκανε σέρφινγκ και έσβηνε, λέει, την τούρτα.
1: 19 χρονών έτσι, γιατί.
0: Ρε Σιάρη, όλα καλά. Και είναι κουρμάρα, το κορίτσι είναι κουρμάρα και αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Δηλαδή, εμένα, άμα με ανεβάσει εκεί πάνω και με πεις φύγαμε, να πει δηλαδή το σκάφος φύγαμε.
1: Εντάξει, εσύ το πες, εγώ έρχομαι. Εσύ το λες, θα φύγουμε, εγώ έρχομαι.
0: Έρχομαι, αλλά τι κάνω εγώ.
1: Έρχεσαι. Θα πας ρεθυρίο.
0: Θα φάω με το στόμα ό,τι φύκια υπάρχουν, ό,τι βράχια. Ό,τι...
1: Σαν τις φάλαινες.
0: Μπράβο, ναι. Η όρκα, από ποιος θα σέρνουν μια όρκα να μου. Αυτό που δεν κατάλαβα από τους ηλίθιους αυτούς που τα κάνουν είναι, έσβησε, λέει, την τούρτα με τα κεράκια της, λέει, την ώρα που γινόταν.
1: Τι κεράκι ήταν αυτό?
0: Αυτό είπα και εγώ, αρέσει να πούμε. Δηλαδή, λέω, μας δουλεύετε. Πες, κρατούσε την τούρτα. Ενώ έκανε αυτό το σκι το θαλάσσιο, πώς το λένε να πούμε. Το σερβ, τι είναι αυτό? Μη με λες έτσι. Δηλαδή, έκανε φου και από αυτό έσβησε η τούρτα. Από τον αέρα που φυσούσε.
1: Μπορεί να είχαν ένα κεράκι ηλεκτρικό με μπαταρία και όταν ήταν να φυσήξει, να βγάλει ο Μητσοτάκης το καλώδιο και να σβήσει.
0: Έλα, ρε, τι είναι αυτά, ρε, τώρα. Η παραγωγή κάνει ο άνθρωπος εδώ.
1: Καλά τώρα, τι.
0: Ο Σπίλμπερκ, που το σκέφτηκε.
1: Ο Κύρος Γρανάζης.
0: Παναγία μου. Τι να πω, ρε. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Να έχει δηλαδή έτσι ένα έμβολο από πίσω και να αναβοζεί. Τα
1: κλακ, κλακ.
0: Ωρε μάγκα, θεαματικό δεν λέω. Και όλα αυτά να ξέρεις, γιατί μπαίνω τώρα πρωτοσέλιδο από Στέφανο Χίο, έβαλε την κόρη του για να κάνει εντύπωση να ξαναβγεί στις επόμενες εκλογές. Λίγο κιτρινή να τη δέ, τι χρειάζεται. Τι θέλει. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, πρώτη Νέα Δημοκρατία, να με αυτά και με αυτά να πω. Με βάζει την κόρη του να κάνει τζετ σκι
1: κινήσεις. Ανεκδιήγητος ο πρωθυπουργός.
0: Ανεκδιήγητος, εκμεταλλευτής και των ίδιων του των παιδιών για να ξαναπάρει τα ποσοστά του της προηγούμενης φοράς. Παρ' όλα αυτά είναι κάτι 30-something τον δίνουνε. Βέβαια, 30-something, γιατί φοβήθηκε ο κόσμος. Φοβήθηκε, λέει, πλάκα θα έχει να βγει καμιά από αυτές τις ζουρλές. Όλες οι ζουρλές είναι κάτω. Όλες, Λατινοπούλου, κάτω. Ζωίτσα, κάτω. Οι άλλοι για, πώς το λένε, πώς το λένε το κόμμα. Α, ελπίδα για τον Πούτιν. Συγγνώμη.
1: Ναι. Ελπίδα.
0: Ελπίδα σκέτο. Είσαι ελπίδα μας, πίδα μας, πίδα. Παιδιά, Γκουμπρουλούτσαν.
1: Τι κάνανε?
0: Γκουμπρουλούτσαν. Κορδοκέλσαν, Κορδοκέλσαν, πώς το λένε.
1: Κατραχύλισαν.
0: Θα πάω στην Αθήνα να κάνω ραδιόφωνο τελείως.
1: Για πες το πρώτο, πώς το πες.
0: Γκουμπρουλούτσαν. Καλά, τι. Τι αμορφωσιά είναι αυτή, δεν μπορούμε να σε ρωτήσουμε.
1: Γκουμπρουλούτσαν.
0: Γκουμπρουλούτσαν, πώς το λένε. Κορδοκέλσε. Ούτε κορδοκέλισε, πάντε.
1: Το κορδοκέλισε δια της ατόπου το βρήκε.
0: Ναι, λες δεν μπορεί να είναι κάτι άλλο. Αλλά γιουμπορλωτάν τα γιουβαρλάκια μέσα στα λεύρια.
1: Τι κάνουν τα γιουβαρλάκια?
0: Γιουμπορλωτάν. Δεν ήρθα εδώ για να σου μάθω ελληνικά.
1: Αφού δεν μαθαίνει τους γιάλους.
0: Δεν μαθαίνει.
1: Ανεπίδεκτη.
0: Δεν τα παίρνετε, τι να κάνω δηλαδή. Αλλά ξέρετε να τα παίρνετε. Τα λένε οι ακροατές, αλλά δεν δίνει τη σημασία. Αυτά άρνηση αλόγου. Δεν θέλετε να επιδείξετε το εμπόδιο. Έτσι λοιπόν, πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη η Ελλάς, τρίτη, ξέρω εγώ, μια υγειονομική υπηρεσία. Τι Ελλάς, τι λέει. Τρίτη του Πασόκ λέει. Τέταρτη η ελπίδα για τον Πούτιν, για την Ελλάδα, για οτιδήποτε. Τέσσερα, μια ελπίδα βάλει να γίνεται. Έπεισε Χριστιανού, έπεισε και η Ζουίτσα, πάει και η Λατινοπούλου, σαβούρτα έφαγε. Του σαβούρτα του ξέρει.
1: Ναι, εντάξει.
0: Έφαγε χοντρή σαβούρτα. Γενικώς πέφτουν οι μουρλές και οι ζουρλές που έχουν τις τύχες τις καλές. Όπως λέει η παλιά λαϊκή παροιμία. Τώρα δεν ξέρω πού πάει αυτό το ζαβό ο Τσίπρας, δηλαδή. Πού πας ρε Τρίφωνα, το ξέρει η μάνα σε Τρίφωνα. Πού πας ρε Τρίφωνα, να πούμε. Χωρίς Χαρίτση, χωρίς Τζανακόπουλου, χωρίς Δούρου, χωρίς Γιανακόπουλου. Πού πας ρε καημένε. Έχει καμιά ελπίδα αυτός ο άντρας. Εντάξει, έχει πραγματικά ένα ταλέντο στο casting. Και την προηγούμενη φορά ήταν ένας και ένας. Δεν υπήρχε άσχημος και ασχήμια, όχι θυμάσαι που ήταν σαν στραβό γύρι με κάτι μαλλιά σγουρά μεγάλη, με κάτι φανέλες που πήγαινανε με μολότοφ μέσα στη βουλή, κάτι που κάμισε λαχούρια που βρωμοκοπούσαν από τη φωτογραφία από μακριά, εκείνη η φαγινά που πιάνονταν από τα έδρανα για να μην μέσα χάμω κατά μην κουρδοκελείς, μην κουμπρολοτσίς και ένας και ένας και αυτοί οι καινούριοι όμως δεν έχουν να πω. Δηλαδή κρίμα να μην ζει και ο Κουσκούνης, να πούμε, θα ήταν μέσα στα ονόματα, δεν υπάρχει περίπτωση. Ένας και ένας, πολύ καλή. Τώρα βέβαια είναι κρίμα γιατί δεν πρόλαβε και το Φαμφαραντούρι να πάρει μαζί του, ο οποίος έτσι έπαιξε πιάνο, πήγε στο μετρό,
1: ναι.
0: Μόλις είδε πιάνο, με το που κάθεται, «Τύρω μια σύνη, γκλαν γκλαν, μη την κλέβα» και λέει «Θα παίξει και ακόμα ένα, έκανε και μπίζε, έκανε μάρα». Μιλάμε εντάξει κόσμος, μη διζαβώ. Δηλαδή, αυτός νομίζει ότι έχει επιτυχία, αλλά όλοι σκουντούσαν στον άλλο. Περίμενε, λέει, μπορεί να πει και ποίημα, κάτσε κάτι που θα πει. Ευγιάζουμε εδώ τι έτρωε, πιάνε εδώ τρία παραγκάτια. Πού θα ξαναβγάλει το κινητό, να γράψει το παραντούρε, τρελό, έτσι. Εδώ σε εμά, παιδιά, καλά είναι να φέρετε ένα μπαγλαμά σε κανένα σταθμό, γιατί έχουμε περίσσεμα. Όλοι θα θέλουν να βγουν μουρμούρι μπαγλαμά, δεν υπάρχει περίπτωση. Εντάξει, κάνει και τη δηλώση Φαραντούρης. Λέει ακρίβινη, λέει πολύ η ζωή. Πήγα και έφαγα, λέει, μια μακαρονάδα 50 ευρώ. Πού τρώρε, μαν! Πού τρώρε, εσύ, σε παρακαλώ! Από τι είναι, η λαλαούνης είναι τα μακαρόνια, τι είναι αυτά που το Μιχαήλ, τι τρώτε, πλάκα με κάνετε. Ρε. Ούτε ο Παϊζάνου όταν ήταν τη μόνη του, θυμάσαι τον Παϊζάνου του κουμπί, που ήταν στην Κυψέλη και πεπό από ωραία χρόνια. Μιλάμε, ήταν μαζεύονταν εκεί, ασκεπουτσαλακωμένου, χαριτοδιπλωμένου, γινόταν το κλάμα. Και δεν ήμουν αυτό. Σκέφτηκα, λέω, θέλει τώρα και σε ένα σταθμό. Αν βάλεις εκεί πέρα, να πούμε, στο σταθμό που είναι ο Παρακτάρης, από κάτω να βάλεις ένα σετ ντραμς, πριν ο Λοβέρδος. Να μην έχει ένα. Δηλαδή, συγγνώμη, αυτό είναι ρατσιστικό, να πούμε. Δεν γίνεται μόνο οι πιανίστες να κάθονται να παίζουν, να προσφέρουν χαρά στον κόσμο. Ο ντράμερ, δηλαδή, τι είναι ο ντράμερ,
1: Έλατε.
0: Στο κατούρ πηγάτησε.
1: Έλατε.
0: Τα λέω ανάποδα γιατί έχουμε σούρο. Έχω εκπαιδευτεί, κάνω εγώ ιδιαίτερα τις ώρες που δεν είμαι εδώ, είμαι αλλού, μην έχω έναν πασοκτσί παππού που σε έστειλα όμως, ο οποίος πραγματικά εξηγεί γιατί πρέπει να ξαναψηφίσουμε Πασόκ. Πίνεις ένα μπουκάλι μπλάνκο, ξεχνάς τη χρέη αύξηση του Πασόκ και το μηδενίζεις και αρχίζεις από την αρχή. Σιγά το πράγμα. Άλλωστε τότε δεν ήταν.
1: Πόσο κρυφό Πασόκ είσαι όμως.
0: Κρυφό είναι αυτή η στήριξη φανερή που δείχνω αυτή τη στιγμή. Τρίτο είναι το Πασόκ στην πληροφορία. Πήγε τέταρτο μια βόλτα πάλι, ξαναγύρισε τρίτο. Τώρα θα κάνει μια χαψιά οπωσδήποτε τον Τσίπρα, γιατί θα τον ενσωματώσει.
1: Να σε πω, να σου δικαιολογήσω, να σου αιτιολογήσω το πόσο Πασόκ είσαι.
0: Ναι.
1: Τον πάπου τον έστειλες τρεις φορές. Μην τον ξεχάσεις.
0: Μ' άρεσε τόσο πολύ που στον έβαλα και στους αμπούς στα TikTok. Στον έχω και εδώ. Λέω κάτσε γιατί θα με πει δεν το βρήκα.
1: Εγώ.
0: Δεν το βρήκα. Αλλά είσαι τέτοιος είσαι. Το λέει ακροατής. Με κάνεις bullying δεξιόστροφο.
1: Εγώ.
0: Ή αριστερόστροφο.
2: Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσα, παιδιά, παντρέψαν. Κορίτσια τα πάντα λοιπόν. Με το Πασόκ. Τώρα του κόβω αυτά είναι άλλα. Λοιπόν, ας έρθει ένας να μου πει πότε πήρε σπίτι. Το πω πήρε σπίτι μετά το 81.
0: Ναι.
2: Πήρε αυτοκίνητο μετά το 81. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην φιλήθηκε από το Πασόκ.
0: Μάλιστα.
2: Από το 81 μέχρι το 90 αποκτήσαν σπίτια, φτιάχτηκαν τα άλλα κτλ. Λοιπόν,
3: μπουζούκια θα πω εγώ.
2: Τα πάντα, γυναίκες. Τα πάντα είχαν από δύο γυναίκες ο καθένας. Λοιπόν, εγώ ξέρω ένα πράγμα. Επί Πασόκ αποκτήσανε σπίτια, αυτοκίνητα, σπουδάσα, παιδιά, παντρέψαν. Κορίτσια τα πάντα.
0: Το έστειλα τρεις φορές και του πες δύο όμως. Γιατί, μην με κρύβεις κι εσύ.
1: Εγώ τι να κρυφτώ, εγώ το φωνάζω τώρα.
0: Είπα γιατί. Συγγνώμη τώρα, έχει άδικο παππούς.
1: Όχι.
0: Γυναίκες. Θέλω πολλές. Γυναίκες θέλω.
1: Βίντεο πότε πήρες εσύ.
0: Βίντεο.
1: Ναι.
0: Δεν πήρα εγώ βίντεο.
1: Έχρωμη τηλεόραση, πότε πήρες? Πάσοκ.
0: Κοίταξε τώρα, επειδή τώρα θα με ρωτήσεις πότε ήπια γάλα από τη μάνα μου. Τότε
1: όχι, άσε, πρακτικά πράγματα, μην υπεκφεύγεις.
0: Δεν το γυρίζω, λέω ότι η μάνα του Έλληνα, του ψηφοφόρου. Βέβαια, το πρώτο μου μαρνόγαλα που λέτε. Δηλαδή ρε παιδιά, που έχει δίκιο ο άνθρωπος? Που έχει άδικο? Που έχει άδικο?
1: Αυτοκίνητα, σπίτια
0: τότε, όλα τότε πάρθηκαν. Και μετά η επόμενη έπρεπε να ξεχρεώσουν. Αυτό δεν είναι, είναι κεφάλαιο βου. Δεν θα περάσουμε στο κεφάλαιο. Εκείνη την ώρα, ποιος περνούσε καλά εκείνη την ώρα? Εμείς. Και από διηγήσεις.
1: Ένα θα σου πω.
0: Γεροντότερων μαθαίνουν οι νέοι πώς περνούσαν οι άνθρωποι τότε.
1: Εγώ σχολείο πήγαινα σε ένα βαφείο που έγινε μετά. Φύγαμε από εκεί. Μέχρι να γίνει το σχολείο το καινούριο. Αυτό σου λέω μόνο.
0: Θες να σου πω εγώ το καλύτερο? Το δικό μου το σχολείο στα Σέρα πριν ήταν νοσοκομείο.
1: Όχι, εγώ σου λέω ήταν ένα σχολείο το οποίο μετά τι μπορούσε να γίνει, μόνο βαφείο είχε.
0: Ναι, γιατί μετά ήρθε η πάρτη τη δεξιά και κάτι. Μα πώς. Μετά.
1: Ναι.
0: Τώρα μη σε πω, σε αυτό το σχολείο που πήγαινε εγώ ανατινάχτηκε και ένα παιδάκι, γιατί πήγαινε και έπιζε μέσα σε ένα κλίμανο που είχε από τα παλιά σκουριασμένο.
1: Ποιο θα κυβέρνησε?
0: Είχε ενάρχη. Ποιο θα κυβέρνησε?
1: Ποιο θα κυβέρνησε?
0: Ήταν κυβέρνηση.
1: Πασόκ δεν ήταν.
0: Ο Γιάννης Μητσοτάκης. Ορίστε, από μόνα τους εξηγούνται όλα. Ο άνθρωπος τα λέει ένα και ένα. Σε λέω, ρώτα ένα νέο παιδί. Πότε βρε πήγες τελευταία φορά στα μπουζούκια?
1: Πού?
0: Θα σου πει, πού? Ποια μπουζούκια? Πότε πήγες τελευταία φορά σε νησί διακοπές, δεν σ' άρεσε, πήρες το πλοίο και πήγες στο επόμενο, μήπως είναι καλύτερα και δεν σ' άρεσε και εκεί, και μετά πήρες το επόμενο πλοίο και πήγες στο άλλο νησί. Πότε ήταν τελευταία φορά?
1: Πότε κάναμε ένα μήνα διακοπές, ενάμιση?
0: Δύο.
1: Έχεις χτυπήσει δίμηνο?
0: Δίμηνο έχω χτυπήσει δίμηνο. Και ένα πράγμα θα σου πω, εκείνα τα ωραία τα χρόνια του Πασόκ, τάζησαν για λίγο οι Βούλγαροι και έρθαν και αγόρασαν σπίτια εδώ πέρα. Αλλά τώρα έρχεται ένα καπλιτζέκ, να! Και θα βιώσουν αυτό που βιώσαμε εμείς στη μεταπασόκ περίοδο. Γιατί αυτά που τρως κάποια στιγμή, το λέει και η παροιμία, τα γλυκοφάγια έχουν και πικροχέζια. Τώρα είμαστε σε αυτή την περίοδο. Έλα ρε Δουδούνι, χώσε να γίνουμε κυβέρνηση ρε.
3: Κύριε Δουδούνι, οι Ελλάς όλες οι δημοσκοπήσεις τελευταίες είναι δεύτερο κόμμα. Μεγαλώνει διαφορά και στις τελευταίες χθεσινές δημοσκοπήσεις το Πασόκ είναι τέταρτο κόμμα, ούτε καν τρίτο.
4: Οι δημοσκοπήσεις υπακούν σε μια επιστημονική λογική.
5: Πόσο καιρό θα συζητάμε για τις δημοσκοπήσεις, δηλαδή τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί.
6: Έχουμε μια νέα δημοσκόπηση σήμερα από την εταιρεία Interview που μετράει τον κύριο Τσίπρα και την κυρία Καριστιανού. Δείχνει το Πασόκ τρίτο.
7: Που να κάνει και το κόμμα, ε.
8: Δεν τις ακούσατε το 19 και το πληρώσατε.
9: Χωρίς να έχει ανακοινώσει το κόμμα ο κύριος Τσίπρας. Αλήθεια.
7: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτά είναι τις πλάκες. Σας θυμίζω ότι υπήρχαν πολιτικοί που κυβερνούσαν βάσει τα δημοσκοπικά εγκρήματα, η χώρα πήγε στα βράχια. Εκνευρίζομαι όταν αμφισβητείται η επιστημοσύνη των ανθρώπων. Και οι δημοσκόποι, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν, στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν εφαρμόσει μια επιστημονική μέθοδο, δεν τους πίστευαν μέχρι τελευταία στιγμή το 19 και τα αποτελέσματα είναι γνωστά, χάσαν τα αυγά και τα πασχάλια στο ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν θέλετε να αφουγκράζετε, κυρία Αγαδοπούλου, την κοινωνία, θα την αφουγκράζεστε δια των δημοσκοπήσεων και δια των εκφράσεων που είναι οι εκλογές, τα δημοψηφίσματα, είναι όλοι οι τρόποι με του οποίου μπορεί να εκφράσει την κοινωνία, μεταξύ των οποίων και οι δημοσκοπήσεις.
10: Άρα έχουμε δημοσκοπήσεις, δεν χρειάζεται να κάνουμε εκλογές.
11: Το τι αποτυπώνεται και δεν αποτυπώνεται θα φανεί στις εκλογές. Εμείς έχουμε ένα πραγματικό νούμερο που δεν είναι καμία αναγωγή. Οι δημοσκοπήσεις είναι αναγωγές, όπως ξέρετε, και έχουν και πέρα από όλα τα άλλα αν θέλετε, επιστημονικά τους όρια ως αναγωγές.
12: Που τους κάνουν κάποιοι ειδικοί.
10: Να λέμε στον κύριο Ζούπη να κάνει τις δημοσκοπήσεις, να γίνονται εκλογές και να μας απειλεί κιόλας.
12: Που έχουν σπουδάσει για αυτό το λόγο. Και όχι για να τους αμφισβητείτε εσείς κατά πόσα συμφέρει. Αυτή είναι η ουσία.
13: Νομίζω ότι η δουλειά ενός πολιτικού είναι να ανησυχεί για τη χώρα και όχι για δημοσκοπικά ευρήματα.
14: Ας σας διαβάσω ένα κομματάκι. Και προσπαθούν με διάφορες μεθόδους να υπηρετήσουν τα δικά τους συμφέροντα. Το έργο το έχουμε ξαναδεί. Αυτά για τους δημοσκόπους δεν τα λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα λέει η πλευρά του Γιώργου Παπανδρέου.
10: Λοιπόν, κοιτάξτε, αυτά είναι τις πλάκες.
14: Θεωρώ ότι η αμφισβήτηση των δημοσκοπήσεων εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ είναι στρατηγική και έχει να κάνει με την αμφισβήτηση κάθε έννοιας ειδικού. Που είναι βασικό στοιχείο του λαϊκισμού.
10: Χωρίς να.
14: Κάθε φορά έβγαινε μια δημοσκόπηση
15: μου τη ρίχνατε εδώ μπροστά και μου λέγατε δεν τραβάει το Πασόκ.
16: Ναι, ξέρω γιατί.
15: Χθε είναι πάνω από 20%. Αλλά δεν ακούω, δεν ακούω να με ρωτάτε. Δεν ακούω να με ρωτάτε.
17: Μα κοιτάξτε, αυτά είναι τη πλάκα.
15: Άμα ήταν κανένα δεκαπεντάρι, κανένα δωδεκάρι.
17: Πόσο καιρό θα συζητάμε για τι δημοσκοπήσει, δηλαδή τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί.
18: Ο ήλιο Πανατέλη.
19: Καλό.

0: Ώρα Ελλάδος, 4:30. Ώρα για αυθεντική γεύση μουσταρδομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα. Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco's.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Θέλετε την καλύτερη τιμή για την ασφάλειά σας? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130-278-279.
2: Μη σπαταλάτε το χρόνο σας ψάχνοντας τα κλιματιστικά με τις καλύτερες προδιαγραφές. Τα κλιματιστικά Inventor διαθέτουν την πιστοποίηση Eurovent που αποδεικνύει στην πράξη ότι ο κατασκευαστής παρέχει προϊόντα υψηλής τεχνολογίας και απόδοσης, διασφαλίζοντας τους τελικούς καταναλωτές για την ποιότητα των κλιματιστικών που αγοράζουν. Στην ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης θα αποκτήσετε τα πιστοποιημένα κλιματιστικά Inventor στη χαμηλότερη τιμή και με 10 χρόνια εγγύηση. Ηλεκτρονέτ Παμπουκίδης Νικολίδης.

0: πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
1: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες «Έλα μωρέ». Μόρεντ σου έλεγα.
2: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο. Για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310 754 596 και στο morent.gr.
3: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
4: Δες τη θάλασσα. Νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό. Άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς. Γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
6: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
5: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
6: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Κλινέξ, χαρτί υγείας Καπιτονέ, 12 ρολά, 5,49. Βιολέτα, φαγωτό, 2 λίτρα, 3,99.
5: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
7: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό high protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό lactose free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
1: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
2: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
1: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
2: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
3: Πλησιάστε, πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν, θα υπάρχει αυθονία φαγητού, πληθώρα μοντέλων Skoda για test drive, κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Skoda, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια, δώρο.
4: Grand Opening Days στη Skoda Mandilas. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
3: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχεις Skoda για όλους.
5: Αποφάσισες να ανακαινήσεις το σπίτι, να κάνεις επισκευές ή να διαμορφώσεις τον κήπο. Και θα το κάνεις μόνος. Έλα στα πιο εξοπλισμένα καταστήματα για ενοικίαση μηχανημάτων ή εργαλείων. Έλα στα Hire Shops και ξεκίνα. Νίκιασε ό,τι χρειάζεσαι για την ανακαίνιση ή συντήρηση εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου. Από χορτοκοπτικά και κομπρεσέρ μέχρι μηχανή λίανσης δαπέδου και πιεστικό νερού. Το νοικιάζεις, το χρησιμοποιείς, το επιστρέφεις. Hire Shops και hireshops.gr. Μάθε περισσότερα στο 2310 551 700.
6: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

Καλησπέρα και καλό απόγευμα σε όλους σας. Εδώ είμαστε στα 5 λεπτά μετά τις 5 και μετά την πολύ ωραία εκπομπή του Διογέννη Δασκάλου και ένα μισάωρο με καταπληκτικά τραγούδια, τα οποία όπως πάντα διαλέγουν ο Άρης Μπαμπηδάκης μαζί με τον Λεωτή Μαχερά. Φτάσαμε σε αυτή την ώρα για να ξεκινήσουμε την εκπομπή μας, πάντα μέσα από τον Στάτους 107.7. Στο μικρόφωνο και στην παραγωγή βρίσκεται ο Παναγιώτης Δάνου. Ενώ να πούμε στο ξεκίνημα της εκπομπής, θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7 όπως πάντα. Είναι κλειστή η εσωτερική περιφερειακή οδός στο ύψος της Πηλαιάς μέχρι αύριο το βράδυ. Όπως είπαμε, σύμφωνα με την εμπειρία μας, πάντα δίδεται νωρίτερα στην κίνηση. Πιστεύουμε να γίνει και αυτή τη φορά. Τα αυτοκίνητα πάνε μέσα από την Πηλαία, όπου έχουμε αυξημένη κίνηση στο σημείο, μάλλον μέσα στην Πηλαία. Επίσης αυξημένη κίνηση έχουμε στην Τσιμισκή, στην Εγνατία προς Ανατολική Θεσσαλονίκη, λεωφόρος Καραμαλή και στα δύο ρεύματα, η οποία υποφέρει από πολύ νωρίς, γιατί εκεί έχει και μια λαϊκή τεράστια και ο κλειστός περιφερειακός, καταλαβαίνετε ότι έχει επιβαρύνει πάρα πολύ την λεωφόρο Καραμαλή. Επίσης έχει επιβαρυνθεί και η Κατσιμίδη και η Παπάφη αλλά και η Κλεάνθους. Λεωφόρος Μίκη Θεοδωράκη προς Θεσσαλονίκη, ενώ να πούμε ότι προς Χαλκιδική είναι καθαρός ο δρόμος. Βέβαια αυτή τη στιγμή μας βγάζει και πρόβλημα στην Λεωφόρου Νίκης, διότι Λεωφόρου Νίκης τώρα εκεί θα σας πω αμέσως τι θα γίνει. Αφού πρώτα σας πω με τον περιφερειακό ότι και το Σαββατοκύριακο 27-28 Ιουνίου θα κλείσει και πάλι για 48 ώρες τμήμα του περιφερειακού Θεσσαλονίκης. Θα τοποθετηθεί το καλούπι για την γέφυρα πανοράματος κλάδος ανόδου που θα αντικαταστήσει την παλιά, η οποία γκρεμίστηκε σήμερα. Θα κλείσει από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής 26 Ιουνίου και θα παραμείνει κλειστός μέχρι την Κυριακή 28 Ιουνίου. Μετά την τοποθέτηση του καλοπιού θα εγκινήσουν οι διαδικασίες για την κατασκευή της νέας γέφυρας στο κλάδο ανόδου, όπως ακριβώς έγινε και με τον κλάδο καθόδου, ο οποίος αφότερος έχει δοθεί στην κυκλοφορία. Αυτά όσο αφορά την κίνηση. Λεωφόρου Νίκης έχουμε πάρα πολύ κίνηση αυτήν την ώρα και εκεί βέβαια περίπου εκεί θα γίνει μια πορεία ενάντια στο Gate Pride που λένε σεβασμός στην παραδοσιακή οικογένεια. Πορεία λοιπόν κατά του Gay Pride θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 6 στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Θεσσαλονίκη από ελληνοορθόδοξες οικογένειες. Αυτό μας έχει έρθει η ανακοίνωση. Η εκδήλωση θα επικεντρώνεται τόσο στον θεσμό της παραδοσιακής οικογένειας όσο και στις αντίθετες παρεμβάσεις που έγιναν και γίνονται από διάφορους φορείς και κυρίως από τις εκάστοτε κυβερνήσεις. Δεν διαβάζω όλα, απλά σας το λέω να το ξέρετε ότι στις 6 στο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου θα πραγματοποιηθεί πορεία ενάντια στο Kate Pride. Λοιπόν, να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Μπορεί στη Θεσσαλονίκη να μην έκανε τα όσα έλεγε η Έμι, αλλά σε άλλα μέρη της Ελλάδας μας έριξε χαλάζι και κατέστρεψε καλλιέργειες. Λοιπόν, για να δούμε. Σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου στις 6 ώρα 27 βαθμούς Κελσίου με 38% υγρασία και αρκετά σύννεφα. Στις 9 το βράδυ 23 βαθμούς Κελσίου, 54% υγρασία, λίγα σύννεφα. Για αύριο Κυριακή 14 Ιουνίου στις 3 η ώρα το μεσημέρι 31 βαθμούς Κελσίου με καθαρό καιρό. Δευτέρα στις 3 32 και πρώτο Θεός φτάνουμε στην Τρίτη, όπου εκεί δείχνει 34 βαθμούς Κελσίου με συννεφιασμένο καιρό και 17% υγρασία. Ωραία, πάρα πολύ ωραία. Πάντως όσοι δεν έχετε δουλειά, να κατεβείτε έτσι, δηλαδή να μπείτε στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, καλύτερα να μην το κάνετε, γίνεται χαμός.
Όλα μαζί. Μετρό γίνονται δοκιμές για την Καλαμαριά. Περιφερειακός κλειστός. Τι άλλο θέλετε να γίνει? Ξέρω εγώ τι θέλετε να γίνει. Θέλετε πολύ τραγούδι από τον Στάτους 107 και 7 και αυτό θα πάρετε. Λοιπόν, είμαι ο Παναγιώτης Δάνου. Θα πάμε μαζί πρώτο Θεός μέχρι τις 7 με διάφορα θεματάκια από τη Θεσσαλονίκη και εκτός αυτής. Λοιπόν, ας δώσουμε το λόγο στην μουσική.

Να πούμε και μια είδηση τώρα ήρθε. Τι να κάνουμε, παιδιά, σήμερα είναι... Έχουμε ειδήσεις πολλές. Ισόβια στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ για το δυστύχημα με τον 19χρονο. Θυμάστε το δυστύχημα που έχει γίνει στην Χαλκιδική. Ομόφωνα ένοχη είχαν κριθεί ο ιδιοκτήτης και η σύζυγός του. Ένοχος για απλή συνέργεια ο μηχανικός, για να θανατηφόρο έκθεση και έκθεση σε κίνδυνο ο χειριστής. Το δυστύχημα έγινε το 2024 και είχε χάσει τη ζωή του ο Γιάννης Καμπαϊλής. Έτσι λοιπόν, ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 8 έτη επέβαλε το μεικτό ορκωτό δικαστήριο ο Γιάννη Τσόνο στον ιδιοκτήτη του Λούνα Πάρκ του Πευκοχωρίου στη Χαλκιδική για το δυστύχημα τον Αύγουστο του 2024, και με την ίδια απόφαση του δικαστηρίου καταδικάστηκε και ο κατηγορούμενος μηχανολόγος μηχανικός που είχε προσκομίσει πιστοποιητικά ελέγχου λειτουργίας του μηχανήματος παιχνιδιού που σημειώθηκε το δυστύχημα, και βέβαια στο συγκεκριμένο επιβλήθηκε συνολική ποινή κάθειρξης 13 ετών για απλή συνέργεια σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο, τετελεσμένη και σε απόπειρα χωρίς να τον γνωριστεί κανένα έτσι ελαφρυντικό. Βέβαια αποφασίστηκε η έφεση του να έχει ανασταλτικό χαρακτήρα στην εκτέλεση της ποινής, ως το εφετείο υπόρο απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα και χρηματική εγγύηση 20.000 ευρώ. Όπως είπαμε, τα ισόβια είναι περίπου στη γύρω στα 25 χρόνια, δεν είναι ποτέ ισόβια. Έτσι τουλάχιστον μας έχει δείξει η εμπειρία. Όταν θα γίνουν ισόβια το συζητάμε. Πάμε.

0: αυτή.
1: Δεν έχει οικογένεια.
0: Και κάνει δύο δουλειές.
1: Και παιδιά.
0: Τι αμέλεια.
1: Σαν να πήρες 2 κιλά.
0: Έχεις μια τέλεια.
1: Πού πας στην παράλια, αγάπη μου, με περιφέρεια.
0: Θέλω ισότητα. Θέλω καριέρα.

0: Ώρα Ελλάδος, 5:30. Ώρα για νέα, αξεπέραστη γεύση και τσαπομαγιονέζας από την Κοντίτο. Όπως Ελλάδα.
1: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά, η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Η νέα γενιά δεν περνά απαρατήρητη. Έχει χαρακτήρα, προσωπικότητα. Έχει λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά. Στυλ που δεν ακολουθεί κανόνες. Και αυτοπεποίθηση που φαίνεται με την πρώτη ματιά. Η νέα γενιά είναι εδώ. Ανακάλυψε το ολοκένουργιο Nissan Micra με τολμηρό design που ξεχωρίζει για να απολαμβάνεις τη ζωή αλλιώς. All new Nissan Micra. Η ιστορία ξαναγράφεται.
3: Nissan Nick Yota Θεοχαράκης στο Καλοχώρι. 5ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης.
4: Κρουαζιέρα θα σε πάω. Και φέτος με Greco's Travel. Τρεις μοναδικές αναχωρήσεις από Θεσσαλονίκη, 1, 15 και 29 Αυγούστου, 8 ημέρες από 799 ευρώ μόνο. Επισκεπτόμαστε Κεφαλονιά, Ντουμπρόβνικ, Κότορ, Μπάρι και Κέρκυρα. Περιλαμβάνει μεταφορά από και προς τον Πειραιά, πλήρη διατροφή, χυμούς, καφέδες και αναψυκτικά, δωρεάν Wi-Fi, διασκέδαση εν πλώ και δωρεάν είσοδο σε πισίνα και γυμναστήριο. Κλείσε θέση τώρα, καθώς η διαθεσιμότητα είναι περιορισμένη και η ζήτηση μεγάλη. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
5: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
6: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
7: Νιάου.
8: Νιάου.
6: Είστε scratch, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
9: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένας στους δύο κερδίζει.
6: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
9: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Αν σου αρέσουν οι περιηγητικές εκδρομές, σου έχουμε τις καλύτερες προτάσεις αεροπορικών πακέτων. Πανόραμα Κεντρικής Ευρώπης από 714 ευρώ. Πανόραμα Αλσατίας από 760 ευρώ. Πανόραμα Ιταλίας από 740 ευρώ. Πανόραμα Ελβετίας, αλπικό τρένο από 710 ευρώ. Βέλγιο, Ολλανδία, Λουξεμβούργο από 890 ευρώ. Πανόραμα Πολωνίας από 630 ευρώ. Νίκαια, Κιανή Ακτή από 740 ευρώ. Greco.gr 2310 55 55 56. Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές, γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίγκη. Τσουρεκάκι Πολίτικο 80 γραμμάρια 25% φθηνότερα 44 λεπτά. Ελαιόλαδο 2 λίτρα 27% φθηνότερα 7,89. Και μπύρα Πίλς 500 ml 20% φθηνότερα 79 λεπτά. Λίγκη, γιατί αξίζει.
11: Χρωμοδομή, η ελληνική εταιρεία που προηγείται.
12: Πρώτη στην Ελλάδα πιστοποιήσαμε το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης ThermonoSystem. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το θερμομονωτικό πλακίδιο Thermophylax. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, φέραμε τον αφρό συγκόλλησης πολυστερίνης Glufoam. Μετά ακολούθησαν οι άλλοι. Πρώτη, δημιουργήσαμε το Sovacryl Granite.
11: Μετά δεν ακολούθησε κανείς. Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
4: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
12: Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ριτίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία, για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
7: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
12: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
7: Χρωμοδομή. Προηγείται πάντα.
8: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για το μποράκι σας. Τι δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
13: Μαμά, βαριέμαι!
14: Θέλεις το παιδί σου να ζήσει ένα καλοκαίρι γεμάτο εμπειρίες, γνώση και δημιουργικές δραστηριότητες? Τα εκπαιδευτήρια Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education παρουσιάζουν το English and Adventure Camp από 16 έως 30 Ιουνίου για παιδιά από προνήπια έως έκτης δημοτικού. 11 μέρες γεμάτες μάθηση, δημιουργία και περιπέτεια. Extreme sports και υπασία. Escape rooms, τοξοβολία και δημιουργικά εργαστήρια. Και όλα αυτά στα αγγλικά. Τα παιδιά αναπτύσσουν δεξιότητες, αυτοπεποίθηση και συνεργασία, ενώ ζουν αξέχαστες εμπειρίες στη φύση. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Κλείσε σήμερα συμμετοχή στο English and Adventure Camp των εκπαιδευτηρίων Μαντουλίδη του ομίλου Duke's Education. Η περιπέτεια περιμένει.
15: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ωραιοκάστρου.
16: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος... Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Θέλεις προηγμένα συστήματα ασφαλείας και καμερών με έξυπνες ηλεκτρονικές εφαρμογές Smart Home?
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις να ξέρεις τι γίνεται στο σπίτι ή στην εταιρεία με ειδοποίηση και οπτικοποίηση στο κινητό σου?
18: Θαλασσινός Pro.
17: Θέλεις διαδικτυακό τηλεφωνικό κέντρο μέσω VoIP και Cloud για να μην χάνεις κλήσεις?
18: Θαλασσινός Pro.
17: Με έμπειρους, πιστοποιημένους εγκαταστάτες.
18: Θαλασσινός Pro. Professional Electronic Systems ή στο thalassinospro.gr.
17: Επικοινωνήστε στο 2310-204002 και αφήστε το μήνυμά σας.
18: Η έξυπνη νοημοσύνη στο χώρο σας.
19: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
20: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
19: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
20: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
19: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
20: Γκούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
19: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
21: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

είναι εκτέλεση. Η Ευαγγελία ένα νερό, κύριε Ευαγγελιό. Η Ευαγγελία είναι και όχι η Μαρινά Ισάτη που είπε η φίλη μας η Θεανό. Την διορθώνω λοιπόν. Ευαγγελία, ένα νερό, κρύο νερό, καινούργια τραγούδια στον Στάτους 107.7, Παναγιώτης Δάνος στο μικρόφωνο. Θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 7, ενώ να πούμε ότι ο Στάτους 107.7 σε πάει και σε φέρνει Χαλκιδική και στους 93FM. Είναι στην Κατερίνη και από εκεί ακούγεται Χαλκιδική. Κάθε Κυριακή από τις 5 μέχρι τις 11 πληροφορίες για την κίνηση στους δρόμους, προτάσεις για διακοπές και εξορμήσεις σε μαγευτικούς προορισμούς, διαγωνισμούς και μοναδικά δώρα για εσάς τους φίλους του Στάτους. Κάθε Κυριακή 5 με 11 ξεκινάει ο Άρης Μπαμπιδάκης, προστίθεται ο Δημήτρης Βενιέρης και η Βιργενία Δημάρες. Είδηση λοιπόν για τη Θεσσαλονίκη, έκρυβε η σημερινή τελετή παράδοσης παραλαβής στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπου ο απερχόμενος αναπληρωτής υπουργός και νυν Γενικός Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Κωνσταντίνος Κυρανάκης, δίνει την θέση του στον Γιώργο Κώστηρα. Συγκεκριμένα, ο κύριος Κυρανάκης, κάνοντας τον απολογισμό του, έχοντας το χαρτοφυλάκιο του Μεταφορών, γνωστοποίησε ότι παραδίδονται δύο συμβάσεις δωρεάν ανακαίνησης των σιδηροδρομικών σταθμών Θεσσαλονίκης και Αθήνας. Σε ό,τι αφορά την Θεσσαλονίκη, η ανακαίνιση αφορά την κεντρική σάλα του νέου σιδηροδρομικού σταθμού με δωρεά της πρωτεέργεια του ομίλου Μέτλεν, ενώ για το αντίστοιχο έργο στον σταθμό της Αθήνας τη δαπάνη θα καλύψει η ΔΕΗ. Και σύμφωνα με πληροφορίες, το έργο στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό Θεσσαλονίκης ύψους 1,5 εκατομμύριο ευρώ ξεκινάει αρχές Ιουλίου και πιθανότητα θα έχει ολοκληρωθεί τον Σεπτέμβριο. Καλησπέρα και στην κυρία Χρυσούλα και στον κύριο Τάσιο. Πάμε στο επόμενο, μου αρέσει το επόμενο. Άμα ψάχνεις βρίσκεις. Τώρα δεν ξέρω αν είναι και το γούστο σας βέβαια. Εμείς ξέρετε ότι εδώ σε αυτή την εκπομπή μεταδίδουμε πάντα ποιότητα και όχι ό,τι να είναι. Λοιπόν, στο επόμενο μας, καπνός.

0: Ωραίο τραγούδι με τον Γιούρκα Λόκα. Λουκάς, Άιντε. Λουκάς Γιώρκας, εκείνη ξέρει το τραγούδι το οποίο μεταδώσαμε. Να πούμε ότι αυξημένη κίνηση εξακολουθεί να έχει η Μαβίλη, Πηλαία και το Πουρνάρι. Επίσης η Τζον Κένεντι και στα δύο ρεύματα. Η Γρηγορίου Λαμπράκη και στα δύο ρεύματα. Η Κατσιμίδη είναι φορτωμένη και η Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Παρ' όλα αυτά στην Θεσσαλονίκη πρωτού πάμε στα διαφημιστικά μηνύματα των 6. Έχουμε Fly in SKG Sky, Άλμα Επικοντό στη σκιά της Καμάρας. Φίλες και φίλοι, η Καμάρα έχει μετατραπεί σε στίβο για αγώνα Άλμα Επικοντό με τις προσπάθειες των αθλητών δίπλα σε ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και εμβληματικά μνημεία της Θεσσαλονίκης μας, που μαγνητίζουν τα βλέμματα του κόσμου που περνά από το σημείο. Στο πλαίσιο βέβαια του δεύτερου διεθνούς αγώνα άλματος Επικοντό Fly in Sky ή in SKG Sky που διεξάγεται σήμερα Σάββατο 13 Ιουνίου, οι προετοιμασίες ξεκίνησαν από την Πέμπτη, διαμορφώνοντας κατάλληλα το χώρο για να αυξηθεί το, έτσι, για να φιλοξενηθεί το αθλητικό event με τη συμμετοχή μάλιστα της Ελληνίδος Ολυμπιονίκη Κατερίνα Στεφανίδη. Στις 11 ξεκίνησε ο αγώνας στον δεύτερο γκρουπ γυναικών, ενώ ακολούθησαν στις 4 αγώνας Β ανδρών, στις 6 και 4 αγώνας Α γυναικών και στις 20 και 30, 8 και μισή δηλαδή, αγώνας Α ανδρών. Στον αγώνα που ολοκληρώθηκε συμμετείχε και η αδερφή της Κατερίνα Στεφανίδη. Με την Ολυμπιονίκη μας να παρακολουθεί τις προσπάθειές της. Σημειώνεται βέβαια ότι το απόγευμα μαζί με την Κατερίνα Στεφανίδη θα διαγωνιστούν και άλλες γνωστές αθλήτριες. Ακούτε Στάτους 107 και 7 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Δάνου. Πάμε σε διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε σε λιγάκι κάτι το οποίο εγώ διαβάζοντάς το με άφησε με ανοιχτό το στόμα. Θα σας το πω όμως. Πάμε.
1: Η ώρα είναι 6. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
2: Electronica ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronica ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.
3: Για να δίνεις λιγότερο και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Mart. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
4: Η φύση προσφέρει η Μευγάλ δημιουργεί. Λαχταριστά άρμονη, φράουλα, λεμόνι και φρούτα του δάσους. Με μόλις 1% λιπαρά για κάθε στιγμή της ημέρας. Άρμονη Μευγάλ. Η αρμονία της απόλαυσης.
5: Είσαι ανεξάρτητος ασφαλιστικός σύμβουλος. Έλα στη μεγάλη ομάδα της ανανεωμένης InfoTrust, του ισχυρότερου δικτύου ασφαλιστικών συμβούλων, και δώσε στην εργασία σου υπεραξία. Με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση σε ασφαλιστικά προϊόντα σε Ελλάδα και εξωτερικό. Με τις καλύτερες προμήθειες και τα πιο δυνατά ράλι της αγοράς. Με εξειδικευμένα προϊόντα, καινοτόμες υπηρεσίες και τα σύγχρονα εργαλεία που σου προσφέρει η InfoTrust. InfoTrust. Υπογράφουμε την ασφάλεια. Μπες στο infotrust.gr κάθετος φόρμα και συμπλήρωσε την αίτηση συνεργασίας σου σήμερα ή κάλεσε στο 2310 492 492.
6: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
7: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
8: Και αν η πόλη σου μπορούσε να γίνει πιο εύκολη, Με το Easy Bike έχεις δωρεάν πρόσβαση σε κοινόχρηστα ποδήλατα κάθε στιγμή. Σε δήμους όπως Καλαμαριάς, Θέρμης, Πηλέας Χορτιάτη, Παύλου Μελά, Κορδελιού Ευόσμου, Αμπελοκήπων Μενεμένης και πολλούς ακόμη. Μετακινήσου έξυπνα, γρήγορα, οικονομικά, χωρίς άγχος. Και με σεβασμό στο περιβάλλον. Easy Bike. Η πόλη στα πόδια σου. Κατέβασε την εφαρμογή Easy Bike και ξεκίνα σήμερα.
9: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026 για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: και μας χωράει ο ουρανός.
1: Τι τραγούδι, ε! Καταπληκτικό, φανταστικό, άκου μάνα. Λοιπόν, καλησπέρα φίλο, να στείλω στο φίλο τον Γιώργο, την φίλη μας την Ελένη, τη Μαρία, το φίλο τον Δημήτρη, τον Κωνσταντίνο, τον Γιάννη, γεια σου Νίκο, Γεωργία, Σοφία, τον φίλο τον Βασίλη, αργότερο Βασίλη, τη φίλη μας τη Θεοδώρα, τη Σταυρούλα. Ωραίο όνομα αυτό, Ελευθερία, απορώ πως το κάνεις Ρία. Και στη φίλη μας την Αθηνά. Για μαζευτείτε λίγο να σας πω κάτι το οποίο διάβασα. Καλά, αυτά συμβαίνουν μόνο στην Ελλάδα. Δεν πιστεύω να υπάρχει κράτος δηλαδή το οποίο να συμβαίνει το συγκεκριμένο.
0: Που δεν θα νιώθετε καλά γιατί όλα γύρω.
1: Βάλτε πλάτη.
0: Ενώ οι μέρες που περνάνε σας τρομάζουν.
1: Βάλτε πλάτη. Τα ΕΛΤΑ καλούν στελέχη να μοιράσουν δέματα για να μειωθούν οι καθυστερήσεις. Το διαβάζω στην Καθημερινή. Και πάμε τώρα να μπούμε στο ζουμί της υπόθεσης. Χωρίς ορατό διέξοδο μοιάζει να παραμένει η κρίση που αντιμετωπίζουν τα ΕΛΤΑ. Το μέγεθος των προβλημάτων που εξακολουθούν να ταλανίζουν τον οργανισμό αποτυπώνεται και σε εσωτερικό email, παρακαλώ, που εστάλει την 5η 11 Ιουνίου από την Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού προς στελέχη και διοικητικούς υπαλλήλους, καλώντας τους να βάλουν πλάτη εθελοντικά για μία ημέρα, αναλαμβάνοντας καθήκοντα διανομέων courier. Στόχος λοιπόν της πρωτοβουλίας είναι η αποσυμφόρηση του μεγάλου όγκου δεμάτων και αντικειμένων που έχουν συσσωρευτεί σε συγκεκριμένες περιοχές της Αττικής, όπως ο Άγιος Δημήτριος, οι οποίες αδυνατούν να ανταποκριθούν εγκαίρως στις παράδοσεις. Σύμφωνα λοιπόν με το μήνυμα ηλεκτρικού ταχυδρομείου, το οποίο έχει στη διάθεσή της η Καθημερινή, το email σημειώνει ότι η συγκεκριμένη περιοχή διέρχεται μια ιδιαίτερη δύσκολο περίοδο με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις στις διανομές να επηρεάζουν αρνητικά την εικόνα των ΕΛΤΑ. Γι' αυτό το λόγο, ακούστε τώρα, η διοίκηση ζητά από τους εργαζόμενους να συμμετάσχουν εθελοντικά στην διανομή αντικειμένων χωρίς πρόσθετη αμοιβή και χρησιμοποιώντας εφόσον διαθέτουν τα ιδιωτικά τους οχήματα. Όσοι λοιπόν δεν έχουν αυτοκίνητα θα συμμετέχουν ως συνοδηγοί, καθώς προβλέπεται η δημιουργία ομάδων 2 ατόμων για την διεκπεραίωση των παραδόσεων. Και γιατί η διοίκηση δεν κατεβαίνει και αυτή να συμμετάσχει στη βοήθεια?
0: Και μας χωράει ο ουρανός. Ακουμάνα.
1: Ρωτάω εγώ τώρα, ακούς μάνα?
0: Στο δικό μου άστρο να είναι κάπου εκεί στο φως. Ακουμάνα.
1: Που καταντήσαν τα ΕΛΤΑ να καλούν στελέχη να μοιράσουν δέματα για να μειωθούν οι καθυστερήσεις χωρίς επιπρόσθετες αμοιβές και να βάλουν τα δικά τους αυτοκίνητα και αν δεν έχουν να πάνε ως συνοδηγοί. Τα ακούει πιστεύω ο κύριος Μητσοτάκης, έτσι? Μετά από αυτή την είδηση, τι τραγούδι πάει? Ένα και μοναδικό. Πάμε.

γύρω η Μεσόγειος, φωτιά καίγεται η γειτονιά σου. Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα, δεν σ' αγαπήσανε.

0: Εγώ πάντως λέω να πάει το Πασόκ και το Κουκουέ και κάποιοι που αντέδρασαν μέσα από τη Νέα Δημοκρατία για εξυγίαση των ΕΛΤΑ. Και για τους υπόλοιπους με το μεγάλο στόμα και τη μεγάλη γλώσσα μέσα στη Βουλή που αντιδρούσαν στην εξυγίαση των ΕΛΤΑ. Να λοιπόν που φτάσανε να με εσωτερικό email να καλούν τους... να καλούν τα στελέχη να μοιράσουν δέματα για να μειωθούν οι καθυστερήσεις. Άντε λοιπόν τώρα. Ας πάει ο κύριος Κουτσούμπας, ας πάει ο κύριος Ανδρουλάκης με τα δωρεάν εισιτήρια στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Η Νέα Δημοκρατία όσοι αντέδρασαν στην εξυγίανση και στα άλλα τα κόμματα βέβαια, δεν ξεχνάμε.
1: Μα εσύ στο τζόκερ ψάχνεις λύσεις στα προβλήματά σου. Σε κυβερνάνε, έλα μωρέ, μαζί κι δεν βαριέσαι. Μια καριάτιδα γριά είσαι, πια μη μου κουνιέσαι. Σαν τραγουδιάρα ψάχνεις χορηγούς και νέο σχήμα. Με δεξιούς και αριστερούς τραβάς μυτιές με χρήμα. Να εξελιχθείς, να μορφωθείς, να αλλάξεις ούτε λόγος. Το παρελθόν σου εθισμός, το μέλος όλο τζόγος. Σε κοροϊδέψανε, σου είπανε ψέματα, δεν σ' αγαπήσανε.

είναι δύσκολη η σχέση με τον άριστο. Και προτιμά σου one night stand με τον αχάριστο. Γνώμη για όλα έχει το μικρό σου σαλονάκι. Και θες μερίδι από το χρυσό τη Άννα Κορακάκη. Ήσουν παιδί του Ανδρέα, μάδια σαν οι τσέπε σου. Γονάτισε λοιπόν μπροστά στου ευρωκλέφτε σου. Βρίσε τον Ήβο, ανησυχάζει αυτό τα μέσα σου. Κι έτσι γλιτώσει από το ξύλο η γυναίκα σου.

Καληνύχτα Ελλάδα. Δεν μιλάει ο Νίβο, μα η σιωπή του Μιχάλη, που για χρόνια σου κρύβω. Τώρα πια δεν σε γνωρίζω απ' την όμορφη σου όψη. Καληνύχτα Ελλάδα. Αντίο. Αθελά σου, με έχεις διώξει.

Βέβαια κάτι άλλο το οποίο μου προκαλεί και αυτό εντύπωση, χώρια αν το έχουμε βάλει στο πίσω μέρος του μυαλού μας, είναι ότι ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεκίνησε με ορίζοντα τις 3 ημέρες και ξεπέρασε, ακούστε λιγάκι, σε διάρκεια τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Πέρασε λοιπόν σε διάρκεια τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο πόλεμος μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας. Ο πόλεμος που λέτε στην Ουκρανία ξεκίνησε με μια βεβαιότητα της Μόσχας ότι θα ήταν σύντομος, ότι το Κίεβο θα λήγιζε μέσα σε λίγες ημέρες, ότι η ρωσική στρατιωτική μηχανή θα επέβαλε τετελεσμένα πριν η Δύση προλάβει να οργανώσει ουσιαστική απάντηση. Σχεδόν 4,5 χρόνια μετά αυτή η αρχική βεβαιότητα έχει μετατραπεί στο ακριβώς αντίθετό της, ένα πόλεμο φθοράς χωρίς καθαρό στρατιωτικό ορίζοντα, χωρίς διπλωματική διέξοδο και με κόστος που συνεχίζει να συσσωρεύεται και για τις δύο πλευρές. Η συμπλήρωση 1572 ημερών πολέμου δεν είναι απλώς ένα ημερολογιακό ορόσημο, είναι ένα πολιτικό και ιστορικό σοκ. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει πλέον διαρκέσει περισσότερο από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, μια σύγκρουση που στη συλλογική μνήμη της Ευρώπης ταυτίστηκε με τα χαρακώματα, τις μαζικές σφαγές, τα αδιέξοδα μέτωπα και την γέννηση ενός νέου κόσμου μέσα από την καταστροφή. Βέβαια η σύγκριση έχει όρια. Ο Πρώτος Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν παγκόσμιος σε κλίμακα με εκατομμύρια στρατιώτες σε πολλά μέτωπα και με αυτοκρατορίες να καταραίουν. Η Ουκρανία δεν υπήρχε τότε ως ανεξάρτητο κράτος. Η αριθμή λοιπόν των απολειών δεν είναι συγκρίσιμη με τους απόλυτους όρους. Το γεγονός όμως είναι ότι ένας πόλεμος που ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2022 ως επιχείρηση ταχείας ανατροπής έχει ξεπεράσει χρονικά και την πιο τραυματική σύγκρουση της ευρωπαϊκής νεωτερικότητας πριν τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, λέει κάτι βαθύτερο, όχι μόνο για τη Ρωσία και την Ουκρανία, αλλά για την Ευρώπη συνολικά.

0: Νιόρκη, Μανχάταν, κρουαζιέρα στο άγαλμα της ελευθερίας, βόλτα στις γειτονιές του Sex and the City, ένα ταξίδι στη Μητρόπολη του κόσμου με τους κορυφαίους ξεναγούς και την καλύτερη οργάνωση με 1.934 ευρώ. Grecos.gr 2310 55 55 56, Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Ψάχνετε οικονομική και αξιόπιστη ασφάλιση? Ασφάλειες Μαργαριτόπουλος. Τηλέφωνο 2130 278 279.
2: Ώρα για κταίο και τα ερωτήματα είναι βουνό. Με την Οτέκο δεν έχεις να ανησυχείς για τίποτα. Τα πιο σύγχρονα κταίο της Ευρώπης σε περιμένουν για να μετατρέψουν τον τεχνικό έλεγχο σε μια μοναδική εμπειρία. Με υπέροχους χώρους αναμονής, pet corner για τους πιστούς μας φίλους, εγκαταστάσεις για αμαία, αλαξιέρες για τον μποράκι σας. Τι, δεν το πιστεύεις? Μπες τώρα στο oteco.gr και πάρε μια πρώτη γεύση. Οτέκο, σε περιμένουμε δίπλα στο Mediterranean Cosmos.
3: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν παίζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου, αυθεντικά σεραϊκά.
4: Χαλαρώστε, μιλήστε μου για την παιδική σας ηλικία.
5: Γιατρέ μου, πάντα ένιωθα χωρίς αξία. Μπάζω με ανέβαζαν, μπάζω με κατέβαζαν. Στο στρατό μου δώσαν μια μπαζούκα, αλλά με έδιωξαν, φύγερε μπάζω. Μετά έκανα ένα συγκρότημα με τους φίλους μου, ήμουν μπαζίστας και εκεί αποτυχία. Είσαι για τα μπάζα, μου φώναζαν, είσαι για τα μπάζα.
4: Αγαπητέ μου, απλά δεν βρεθήκατε στο σωστό περιβάλλον για να αναδείξετε την αξία σας. Στην ΑΝΑΚΕΜ, να σας δώσει τη θέση που σας αξίζει. Με το μεγαλύτερο δίκτυο ανακύκλωσης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων πανελλαδικά.
6: ΑΝΑΚΕΜ, βάζουμε τα μπάζα στη θέση τους.
7: Νίκο, πω, την πάτησα. Έμεινα στη μέση του δρόμου.
8: Όταν σου το έλεγα, εσύ μου έλεγες, έλα μωρέ. Μόρεντ σου έλεγα.
9: Στη Μόρεντ βρίσκεις το επαγγελματικό βαν που σου ταιριάζει. Μικρό ή μεγάλο, για λίγες μέρες ή για όσο το χρειάζεσαι. Χωρίς πιστωτική κάρτα, χωρίς κρυφές χρεώσεις. Το όχημα που θέλεις, εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Στο 5 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Κατερίνης, κοντά στη Λαχαναγορά. 2310-754-596 και στο morent.gr.
10: Έχεις δίκιο. Μόρεντ ασφαλώς.
11: Στα καταστήματα Αριάδνη, κάθε μας προσφορά σας αφορά. Μπύρα Fix κουτί 8 τεμάχια 330 ml, 6 συνδιοδόρο, 5,95 και έξτρα 4 πόντι. Αλεύρι Γεία για όλες τις χρήσεις 5 κιλά, 3,60 και έξτρα 4 πόντι. Αραβοσιτέλο επιλεγήμου 5 λίτρα 10,99 και έξτρα 4 πόντι. Κρέμο ντουζ με αντλία Άρλεμ, 1000 ml, 2,49 και έξτρα 4 πόντι. Σίαρε Μαριάδνη, σκέψου τοπικά, κέρδισε με διαφορά.
0: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Status FM, σταθμός, στους 107 και 7.
1: Πέρασε μάλιστα με μεγάλη πλειοψηφία η εισήγηση του Σοκράτη Φάμελου για στήριξη στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Μιλώντας σε εμάς, τους δημοσιογράφους, ο Παύλος Πολάκης ανέφερε ότι ο αγώνας συνεχίζεται, ότι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και ότι η τροπολογία που κατέθεσε με άλλους συνοδοιπόρους του πήρε πάνω από 40% στην ψηφοφορία.
2: Έτσι που λέτε, εγκρίθηκε η εισήγηση του κυρίου Φάμελου για στήριξη που λέτε στον κύριο Τσίπρα. Αυτό τα λέει όλα και βέβαια για να πούμε και την αλήθεια τώρα είναι ότι τη μεγάλη ήττα την έφαγε ο κύριος Κασελάκης. Βέβαια, ο κύριος Φάμελος ήταν φρουρός της ΣΥΡΙΖΟ Επανάστασης μέχρι να ξαναγυρίσει ο Μοντζαμπά Χαμενεή Τσίπρας. Σαν τα ποντίκια που τρέχουν να σωθούν από το ναυάγιο του σαπιοκάραβου που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, το ίδιο και οι άλλοι της Νέας Αριστεράς. Αυτό που λέτε το συνοθήλευμα δεν μπορεί να συμφωνήσει ποιος θα είναι ο αρχηγός. 8 κόμματα γίνανε και ακόμα θα συμφωνήσουν δηλαδή ποιο είναι το συμφέρον της Ελλάδος και του Έλληνα πολίτη. Προσωπική μου άποψη είναι ακατάλληλη. Αναμενόμενη βέβαια. Να σας πω την αλήθεια, ήταν αυτή η εξέλιξη για το ΣΥΡΙΖΑ. Οι άνθρωποι του τίποτα προσπαθούν να πάνε ξανά με τον Τσίπρα, μήπως και μπορέσουν να ξεγελάσουν όλοι μαζί τον κόσμο και να τους ψηφίσει. Βέβαια, τα όνειρα είναι δωρεάν και θα το διαπιστώσουν στις εκλογές. Αυτό που οι αριστεροί πάντως ταυτίζουν τον εαυτό τους με τους προοδευτικούς πολίτες, ομολογώ, ποτέ δεν το κατάλαβα. Αριστερά σημαίνει οικονομική εξαθλίωση. Βλέπετε, ας πούμε, παραδείγματος χάρη Κούβα και πρώην Ανατολικό Μπλοκ. Η αριστερά δεν έχει ως στόχο την παραγωγή πλούτου. Έχει ως στόχο τον διαμερισμό του πλούτου που παρήχθη με την ευφυΐα και την ικανότητα των πιον ικανών. Μέχρι φυσικά ο πλούτος αυτός να εξαντληθεί. Καλός ο προοδευτισμός στα λόγια, δεν λέω. Η ουσία όμως είναι να είσαι προοδευτικός στις πράξεις αλλά και στα αποτελέσματα.

One More Night. Από τα αγαπημένα τραγούδια. Ακούτε στάτους 107 και 7 με τον Παναγιώτη Δάνου στο μικρόφωνο, κάθε Σάββατο 5 με 7 και κάθε Κυριακή 12 με 2 το μεσημέρι.

0: Τώρα θα σας πω και για την κίνηση. Παραμένει το πρόβλημα στην Μαβίλη, Πηλαία εννοώ, και Πουρνάρη, στην Τζον Κένεντι και στα δύο ρεύματα. Υπάρχει πρόβλημα στην Λαμπράκη αλλά και στην Δριανδρία. Κωνσταντίνου Καραμαλή είναι από νωρίς το πρωί φορτωμένη η Κωνσταντίνου Καραμαλή και συνεχίζει από ό,τι βλέπω. Επίσης, Τσιμισκή, Εγνατία και Λευκοπύργος παρουσιάζουν κίνηση αυτήν την ώρα. Και να μην ξεχάσετε βέβαια ότι ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει Χαλκιδική και στους 93 των FM από την Κατερίνη και στην Χαλκιδική. Κάθε Κυριακή στις 5 μέχρι και τις 11 πληροφορίες για την κίνηση στους δρόμους, προτάσεις για διακοπές και εξορμήσεις σε μαγευτικούς προορισμούς και βέβαια διαγωνισμοί και μοναδικά δώρα για εσάς τους φίλους του Στάτους 107 και 7. Άρης Παπιδάκης ξεκινάει στις 5 και προστίθονται λίγο αργότερα Δημήτρης Βενιέρης και Βιργινία Δημαρέση.
1: Νέα Δημοκρατία 31,2 πρώτη.
2: Εκτίμηση.
1: Εκτίμηση. Ελλάς Τσίπρα, αριστερή συμπαράταξη είναι αυτό, 16%. Πασόκ τρίτο 14,7%. Ελληνική Λύση τέταρτη 8,2%. Ελπίδα πέμπτη 8,1%. Προσγειώθηκε ανώμαλα η κυρία Καρισιανού στην πέμπτη θέση. Το Κουκουέ 4,6, Φωνή Λογικής 4, Πλεύση Ελευθερίας 3,3. Μέρα 25, 2,5. Αμέσως μετά είναι η Νίκη στο 2, ΣΥΡΙΖΑ 0,6, τέλειωσε, σαν να μην υπάρχει. Δηλαδή Νίκη κλπ. Κλπ. Άλλο 4%. Έχουμε 2, 4, 6, 8 κόμματα. Οχτακομματική βουλή δείχνει αυτή η δημοσκόπηση.
0: Βέβαια ο κύριος Τσίπρας την Κυριακή είχε 14%, την Δευτέρα είχε 15%, την Τρίτη 16%. Αν αυτό το φαινόμενο συνεχιστεί έτσι μέχρι τις εκλογές, βλέπω τον κύριο Τσίπρα να πηγαίνει στο 87%. Πάντως ο κύριος Τσίπρας μας έφαγε τα σηκώτια με τα Capital Control και το τρίτο μνημόνιο, φτώχυνε το ελληνικό λαό. Βρε δε μπάνα, είναι πιο τίμιος και από τον Χριστό, αδιάφορο, δεν τον ψηφίζω. Τελικά ο κύριος Νίκος Ανδρουλάκης είναι πιο λίγος και από όσο φαινόταν στην αρχή. Ο ορισμός της αποτυχίας είναι. Ο κύριος Βελόπουλος έχει δύο πανίσχυρα όπλα στην φαρέτρα του που θα τον βοηθήσουν τα μάλα στον προεκλογικό του αγώνα με την απόκρυφη δύναμη, τις θαυματουργές ιδιότητες και την σοφία που παρέχουν σε αυτόν που τα διαθέτει. Τις απόκρυφες επιστολές του Ιησού και τις βυζαντινές κυραλιφές. Έχω μια ιδέα. Θέλετε να την υλοποιήσουμε? Πάμε στις επόμενες εκλογές να βγάλουμε το κουκουέ κυβέρνηση. Θα τους κόψει κρύος υδρότας. Θα τρέχουνε να κρυφτούνε. Θα ακούνε απεργία και θα βραχυκλώνουνε. Αλλά από την άλλη, τι μας θένε τα παιδιά μας? Τώρα θα χρειαστεί να συνεργαστούν Πασόκ, Νέα Δημοκρατία και Λατινοπούλου. Θα αβαντάρει και το Κουκουέ για να σταματήσει την κυρία Καρισιανού. Απ' την άλλη μεριά, ο κύριος Σαμαράς ακούει το όνομα κύριος Μητσοτάκης και βγάζει καντήλες. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα, μόνο να πέσει ο κύριος Μητσοτάκης. Έρε καημό που έχει ο ηλικιωμένος. Βέβαια πρέπει να πούμε ότι με 8 κομματική βουλή το πρώτο κόμμα χρειάζεται, να σου πω την αλήθεια, πάνω από 40% για την αυτοδυναμία. Βέβαια πιστεύω ότι ο λαός ψηφίζει κυβέρνηση και όχι περιφερόμενους θειάσους και μαθητευόμενους μάγους. Δεν υπάρχει αριστερά και δεξιά τα τελευταία χρόνια. Υπάρχει μόνο η λογική από τη μία και το παράλογο από την άλλη. Διαλέγεις και παίρνεις.

Λοιπόν, σιγά σιγά τελειώνουμε, φτάνουμε στο τέλος. Να πούμε για αύριο Κυριακή το πρόγραμμα του Στάτους, 7 με 10 Λεοντής Μαχαιράς, 10 με 12 ο Απόστολος Αυδελάς, 12 με 2 θα είμαστε μαζί, 2 με 3 Μαγκαζίνο τα παραπολιτικά 90,1 και 3 με 5 θα είναι κοντά σας ο Γιάννης Ρέπιτς και αμέσως μετά βέβαια η εκπομπή επιστροφής με τον Παμπιδάκη, τον Βενιέρη και την Δημαρέση από τις 5 μέχρι και τις 11.

Και κάτω εδώ εμείς σιγά σιγά να σταδιάζουμε τη γωνιά, έτσι. Να μπει η κυρία Βίκη Χατζάκη για τα περαιτέρω. Λοιπόν, κοντά σας από τις 5 μέχρι και αυτή την ώρα ήταν ο Παναγιώτης Δάνου στο μικρόφωνο και στην παραγωγή της εκπομπής. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που πήγατε στον κόπο να επικοινωνήσετε μαζί μας εδώ στον Status 107.7. Όπως είπαμε, θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας πρώτο Θεός πάντα. Βάζουμε πάντα πρώτο Θεό και μετά σχεδιάζουμε. Αύριο το μεσημέρι στις 12 από μένα τον Παναγιώτη Δάνου να ευχηθώ καλό υπόλοιπο Σαββάτου, να περνάτε καλά και φυσικά ο καλός Θεούλης από εκεί ψηλά να μας δίνει την υγεία μας. Καλά να περνάτε. Και Αθήνα δεν συγχωράει και από τέτοια δεν μασάει.

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Mart. Μέχρι το Σάββατο θα βρείτε λιόφυτο ελαιόλαδο κλασικό 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές πανσέτες μόνο με 4,99 το κιλό. Στριφτή πίτα με σπανάκι 850 γραμμάρια μόνο με 2,75. Παγωτό ξυλάκι αμυγδάλου τα 3 τεμάχια μόνο με 2,49. Μπύρα Βεργίνα 330 ml τα 6 τεμάχια μόνο με 3,79. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Υποδεχόμαστε τους stars της γεύσης. Το κολλιό στραγγιστό 5%. Απολαυστικό με κάθε συνδυασμό. Το κολλιό στραγγιστό 2%. Ελαφρύ και γευστικό. Το κολλιό στραγγιστό High Protein. Για εσένα που στο fitness είσαι in. Και το κολλιό στραγγιστό Lactose Free. Γεύση από λακτόζη ελεύθερη. Τώρα και κολλιό στραγγιστό 0%. Ανακαλύψτε τους και αφήστε τους να πρωταγωνιστήσουν στην καθημερινότητά σας. Κολλιός, γεύσου την κάθε στιγμή.
2: Λοιπόν, γάτες μου, θέλω όλες να κοιτάτε με νόημα το φακό και να ποζάρετε. Έτσι, πάμε, δώστε μου νιάου.
3: Νιάου.
4: Νιάου.
2: Είστε σκράτς, είστε ανανεωμένες, είστε τυχερές. Δίνετε τα πιο συχνά κέρδη.
5: Η ανανεωμένη οικογένεια λαχνών Scratch γάτες είναι εδώ και προσφέρει ενθουσιασμό και τα πιο συχνά κέρδη. Τώρα με νέο λαχνό που ένα στους δύο κερδίζει.
2: Μπράβο σε όλες, το έχουμε.
5: Διαλέγεις, σκρατσάρεις, κερδίζεις ή το δωρίζεις στους αγαπημένους σου. Scratch, τύχη στη στιγμή. Allwin, ελληνικά λαχεία, μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πενθήμερο καλοκαιρινό μπαζάρ στο Μαρμαρίδι. Από τις 15 έως τις 20 Ιουνίου, αποκλειστικά στο κατάστημα στη στροφή Ωραιοκάστρου. Σε έναν εντυπωσιακό χώρο χιλιάδων τετραγωνικών μέτρων, ανακαλύψτε μοναδικά έπιπλα για κάθε χώρο του σπιτιού σε ειδικές τιμές που δεν πρέπει να χάσετε. Σαλόνια, τραπεζαρίες, κρεβατοκάμαρες και αμέτρητες προτάσεις διακόσμησης σας περιμένουν. Μαρμαρίδης Modern Living. Μπαζάρ 15 έως 20 Ιουνίου μόνο στο κατάστημα στροφής Ροκάστρου.
7: Welcome to Viva Fruit Juice Party.
8: Φυσική χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
9: Το Φεστιβάλ Επταπηδγίου 2026 παρουσιάζει την όπερα «Μποέμ» του Τζάκομο Πουτσίνι. Μια συγκλονιστική ιστορία για τον έρωτα, τα όνειρα της νιώτης και τη βίαιη ενηλικίωση. Με την Κρατική Ορχήστρα Θεσσαλονίκης. 17, 23, 25, 29 Ιουνίου και 1 Ιουλίου. Εισιτήρια στο more.com. Παραγωγή διοργάνωση Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
10: Έχεις ακίνητο για πώληση ή ενοικίαση στη Θεσσαλονίκη ή τη Χαλκιδική και θέλεις άμεσο αποτέλεσμα στην καλύτερη τιμή?
11: Στη Νίκη Μαρία Estate γνωρίζουμε τον τρόπο, γνωρίζουμε την κτηματαγορά, γνωρίζουμε τους αγοραστές και μισθωτές και γνωρίζουμε πώς να φέρουμε το αποτέλεσμα που αξίζεις. Γιατί το αποτέλεσμά σου είναι και δικό μας αποτέλεσμα.
10: Μην αφήνεις το ακίνητό σου στην τύχη. Ανάθεσε το τώρα στους επαγγελματίες που δεν το βλέπουν σαν μια ακόμη αγγελία.
11: Νίκη Μαρία Estate 231-231-231-3 και στο οίκημα.gr με 2 γιώτα. Γιατί η περιουσία σου αξίζει τους καλύτερους.
12: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
13: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
12: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
13: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330 ml 4x2 δώρο 4,99.
12: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
13: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
12: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
14: Για κάθε έργο, κάθε επισκευή και εργασία σε σπίτια ή επιχειρήσεις, τα Hire Shops, τα πιο εξοπλισμένα καταστήματα, είναι δίπλα σε κάθε επαγγελματία και συνεργείο. Μέσα από μια τεράστια ποικιλία σε μηχανήματα και εργαλεία αναλαμβάνουν να νοικιάσουν εξοπλισμό για την άμεση εξυπηρέτηση του επαγγελματία. Ασφαλτοκόφτη, κομπρεσέρ, μπετονιέρα, μηχάνημα λίανσης δαπέδου, τριβείο ξύλινου δαπέδου και αμέτρητες ακόμα επιλογές. Hire Shops και hireshops.gr. Τηλέφωνο 2310-551-700.
3: Στις σύγχρονες απαιτήσεις και στον ανταγωνισμό της αγοράς, η θαλαμοδομή είναι η λύση. Μελέτη και κατασκευή ψυχτικών θαλάμων με πάνελ πολυουρεθάνης, διαμόρφωση χώρων επεξεργασίας τροφίμων σύμφωνα με τις προδιαγραφές HASP και τις απαιτήσεις του ΕΦΕΤ. Θαλαμοδομή, εμπόριο πάνελ πολυουρεθάνης, εισαγωγή και εμπορία πορτών ψυχτικών θαλάμων. Με επιλεγμένα υλικά από την εγχώρια και την παγκόσμια αγορά και εξειδικευμένη εργασία στην κατασκευή ψυγείων ελεγχόμενης ατμόσφαιρας. Θαλαμοδομή, θα μας βρείτε στις νέες μας εγκαταστάσεις άνωθεν περιφερειακής Ευόσμου. Ηλεκτρονικά στο www.thalamodomi.gr και στο τηλέφωνο 2314 024 161.
4: Φιλενάδα, πόσες μέρες έμειναν για να κλείσουν τα σχολεία?
15: Τα παιδιά μετράνε μέρες. Εγώ μετράω τα περάκια και λαντσμποξάκια που έχω φτιάξει όλη τη χρονιά, φίλοι.
4: Άντε, λίγο έμεινε.
15: Μερέντα 570 γραμμάρια μόνο 3,95. Δημητριακά Nesquik 2,96. Χυμός αμύτα 1 λίτρου με τα 3 φρούτα μόνο 1,15. Και παριζάκι μικρές φάρμες 450 γραμμάρια μόνο 1,80.
4: Και τι έρχεται μαζί με αυτά?
15: Σκύπι υγρό 30 μεζούρες μόνο 6,35. Και Fresh Care μορομάντιλα μόνο 88 λεπτά.
4: Μετράμε αντίστροφα.
15: Και κάθε μέρα στο Γκάντζα ένα προϊόν έκπληξη σε τιμή σοκ.
4: Supermarket Kansas.
15: Μαζί σε κάθε σχολική χρονιά και σε κάθε καλοκαίρι.
16: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.
17: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
19: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
18: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

Εσείς τι αποφάσεις έχετε πάρει για αυτό το καλοκαίρι? Καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη και οι αποφάσεις μας πρέπει να έχουν πρόσημο θετικό. Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε? Οι πιο μεγάλες μέρες του χρόνου αυτό το μήνα τις απολαμβάνουμε όσο μπορούμε. Κάνουμε τα πρώτα μας μπάνια, τις πρώτες βουτιές στη θάλασσα. Και ναι, η αλήθεια είναι ότι μπαίνοντας είναι λίγο δροσερή παραπάνω, αλλά βγαίνοντας θέλεις να ξαναμπείς. Για σκέψου το κι εσύ που ακόμα δεν έχεις βάλει ούτε το μικρό σου δαχτυλάκι. Εμείς εδώ είμαστε πάντως και θα κάνουμε βουτιά στα πιο καινούρια ελληνικά τραγούδια, πάντα με την καλύτερη διάθεση, σε αυτήν εδώ την εκπομπή με την Βίκυ Χατζάκη. Για πάμε, 2 ώρες έχουμε μπροστά μας και θα περάσουμε τέλεια.

Έχετε δίδυμα παιδάκια του ίδιου φίλου και τα έχετε μπερδέψει ειδικά σαν μωράκια? Η Άννα Πρέλεβιτς πάντως αυτό έπαθε. Για πρώτη φορά, όπως εξομολογήθηκε σε μία βόλτα, μπέρδεψε τις δύο κορούλες της που είναι ακόμα ημερών. Και έπρεπε, λέει, να δει μία φωτογραφία που είχε στείλει στη γιαγιά τους για να θυμηθεί ποια φορούσε ακριβώς τι. Το άλλο πάλι που τα δίδυμα παιδάκια τα ντύνουν με ακριβώς τα ίδια ρούχα. Εντάξει, ευτυχώς αυτό έχει εκλείψει και από ό,τι φαίνεται και η Άννα Πρέλεβιτς δεν τον ακολουθεί τον κανόνα. Ευτυχώς, έτσι. Δεν χρειάζεται τόση ταύτιση. Ακόμα και στα δίδυμα παιδιά οι προσωπικότητες διαφέρουν και καλό είναι να σεβόμαστε ο καθένας την προσωπικότητα του άλλου. Πολλές φορές τα παιδιά βγάζουμε τα αποθυμένα μας, αλλά και αυτό πραγματικά μόνο κακό μπορεί να κάνει, έτσι. Άλλο το να ονειρεύεσαι το καλύτερο για αυτούς που αγαπάς και άλλο να θέλεις να τους κάνεις όπως θα ήθελες να είσαι εσύ.

Πέφτει βροχή και λούζει τους δρόμους, χιλιάς σταγόνες πάνω στους ώμους βαθιά, μου σκεύει η καρδιά. Τρέμει το βλέμμα μου που σε είδε, τρέμει στο έλα, τρέμει στο φύγε, πονάει.

όλα αυτά που είχες τάξει. Αυτός είναι ο Γιώργος Σαμπάνης, που από ό,τι φαίνεται μας έχει τάξει μυστικά πάντα έτσι όμορφα και εν μέρει ατμοσφαιρικά τραγούδια, θα έλεγα, όπως αυτό που ακούσαμε. Εδώ είμαστε όμως για να κλείσουμε ακόμα πιο χαρούμενα αυτό το ημίωρο με ένα Μιχάλη Χατζηγιάννη που λίγο μας ξάφνιασε με αυτό το τραγούδι, που μας αρέσει πάρα πολύ.

0: Μοναδικά προγράμματα σε εκπληκτικές τιμές μόνο με το Greco Travel. Βαλτικές χώρες από 830 ευρώ. Κλασική Ισπανία από 1090 ευρώ. Μαδρίτη Ανδαλουσία από 1480 ευρώ. Πανόραμα Πορτογαλίας από 1475 ευρώ. Πανόραμα Σκανδιναβίας από 1464 ευρώ. Ιρλανδία Σκωτία από 1935 ευρώ. Ταξίδια ζωής. Επένδυση για την υγεία της ψυχής σας. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
1: Άλλη μια χαμένη ώρα για μια υπογραφή. Αν υπήρχε ένας πιο εύκολος τρόπος? Υπάρχει. Με την ψηφιακή υπογραφή υπογράφετε από όπου και αν βρίσκεστε, γρήγορα, νόμιμα και με ασφάλεια. Αποκτήστε την μέσω του επιμελητηρίου σας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Για το πρωινό πριν το γραφείο, το σνακ μετά το γυμναστήριο ή το απογευματινό στο μπαλκόνι, τα Smoothies Altera είναι μαζί σου σε κάθε στιγμή της ημέρας. Dream Cream, Wild Forest, Pink Paradise, Yellow Sunrise. Τέσσερις μοναδικές επιλογές. Αγαπημένα φρούτα, χωρίς προσθήκες, έτοιμα, κομμένα, κατεψυγμένα. Smoothies Altera. Αν διψάς, στην κατάψυξη να πας.
3: À Paris.
0: Greco Travel. Η κορυφαία επιλογή για ταξίδι στο Παρίσι. Μόνο σε εμάς θα βρείτε διαμονή στο κέντρο της πόλης, ειδικά πακέτα για οικογένειες με συνοδεία παιδαγωγού, δυνατότητα διανυκτέρευσης εντός Disneyland, διασφαλισμένα εισιτήρια στο Λούβρο με τιμές από 610 ευρώ. Δεκάδες αναχωρήσεις το καλοκαίρι, σας περιμένουμε να ζήσουμε μαζί μοναδικές στιγμές στην πόλη του φωτός. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19, κάτω στο λιμάνι.
4: Δες τη θάλασσα, νιώσε το άγγιγμά της. Κοίταξε τον ουρανό, άγγιξέ τον. Εδώ μπορείς, γιατί βρίσκεσαι ακόμα πιο ψηλά. Το Allegro ανεβαίνει πιο ψηλά. Στην ταράτσα του Μεγάλου Μουσικής Θεσσαλονίκης. Κάθε μέρα μετά τις 8. Allegro Roof Garden. Για ποτό, κοκτέιλ, κρασάκι στην πιο όμορφη ταράτσα της πόλης. Allegro Roof Garden. Με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Πλησιάστε. Πλησιάστε να ακούσετε την προφητεία για το τι θα συμβεί στο ναό της οδήγησης, στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, μουσικές θα ηχήσουν. Θα υπάρχει αυθονία φαγητού. Πληθώρα μοντέλων Σκόντα για test drive. Κάποιος θα κερδίσει ένα ηλεκτρικό ποδήλατο. Και προνόμια θα δοθούν που δεν υπάρχουν στις γραφές. Με κάθε αγορά Σκόντα, 10 χρόνια εγγύηση Zen και 4 χρόνια σέρβις με οδική βοήθεια. Δώρο.
6: Grand Opening Days στη Σκόντα Μανδύλας. 12 και 13 Ιουνίου, Εθνικής Αντιστάσεως 120, Καλαμαριά.
5: Ψυχραιμία τέκνα μου, έχει Σκόντα για όλους.
7: Οφέλια, ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Οφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Οφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
0: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Προσοχή! Στα 200 μέτρα πεζός δειμένος δεινόσαυρος. Κρατήστε απόσταση. Ζεσταίνετε ήδη με στη λούτρινη στολή. Συνεχίστε την πορεία σας. Όλα είναι cool. Και αυτός cool θα είναι μόλις φτάσει σπίτι.
3: Για ασύγκριτη δροσιά και κορυφαία ιαπωνική τεχνολογία, Fujitsu. Άνετα για μια ζωή.
4: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να αργοπεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις.

0: Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.
1: Επιπτώσεις από τον Γιώργο Μαζονάκη για το ξεκίνημα του δεύτερου ημίωρου της εκπομπής μας. Βίκυ Χατζάκη, φρένο γκάζι και καλοκαίρι 2026 σε εξέλιξη. Αυτός είναι ο πιο λαμπερός, ο πιο φωτεινός μήνας του χρόνου. Στις 21 κορυφώνεται η μεγαλύτερη μέρα του χρόνου, πραγματικά. Τι όμορφα που είναι, σαν να έχουμε περισσότερη ενέργεια, ενώ ταυτόχρονα οι μέρες περνάνε και πιο γρήγορα. Πώς γίνεται αυτό, πραγματικά? Ίσως μπορεί να μας το εξηγήσει η Νατάσα Θεοδωρίδου τώρα.

καλοκαίρι στην Ελλάδα έχει πάντοτε λιακάδα, λέει ο Νικηφόρος, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι έτσι ακριβώς θα γίνουν τα πράγματα δεδομένου του τροπικού κλίματος που έχει διαμορφωθεί στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή καθόλου δεν το αποκλείω να δω και τίποτα βροχές και καταιγίδες, πάντα σε συνδυασμό με σαραντάρια. Δεν το συζητώ, αυτό ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, ναι μεν έβρεξε αρκετά τον φετινό χειμώνα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούμε να εφησυχαστούμε και όσον αφορά στο θέμα του νερού, έτσι, το νου σας. Δεν αφήνουμε τα λάστιχα να τρέχουν και τις βρύσεις και όλα τα σχετικά, τόσο όσο.

Ωραία ιδέα. Όπου βρισκόμαστε και όπου το έχουμε ανάγκη, να φτιάχνουμε μία θάλασσα αυτοσχέδια και να βουτάμε μέσα. Σαν αυτή για την οποία τραγουδάει ο Νίκος Απέργης. Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με Φρένο Γκάζι και τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια. Και Δάφνη Λόρενς μαζί με τον Νίκο Απέργη. Και τώρα καμπάνες από τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

0: Η ώρα είναι 8. Ώρα για ηλεκτρόνικα.
1: Electronic ΑΕ. Η άνεση δεν είναι πολυτέλεια. Αναβάθμισε το χώρο σου με ένα σύγχρονο κλιματιστικό με τεχνολογία αιχμής από την Electronica. Επίσης, αντλίες θερμότητας για θέρμανση με χαμηλό κόστος, υψηλή ενεργειακή απόδοση και απόλυτη αυτονομία. Ακόμη από την Electronica. Ηλιακά και φυσικό αέριο. Electronic ΑΕ. Τα πάντα για την άνεσή σας. 25 Μαρτίου 115 Χαριλάου Θεσσαλονίκη και στο electronica.gr.

0: Φυσική Χημή Viva. Γεμάτη απολαυστικές φυσικές γεύσεις φρούτων. Απολαύστε την πραγματική γεύση των φρούτων σε κάθε γουλιά. Φυσική Χημή Viva. Όταν τα φρούτα γιορτάζουν.
1: Έκτη Διεθνής Έκθεση Ενέργεια Tech 2026. Για κατασκευαστές, εισαγωγείς και αντιπροσώπους ηλεκτρολογικού υλικού, φωτισμού, συστημάτων ασφαλείας και ηλεκτροκίνησης. Έκθεση Ενέργεια Tech 9 έως 11 Οκτωβρίου στο ΜΕΚ Παιανία. Οργάνωση T-Press. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Είμαστε σίγουροι ότι τα πάθη δεν είναι λάθη. Εγώ αλλιώς τα ήξερα.
1: Δεν είναι λάθος.
0: Η Πέγκι Ζήνα όμως
1: το λάθος σου είναι η άμυνα.
0: Τα τραγουδάει διαφορετικά. Εδώ είμαστε λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίωρο, και όλα αυτά σημαίνουν ότι έχουμε Ξένια Κούρτογλου σε 20 λεπτά περίπου. Κάποιες συμβουλές ευζωίας από αυτές που υποσυνείδητα μπορεί και να τις ξέρουμε, έλατε όμως που πρέπει να τις ακούμε πολλές φορές ξανά και ξανά.

Ναι, υπάρχουν και εκείνοι οι άνθρωποι που στα δύσκολα είναι οι πρώτοι που σκεφτόμαστε. Στα εύκολα πάλι, άντε γεια. Συνήθως αυτοί που είναι δίπλα μας στα δύσκολα, η αλήθεια είναι ότι δεν το ζητάνε κιόλας. Κάπως το κάνουν με μία χαρά. Όμως δεν πρέπει να θεωρούμε κανέναν και τίποτα δεδομένο ποτέ.

0: Εδώ είμαστε με αμαρτίες πολλές, γιατί φωτιές δεν θέλουμε. Αυτό το καλοκαίρι, αν είναι δυνατόν καθόλου, ανάβεις φωτιές, αυτό που μόλις ακούσαμε. Και πάμε αμέσως τώρα να ακούσουμε την Ξένια Κουρτογλού με κάποιες συμβουλές για να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη, τον εαυτό μας καλύτερο. Μας χρειάζεται κάτι τέτοια να τα ακούμε. Μετά ένα σύντομο break και περισσότερο φρένο γκάζι με τη Βίκυ Χατζάκη αμέσως μετά.
1: Αν κοιτάξετε γύρω σας, θα δείτε πως οι περισσότεροι άνθρωποι βιάζονται γιατί δεν έχουν χρόνο. Κάνουν πάρα πολλά πράγματα, προσπαθούν να είναι μέσα σε όλα, να τα μάθουν όλα, σε μια κατάσταση FOMO, Fear of Missing Out. Δηλαδή φοβούνται, μη χάσουν κάτι και τρέχουν συνεχώς από το ένα στο άλλο, με αποτέλεσμα να βιώνουν στρες. Γι' αυτό σήμερα θα εισάγω την οτροπία Less is More, που μπορείτε να εφαρμόσετε σε όλους τους τομείς της ζωής σας, ξεκινώντας από νούμερο 1 στην εμφάνιση και στα ρούχα σας. Πόσο μακιγιάζ κάνετε ή τρέχετε σε επαγγελματίες να σας βάψουν, πόσα κοσμήματα και αξεσουάρ φοράτε, πόσα ρούχα και παπούτσια κρατάτε στις δουλάπες σας, είναι πραγματικά απαραίτητα? Εξετάστε προσεκτικά όλα όσα φοράτε και κάνετε προκειμένου να εμφανιστείτε και αναρωτηθείτε αν το κάνετε για τους άλλους ή για σας. Στη συνέχεια ανοίξτε τις δουλάπες σας και αν έχετε ρούχα, παπούτσια ή αξεσουάρ που δεν έχετε φορέσει για πάνω από 12 μήνες, δώστε τα. Στο νούμερο 2, στο χώρο του σπιτιού ή και της εργασίας σας. Το περιβάλλον που κινείστε επηρεάζει πάρα πολύ την ψυχολογία και τη σκέψη σας. Ένα φορτωμένο και συνοστισμένο περιβάλλον οδηγεί σε ένα φορτωμένο και συνοστισμένο μυαλό. Γι' αυτό παρατηρήστε το χώρο σας και για κάθε αντικείμενο αναρωτηθείτε: το χρειάζομαι αυτό? Μου αρέσει? Μου είναι κάπου χρήσιμο? Και αν δεν το χρειάζεστε πραγματικά ούτε σας εξυπηρετεί, κρύψτε το ή χαρίστε το. Καθαρίζοντας το χώρο σας και αφήνοντας ελεύθερες τις επιφάνειες, θα νιώθετε πολύ πιο ξεκούραστοι και με καθαρό μυαλό. Στο νούμερο 3, σε τι αφιερώνετε το χρόνο σας? Ως γνωστόν, ακόμα πιο πολύτιμος και από τα χρήματα είναι ο χρόνος σας. Ο χρόνος που έχετε για να ζείτε και να δημιουργείτε. Εξετάστε προσεκτικά τι κάνετε κάθε μέρα και ξεκαθαρίστε τι σας είναι πραγματικά ωφέλιμο, χρήσιμο, ευχάριστο, επικοδομητικό και βάλτε το σε προτεραιότητα. Από τα υπόλοιπα, κρατήστε μόνο τα απολύτως απαραίτητα, ώστε να σας μένει ποιοτικός χρόνος για σας, τους αγαπημένους και την ξεκούρασή σας. Στο νούμερο 4, ψάξτε πού εστιάζετε το μυαλό και την προσοχή σας. Έχω αναφέρει ξανά πως όπου εστιάζεται ο νους, αυτό μεγενθύνεται. Η επιρροή των social με τα άπειρα εναλλασσόμενα μηνύματα πιθανά σας εμποδίζει από την ποιότητα στο βωμό της ποσότητας. Και εδώ θα χρειαστεί να ξεσκαρτάρετε και να ασχοληθείτε με αυτά που πραγματικά σας ενδιαφέρουν και σας εξελίσσουν και να αποφύγετε περιττές πληροφορίες που συνοστίζουν το μυαλό σας και σας αγχώνουν. Η νοοτροπία Less is More σας βοηθάει και να έχετε καθαρή σκέψη. Και στο νούμερο 5, με ποιους ανθρώπους κάνετε παρέα? Οι άνθρωποι με τους οποίους βρίσκεστε συχνά είναι πάρα πολύ σημαντικοί, γιατί εσείς διαμορφώνεστε σύμφωνα με το μέσο όρο των 5 ανθρώπων με τους οποίους περνάτε τον περισσότερο χρόνο σας. Γι' αυτό ξεχωρίστε ποιοι είναι οι πραγματικά δικοί σας άνθρωποι με τους οποίους περνάτε καλά και νιώθετε θετική επιρροή και απομακρυνθείτε από όσους δεν χρειάζεται να έχετε στη ζωή σας. Είμαι η Ξένια Κουρτογλού, ειδικό στην ψυχική ανθεκτικότητα και στην εκπομπή μου μαθαίνετε πώς να αντιμετωπίζετε με επιτυχία τις συνεχείς αλλαγές της ζωής προσωπικά και επαγγελματικά.
2: Στο Greco's Travel ξέρουμε ότι οι καλοκαιρινές διακοπές είναι δικαίωμα όλων. Γι' αυτό ετοιμάσαμε για εσάς μοναδικά πακέτα στους πιο αγαπημένους προορισμούς της Ευρώπης. Σε φανταστικές τιμές για να μην μείνει κανείς πίσω αυτό το καλοκαίρι. Επιλογές που ξεχωρίζουν. Δαλματικές ακτές Dubrovnik από 280 ευρώ. Βουδαπέστη, Βιέννη, Μπρατισλάβα από 235 ευρώ. Καπαδοκία στα βήματα του Αγίου Παϊσίου από 399 ευρώ. Μικρό πανόραμα κεντρικής Ευρώπης από 429 ευρώ. Βουκουρέστι, Καρπάθια Όρη από 179 ευρώ. Μην περιμένεις τελευταία στιγμή. Οι θέσεις είναι περιορισμένες. Greco.gr 2310-55-55-56 Ναυάρχου Κουντουριώτη 19 κάτω στο λιμάνι.
3: Τα Πρόοδος Μάρκετ καθημερινά κοντά σας με τιμές που σας φτιάχνουν το κέφι.
4: Ελαιογή, παρθένο ελαιόλαδο 5 λίτρα, 23,99. Βαλμά παραδοσιακό τυρί το κιλό, 8,99. Και βαλμά κατσικίσιο το κιλό, 9,99. Pils Hellas, 12x330ml, 9x3 δώρο, 6,99.
3: Στα Πρόοδος Μάρκετ, οι τιμές σας χαμογελούν.
4: Αριέλ υγρό, 50 μεζούρες και σκόνη, 45 μεζούρες, 9,99. Και Pods, All in One, 38 τεμάχια, 9,79. Kleenex, χαρτί υγιεινής. Αγίας Καπιτονέ 12 ρολά 5,49. Βιολέτα παγωτό 2 λίτρα 3,99.
3: Πρόοδος Μάρκετ. Υπάρχουν πολλά και είναι δίπλα σας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

0: ElaBet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. ElaBet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
3: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
3: Πλάς.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: Είπες από το Θοδωρή Φέρι, λόγια που μας αρέσει να τα ακούμε με τα μουσικής. Αυτό είναι, αυτό κάνουμε, αυτό απολαμβάνουμε δύο ολόκληρες ώρες. Βίκυ Χατζάκη, Φρένο Γκάζι κοντά σας. Πάντα με τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Και οι Pix Lux συνεχίζουν τώρα. Οι Pix Lux, πόσο τους κρατάνε τα πόδια τους, θα συνεχίζουν όπως υποσχέθηκαν και στις τελευταίες τους συναυλίες.
1: Μέσα στα πιο βαθιά σκοτάδια έψαχνα πάντα δρόμο για τα μέρη που δεν πήγα.

Αιγαίο λοιπόν και Αναβίση, το τραγουδάμε γιατί για την ώρα δεν μπορούμε να το δούμε, η αλήθεια είναι. Μας έχει λείψει, μας έχουν λείψει αυτές οι όμορφες ελληνικές θάλασσες. Να βρεθούμε εκεί και τι άλλο περιμένουμε, πείτε μου. Είναι Ιούνιος όμως και τα όνειρα αυτά πια φαντάζουν αρκετά κοντινά.

Ότι είδα την ώρα και δεν το πίστευα ότι τέλειωσε η εκπομπή, θα με πιστέψετε. Είναι αυτό που σας έλεγα νωρίτερα, ότι παρόλο που έχουν μεγαλώσει τόσο πολύ οι μέρες, μας φαίνεται ότι περνάνε πάρα πολύ γρήγορα. Λοιπόν, αυτό ήταν για σήμερα. Δύο ολόκληρες ώρες με Φρένο, Γκάζι, τα πιο καινούργια ελληνικά τραγούδια και την καλύτερη διάθεση. Ήταν εδώ η Βίκυ Χατζάκη. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Να είστε καλά, να περνάτε όμορφα. Γεια σας.

0: Ωφέλεια. Ένα γαστρονομικό ταξίδι στην ελληνική παράδοση. Μέσα από το αυθεντικό, κριτικό, εξαιρετικά παρθένο ελαιόλαδο παραγωγής μας. Τα αγνά ζυμαρικά, τις αρωματικές μαρμελάδες, από ζουμερά φρούτα και πολλά άλλα επιλεγμένα ποιοτικά προϊόντα. Από κάθε γωνιά της Ελλάδας. Ωφέλεια. Κάθε γεύση. Και μια ιστορία από τον τόπο μας. Ωφέλεια. Αυθεντικές γεύσεις Ελλάδας. Φτιαγμένες με μεράκι. Σε επιλεγμένα καταστήματα.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Άκου την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί 6x330ml 4x2 δώρο 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Με το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
3: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Στάτους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Εδώ είμαστε, στα ελληνικά μάρκετ. Ξεκινάμε την ημέρα μας με ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Αρετή παρθένο ελαιόλαδο 1 λίτρο, 4,99. Σκύπ σκόνη πλυντηρίου 50 μεζούρες, 7,75.
0: Και συνεχίζουμε με ακόμα καλύτερες τιμές.
1: Good Meals, αλεύρι για όλες τις χρήσεις 1 κιλό, 55 λεπτά. Kaiser Pilsner κουτί, 6x330 ml, 4x2 δώρο, 4,99.
0: Και τελειώνουμε πάλι στα ελληνικά μάρκετ με τις πιο αχτύπητες τιμές.
1: Κούντα Γερμανία στο κιλό, 5,49. Δοδόνι φέτα pop το κιλό, 12,95.
0: Ελληνικά μάρκετ, το σούπερ μάρκετ της επιλογής σας.
2: Απόγευμα στις 7. Ενημέρωση up. Μουσική up. Κίνηση up. Θεσσαλονίκη up. Status update. Καθημερινά στις 7 το απόγευμα με τον Λεοντή Μαχαιρά. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασε εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες και από πάνω σκόνη, έτσι γράφει ο χρόνος στο λευκό το χιόνι, σ' όλες τις στιγμές.

0: το Auto Union Car Rental νοικιάζεις ποιοτικό όχημα πάντα στην ώρα που το χρειάζεσαι και χωρίς κρυφές προσαυξήσεις. Με το Auto Union Car Rental έχεις φιλική εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα και σε 14 χώρες του εξωτερικού. Μικρό, μεσαίο, οικογενειακό, SUV, πολυτελές. Βρες το όχημα που σου ταιριάζει με ένα κλικ στο autounion.gr. Auto Union Car Rental. 30 χρόνια τώρα εξασφαλίζει τις μετακινήσεις σου.
1: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Άγγιξε την πόλη σου. Ακουστά τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Γεύσου την πόλη σου. Ακούστά τους. Πέντε αισθήσεις στην ίδια συχνότητα. Δες την πόλη σου. Ακούστά τους. Πέντε αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
2: Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Άγγιξε την πόλη σου. Ακουστά τους. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Πιάνω.
1: Πιάνω.
0: Βάζω.
1: Βάζω.
0: Στο κεφάλι.
1: Το κεφάλι.
0: Κατεβάζω.
1: Κατεβάζω.
0: Φτιάχνω τα χέρια μου.
1: Φτιάχνω τα χέρια.
0: Και σηκώνω ψηλά.
2: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωινή Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
3: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
1: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
4: Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει κάθε Κυριακή από τις 5 το απόγευμα έως τις 11 το βράδυ. Ενημέρωση, πληροφορίες και διαγωνισμοί. Ο Στάτους σας πάει και σας φέρνει από παντού. Εκπομπή Σταθμός κάθε Κυριακή. Με καλή μουσική και ακόμη καλύτερη διάθεση. Στάτους Express. Διαφορετικό. Ενημερωτικό. Ραδιοφωνικό. Μουσικό. Status Express. Γρήγορο, αλλά όχι πρόχειρο. Καθημερινά στις 3, με τον Δημήτρη Βενιέρη. Το ραδιόφωνο είναι στο DNA μας. Άγγιξε την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

Θύμωσε απόψε η καρδιά και βγάλε μαχαίρι να με κόψει.

Της καρδιάς μου οι χτύποι φαίνονται στην οθόνη σαν μια ευθεία γραμμή συνεχόμενη. Και μοιάζει ο χρόνος που δίχως να θέλει σταμάτησες, διπλά να έχει τρέξει στο πρόσωπό μου.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Δες την πόλη σου. Ακού Status. 5 αισθήσεις. Στην ίδια συχνότητα.

0: Status FM. Σταθμός. Στους 107 και 7.
1: Μύρισε την πόλη σου. Άκου Status. 5 αισθήσεις στην ίδια συχνότητα.

μαυρίζω. Έφυγες πια ή μήπως έτσι το νομίζω. Φυσάει πολύ από το σπασμένο μου το τζάμπι.

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

ό,τι έφτιαξε η ζωή και ό,τι προσπαθεί, ό,τι έφτασω εδώ και ό,τι γεννηθεί, ο λόγος που υπάρχω, όλα είναι αγάπη. Μέρες, μέρες κι άλλες μέρες,

Μείνε λίγο στη γραμμή, να σ' ακούσω λίγο ακόμα. Είναι απόσταση γυαλί και μου μάτωσε το στόμα. Μείνε λίγο στη γραμμή, λίγο ακόμα να σε ζήσω. Χάρισε μου μια στιγμή, τα χιλιόμετρα να σβήσω. Μείνε λίγο στη γραμμή.

μάτια μου κλαμμένα. Κουράστηκα να θέλω να ξεχάσω.